0: αλήθεια το λες. Από μένα πως θες να με πάντα μαζί σου.
1: Λες

Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Όφη έγραψε ξανά ιστορία αφού μετά από το θρίαμβο της κατάκτησης του κυπέλου πήρε για πρώτη φορά το Superbet Super Cup επικρατώντας με 5-4 τη ΣΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτις μετά από το ισόπαλο 2-2 στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης που έγινε χθες το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο στο Ηράκλειο. Αμέσως μετά το τέλος της διαδικασίας των πέναλτι, κόσμος και παίχτες του Όφη όπως και το τεχνικό επιτελείο έγιναν ένα και πανηγύρισαν ξέφρενα τη νέα τεράστια επιτυχία της ομάδας τους. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο ελεγκτικός μηχανισμός της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων εντείνοντας τους ελέγχους στην αγορά της Κρήτης και των υπολείπων δημοφιλών τουριστικών προορισμών καθώς πλησιάζει η κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου με τη γιορτή του 15 Αυγούστου. Η αυξημένη κίνηση και ο μεγάλος όγκος συναλλαγών σε χώρους εστίασης και διασκέδασης έχουν θέσει σε συναγερμό τα ελεγκτικά κλιμάκια. Πανελλαδικά οι καταγγελίες των ίδιων των πολιτών για φορολογικές παραβάσεις μέσω ψηφιακών εφαρμογών έχουν ξεπεράσει τις 320.000. Νέο διπλό περιστατικό με 90 παράτυπους μετανάστες που έφτασαν αργά χθες το απόγευμα στους Καλούς Λιμένες, μεταξύ των οποίων 7 γυναίκες και μερικά ανήλικα παιδιά. Στο πρώτο σκάφος επέβαιναν 48 άτομα, ενώ στο δεύτερο εντοπίστηκαν ακόμα 42. Σημειώνεται πως στις τελευταίες ώρες άλλοι 196 αλλοδαπίδια σώθηκαν στην ίδια περιοχή, η οποία δέχεται απανωτές αφήξεις. Ευρεία σύσκεψη για το μεταναστευτικό έγινε νωρίτερα χθες στην Ιερά Πέτρα, παρουσία του βουλευτή Λασιθίου Γιάννη Πλακιωτάκη. Ο ίδιος δεσμεύτηκε για περαιτέρω στελέχωση του λιμεναρχείου με μόνιμο προσωπικό, προκειμένου να αποφορτιστούν οι ήδη υπάρχουσες δυνάμεις που επιχειρούν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν οι δύο νεαροί για την κλοπή των ιχθυοκλωβών του Ελκεθές στον κόλπο της Ούδας. Παράλληλα, οι δύο φερόμενοι ως δράστες υποχρεώθηκαν να αποζημιώσουν με 10.000 ευρώ τη φθορά που προκάλεσαν. Παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη πραγματοποιούνται σήμερα οι επαιτειακές εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 82 χρόνων από το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανογείων από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Τρίμερο εθνικό πένθος κήρυξε χθες η κυβέρνηση της Κολομβίας ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού που έχει αφήσει πίσω του μέχρι στιγμής πάνω από 250 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Η αναζήτηση των επιζώντων συνεχίζεται αδιάκοπα στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου ο πιο φωνικός σεισμός του αιώνα στην ιστορία της Κολομβίας, μεγέθους 7,4 ρίχτερ, ισοπαίδωσε ολόκληρα αστικά οικοδομικά τετράγωνα. Την άμεση συγκέντρωση ελαιολάδου από όλες τις ιερές μονές και τις ενορίες των Μητροπόλεων της Κρήτης για τις πυρόπληκτες οικογένειες στο Νοτιορέθυμνο αποφάσισε η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, που συνήλθε χθες στο Ηράκλειο. Τα αποθέματα που θα συγκεντρωθούν θα προωθηθούν στους πληγέντες μέσω της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βοήθειας. Επίσης, η Σύνοδος ανακοίνωσε τις λαμπρές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 23 Αυγούστου με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την επιστροφή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από τη Βενετία στο Ηράκλειο. Η Τίμια Κάρα θα μεταφερθεί στην αρχαία Γόρτινα, στην περίφημη πεντάκλητη βασιλική πριν από το χωριό Μητρόπολη, όπου θα τοποθετηθεί στο ιστορικό σύνθρονο της Εκκλησίας της Κρήτης της πρωτοβυζαντινής περίοδου. Σε έντονη κινητοποίηση βρίσκονται κάτοικοι και φορείς του Δήμου Χερσονήσου, αντιδρώντας στο σχεδιασμό για τη δημιουργία μονάδας που επεξεργάζεται μπάζα στο παλιό λατομείο της Ανώπολης. Περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι έχουν ήδη υπογράψει κατά της χωροθέτησης, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου δηλώνει αποφασισμένο να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή του έργου. Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται στις πιθανές περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές, κυκλοφοριακές και κοινωνικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της μονάδας. Σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο στα Χανιά φέρεται να είχε στηθεί ο χώρος όπου φυλάσσονταν και συσκευάζονταν ναρκωτικά, τα οποία μεταφέρονταν μέσω κούριερ και σε κούτες με παιχνίδια. Οι αρχές συνέλαβαν ένα άτομο για το κύκλωμα, ένα 26χρονο, ενώ κατασχέθηκαν ροζ, κοκαίνη, κάναβη και 2.500 ευρώ μετρητά, όπως και υλικά συσκευασίας. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το νέο καταδυτικό πάρκο στο Γεράνι Ρεθύμνου. Ήδη δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως η απόφαση για τη χωροθέτηση της θαλάσσιας έκτασης, με το Δήμο Ρεθύμνης να αναλαμβάνει τη διαχείριση για τα 20 επόμενα χρόνια. Αλλάζει μέρα η λαϊκή αγορά του Αρκαλοχωρίου λόγω 15 Αυγούστου, κατ' εξαίρεση. Θα πραγματοποιηθεί μία μέρα νωρίτερα, αύριο Παρασκευή 14 του μήνα, αντί για το Σάββατο 15 Αυγούστου, ημέρα εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά αυτή την ημέρα διεξαγωγής της λαϊκής, η οποία θα λειτουργήσει αύριο στο ίδιο ακριβώς σημείο με το ίδιο ωράριο. Από την επόμενη εβδομάδα θα επανέλθει και πάλι στο κανονικό της ωράριο το Σάββατο. Πλήρως ανακαινισμένο και με σύγχρονες διαδραστικές εφαρμογές υποδέχεται πλέον το κοινό το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο Ηράκλειο. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε νέους εκθεσιακούς χώρους, να γνωρίσουν το φυσικό και μηνοϊκό περιβάλλον και να συνομιλήσουν με το ολόγραμμα του Κάρολου Δαρβίνου. Στο διεθνή χώρο, ο στρατιωτικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει χθες στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο πιλότος εκτινάχθηκε και επέζησε τη συντριβή του μαχητικού. Συριακό δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ και άλλους 8 αξιωματούχους του καθεστώτος του, κρίνοντάς τους ένοχους για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Στη γενέτειρά του την Ήμβρο μετέβει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος για τη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι εκδηλώσεις για την 65η επέτειο από την είσοδο του Οικουμενικού Πατριάρχη στον Ιερό Κλήρο θα ξεκινήσουν σήμερα με την τέλεση Πατριαρχικού Συλλήτουργου. Οικογένειες ναυτικών και μέλη του Κογκρέσου εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ψυχική και σωματική υγεία των 5.000 μελών του πληρώματος του Αμερικανικού αεροπλανοφόρου Lincoln. Το πλοίο βρίσκεται στη θάλασσα για 9 μήνες, υπερβαίνοντας το συνηθές διάστημα των 6-7 μηνών, ενώ το πλήρωμα έχει πραγματοποιήσει ελάχιστες στάσεις στη στεριά. Αναφορές κάνουν λόγο για απόπειρες ναυτικών να πηδήξουν στη θάλασσα, καθώς και για σοβαρές ελλείψεις σε προμήθειες, καθαριότητα και βασικές υποδομές εντός του αεροπλανοφόρου. Περίπου 200 συγγενείς των ναυτικών μετέφεραν τις καταγγελίες τους στην ηγεσία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια πρόσφατων συναντήσεων. Η αποστολή του Lincoln, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο, έχει παραταθεί 2 φορές, με την αντικατάστασή του από το αεροπλανοφόρο Roosevelt να παραμένει χρονικά διευκρίνιστη. Και πάλι στις αθλητικές ειδήσεις, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9.30 το βράδυ την Anderlecht της Βρυξέλλης με στόχο την ανατροπή της ήττας του στην Τούμπα με 1-0 και την πρόκριση στα play-off του Europa League. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας 2-1 της Aston Villa στο Salzburg. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρει 6 με 7 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Ράδιο Κρήτης στους 101,5. 3 λεπτά μετά τις 7:30 το πρωί, 13 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, 2026. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 για να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας και να τα σχολιάσουμε. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Μανώλης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα είναι η 225η ημέρα του έτους. Ανατολή ηλίου είχαμε 7 λεπτά μετά τις 6:30 το πρωί και ο ήλιος θα δύσει σύμφωνα με το ημερολόγιο της ημέρας 22 λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα. Στις υπόλοιπες εορτές και επετείους συναντούμε την Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων που είναι σήμερα, ενώ η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Γαλλία στις 13 Αυγούστου το 1960. Μία πολύ σημαντική ημέρα για τους κρητικούς, κυρίες και κύριοι, και για τον Όφη περισσότερο, ο οποίος ζει ιστορικές στιγμές, πανηγύρισε μέσα στο Παγκρίτιο Στάδιο την κατάκτηση του Super Cup, επικρατώντας τη ΣΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι, μετά και το συναρπαστικό 2-2 της κανονικής διάρκειας. Η κριτική ομάδα έδειξε χαρακτήρα

Πήρα σε έναν τελικό που εξελίχθηκε σε θρίλερ και πρόσθεσε ακόμα ένα σημαντικό τρόπαιο στην ιστορία της. Η βραδιά είχε απ' όλα και όλα αυτά που περίμενε κανείς από έναν μεγάλο τελικό, εναλλαγές στο σκορ, ένταση.

0: ένα το λεπτό και να βάζει τον Όφη σε θέση οδηγού, θα έλεγε κανείς. Και όλα έδειχναν ότι η κριτική ομάδα θα κρατούσε μέχρι τέλους τη μεγάλη νίκη. Η ΑΕΚ είχε τον τελευταίο λόγο. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ζήνη με κεφαλιά έκανε το 2-2 και έστειλε τον τελικό απευθείας στα πέναλτι. Ένα γκολ που άλλαξε ξανά τα δεδομένα και έδωσε στην ΑΕΚ την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο από την ομάδα του Όφη. Στα πέναλτι όμως, κυρίες και κύριοι, Όφη ήταν πιο ψύχρεμος, η αγωνία κορυφώθηκε και ο Χριστογιώργος αποδείχθηκε καθοριστικός, ενώ το τελευταίο πέναλτι ανέλαβε να εκτελέσει ο Ανδρούτσος. Ο παίκτης που είχε ήδη σκοράρει στην κανονική διάρκεια του αγώνα, ευστόχησε και έγραψε το τελικό 5-4, χαρίζοντας στον Όφη το τρόπαιο. Και αυτή η κατάκτηση έχει ξεχωριστή σημασία. Είναι η πρώτη φορά που ο Όφη κατακτά το Super Cup και γίνεται η πρώτη ομάδα της ελληνικής περιφέρειας που κατακτά το Super Cup, γράφοντας μια σημαντική σελίδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μάλιστα για το νησί της Κρήτης αυτή η επιτυχία αποκτά μεγαλύτερη ακόμα διάσταση, γιατί το τρόπαιο σηκώθηκε στο Ηράκλειο μπροστά στους φίλους της ομάδας. Οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν αμέσως μετά το τελευταίο εύστοχο πέναλτι και το Παγκρίτιο μετατράπηκε σε ένα μεγάλο γήπεδο πανηγυρισμών. Ο Όφη είχε ήδη ζήσει μια σπουδαία περασμένη σεζόν και η νέα αγωνιστική περίοδος ξεκινά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ομάδα, ένας τίτλος απέναντι στην ΑΕΚ σε έναν τελικό που χρειάστηκε 120 ολόκληρα λεπτά αγωνίας και τελικά κρίθηκε στα πέναλτι. Συγχαρητήρια στους παίκτες, συγχαρητήρια στον προπονητή, συγχαρητήρια στους φιλάθλους που εμψύχωναν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα τους παίκτες. Και αυτό βέβαια, η μεγάλη κατάκτηση του Super Cup από τον Όφη απέναντι στην ΑΕΚ, νομίζω ότι φέρνει νέες απαιτήσεις για την επόμενη σεζόν στην κριτική ομάδα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, Μανώλη, ή θέλεις να το πάμε λίγο αργότερα? Πάμε, για να έχουμε στη συνέχεια, χωρίς έτσι διακοπές, τον χρόνο να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, να δούμε τον καιρό, να δούμε τι γίνεται σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο, και βεβαίως ένα θέμα που θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε στη σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, είναι το μεταναστευτικό, το οποίο καταγράφει αυξημένες ροές στα νότια της Κρήτης. Πάμε.
1: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. GD10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.

0: Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
4: Και μιας και μιλούσαμε για το μεταναστευτικό, να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίες και κύριοι, νότια του νομού Ηρακλείου εντοπίστηκαν δύο λέμβοι, περίπου 21 ναυτικά μίλια νότια και νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Στις δύο αυτές λέμβους επέμβαιναν, σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά 87 άτομα. Τον εντοπισμό τους έκανε ένα αέριο μέσω της Frontex, το οποίο επιχειρούσε στην περιοχή. Στη συνέχεια κινητοποιήθηκε περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Οι διασωθέντες οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης κάτω από καλές καιρικές συνθήκες και μόλις τώρα ενημερωθήκαμε για ένα ακόμα περιστατικό στην παραλία Τσίγκουνα, πολύ κοντά στην παραλία του Λέντα, με 49 άτομα, όλοι Σουδάν, εκ των οποίων δύο γυναίκες και δύο παιδιά 4 και 6 χρονών. Βλέπετε λοιπόν ότι το μεταναστευτικό δεν σταματά. Αυτό που μου έλεγε χθες ένας λιμενικός με τον οποίο συνομίλησα είναι ότι τώρα που έχει φτιάξει ο καιρός, αυτά θα είναι καθημερινά. Αυτό άλλωστε έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν. 5 περιστατικά είχαμε μόνο χθες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Πάνω από 320 άτομα έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής και δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει με τις υφιστάμενες δομές και αν αυτές μπορούν να αντέξουν. Μία από αυτές είναι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο χώρος του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο οποίος κατά καιρούς αδειάζει και γεμίζει. Ένας χώρος που σύμφωνα με τους ίδιους τους λιμενικούς δεν πληρεί σε καμία περίπτωση τις προϋποθέσεις για φιλοξενία. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η χώρα, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στην καρδιά ενός δύσκολου Αυγούστου με τον καιρό, τις πυρκαγιές και την καθημερινότητα των πολιτών και βεβαίως και τις εξελίξεις γύρω από το μεταναστευτικό να διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Μία ημέρα η σημερινή που έρχεται με ιδιαίτερα αυξημένη επιφυλακή για τον κρατικό μηχανισμό και αυτό γιατί ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι σήμερα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Στην Κρήτη αυτός ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι κατηγορίας 3, δηλαδή η Κρήτη σήμερα είναι κίτρινη για πυρκαγιές και σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους αυτό αυξάνει τον κίνδυνο για πυρκαγιά και η πολιτική προστασία έχει θέσει περιοχές της χώρας σε κατάσταση συναγερμού. Η οικονομία εξακολουθεί στο μεταξύ να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Η ακρίβεια παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τα νοικοκυριά, ενώ στο πολιτικό επίπεδο συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για κρίσιμα σημαντικά, για κρίσιμα ζητήματα. Τις τιμές και το κατά πόσο η ανάπτυξη μεταφράζεται τελικά σε πραγματική βελτίωση του εισοδήματος των πολιτών, για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα και όλα αυτά. Και φυσικά βρισκόμαστε δύο ημέρες πριν από τον 15 Αύγουστο και η Ελλάδα και η Κρήτη βεβαίως, πρώτα από όλους, βρίσκεται σε τουριστική κίνηση. Οι μετακινήσεις κορυφώνονται, τα αεροδρόμια, τα κτέλ και τα λιμάνια είναι γεμάτα από κόσμο, δουλεύουν σε πολύ υψηλούς ρυθμούς και οι τουριστικοί προορισμοί γεμίζουν. Εδώ στην Κρήτη μας απασχολεί το μεταναστευτικό

Βεβαίως, και θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Σήμερα, για να ρίξουμε και μία ματιά στην πρόγνωση του καιρού, ο καιρός στην Κρήτη θα είναι γενικά αίθριος, θα έχουμε μόνο λίγες νεφώσεις κατά τόπους, χωρίς προφανώς φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, από 3 έως 6 μποφόρ, ενώ κατά τόπους, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα του νησιού, οι ρηπές θα είναι πιο ισχυρές. Αλλά να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά ανανομώ. Στο Ηράκλειο η ημέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως βορειοδυτικοί, μέτρη έως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 24 έως και 32 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές στα νότια και στις πιο εσωτερικές περιοχές, δηλαδή στην ενδοχώρα. Στο νομό Χανίων επίσης κυρίως έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς. Το ίδιο σκηνικό καιρού και στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Εκεί οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, με τις ρηπές να είναι κατά τόπους ισχυρότερες. Πιο ανατολικά τώρα, στο νομό Λασιθίου, έθριος ο καιρός επίσης, ένα σκηνικό καιρού άκρος καλοκαιρινό σε όλη την Κρήτη γενικότερα. Χρειάζεται προσοχή σήμερα με τους ανέμους και σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία έχει εκδοθεί υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Πάντως αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι είναι ότι οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να επιμείνουν και τα επόμενα 24 ώρα και για αυτόν τον λόγο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Και μιας και μιλούσαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, για τις πυρκαγιές, να σας πω ότι στην Σύνδο σοκ προκαλεί η ομολογία του 59χρονου που έβαλε 6 φωτιές μέσα σε 3 ημέρες. Του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό κατ' εξακολούθηση. Είναι ένας 59χρονος στη Θεσσαλονίκη που ομολόγησε ότι έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο. Ο 59χρονος πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο. Δήλωσε μετανιωμένος, ζήτησε συγγνώμη και απέδωσε, κυρίες και κύριοι ακούστε, τους εμπρισμούς στο ότι ήταν μπουχτισμένος από την εργασία του. Η δράση του έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Στα πλάνα φαίνεται το μπλε αυτοκίνητο να διασχίζει την οδό Πόντου και να σταματά στην άκρη του δρόμου. Βγαίνει από το όχημα, όπως φαίνεται στο βίντεο, κινείται προς την ξερή βλάστηση, σκύβει και βάζει φωτιά σε ξερόχορτα. Μετά βεβαίως απομακρύνεται και την ώρα που μπαίνει στο όχημά του διακρίνονται οι πρώτοι καπνοί από την πυρκαγιά. Ένα μπαράζ εμπρισμών που ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου, ακολούθησε ο δεύτερος το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ το αμόκ του κορυφώθηκε την Τρίτη με 4 πυρκαγιές μετά τις 6 το απόγευμα. Ο τρόπος δράσης του 59χρονου που εργαζόταν σε εταιρεία καθαρισμού ψυγείων φορτηγών ήταν ο ίδιος σε όλες τις περιπτώσεις. Στην Κολομβία, εκεί πέρασε το 72ωρο. Οι έρευνες έρευνας, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Κολομβία βρίσκονται στην πιο κοντινή και καθοριστική τους φάση μετά και τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας την περασμένη Δευτέρα. Πάνω από 265 άνθρωποι μέχρι τώρα έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα και με τον επίσημο απολογισμό των αρχών της πολιτικής προστασίας. Εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει. Η σεισμική δόνηση με επίκεντρο τον φτωχό νομό Τσοκό στις ακτές της Κολομβίας στον Ειρηνικό ωκεανό είναι ήδη η φωνικότερη αυτών των αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου διαπίστωσαν ότι κάποιος φάνηκε να απαντά και αυτό είναι μια χαραμάδα αισιοδοξίας. Βέβαια, πόση αισιοδοξία να κρύβει μια διάσωση όταν έχουμε 265 νεκρούς. Παρόλα αυτά, ακόμα και μια ανθρώπινη ζωή να σωθεί είναι πολύ σημαντικό. Κάποιος λοιπόν φάνηκε να απαντά στους διασώστες μετά από 3 ημέρες, όταν του ζήτησαν να χτυπήσει 2 φορές μέσα στα συντρίμμια και τελικά τον έβγαλαν ζωντανό 72 ώρες μετά τον φωνικό σεισμό. Η κατάσταση που έχει κηρυχθεί στην χώρα είναι κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Υπάρχει και τριήμερο εθνικό πένθος. Πάνω από 11.000 ακίνητα έχουν καταστραφεί, εν μέρη ή ολοσχερός. Ο νέος αρχηγός του κράτους που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά ανακοίνωσε το τριήμερο πένθος για να τιμηθούν όλοι όσοι χάθηκαν, καθώς και την απόφασή του να κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Πολλοί πέρασαν ήδη 2 νύχτες έξω, είτε επειδή τα σπίτια τους υπέστησαν ζημιές, είτε επειδή είναι τρομοκρατημένοι από τους ασταμάτητους μετασεισμούς. Για παράδειγμα, στην ορεινή πόλη Ελ Κάιρο, κάπου 250 χιλιόμετρα από την Κάλη, ορισμένοι κάτοικοι έχουν υποστεί βαθύ τραύμα. Ο κόσμος δεν θέλει να γυρίσει στο σπίτι του, δεν θέλει να κοιμηθεί και δεν ξέρει τι θα γίνει, περιέγραψε μία κάτοικος της περιοχής, και ανάλογη είναι η κατάσταση βεβαίως και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Εδώ στα δικά μας η έξοδος για το 15 Αύγουστο βρίσκεται στην κορύφωσή του. Σήμερα αναμένεται να κορυφωθεί και αύριο η έξοδος των αδιούχων του 15 Αύγουστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο, και όσοι εγκαταλείπουν τα λιμάνια αυτά, η πλειοψηφία τουλάχιστον αυτών έρχεται στην Κρήτη. Στο λιμάνι του Ηρακλείου επικρατεί αυτές τις ημέρες το αδιαχώρητο με δεκάδες απόπλους και κατάπλους των πλοίων. Το λιμάνι του Ηρακλείου βρίσκεται, είναι πρωταγωνιστής στην επιβατική κίνηση σε όλη τη χώρα, στα λιμάνια της Ελλάδας. Σήμερα πάντως είναι αυξημένες οι πλειότητες στα πρωινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά
του Αιγαίου, με πληρώτες που φτάνουν και το 100%. Μόνο για σήμερα από τον Πειραιά, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να αναχωρήσουν 24 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρονικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχύπλοα και υπτάμενα δελφίνια. Το μήνυμα προς τους ταξιδιώτες από το λιμενικό είναι η έγκαιρη προσέλευση στα λιμάνια, υπομονή και καλή διάθεση, ώστε το ταξίδι να ξεκινήσει χωρίς περιττό άγχος. Είναι αλήθεια, η Κρήτη είναι γεμάτη από τουρισμό. Βέβαια δεν ξέρω όταν θα γίνει το ταμείο των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό, είτε αυτοί είναι ξενοδόχοι, είτε αυτοί είναι καταστηματάρχες στην εστίαση, είτε έχουν εμπορικά καταστήματα. Τι θα έχει μπει στο ταμείο, γιατί ακούμε και διαβάζουμε και συνομιλούμε με ανθρώπους που εμπλέκονται στην αγορά και τον τουρισμό, ότι μπορεί να έχουμε τουρισμό, αλλά τα χρήματα που μένουν στην τοπική αγορά, κυρίες και κύριοι, δεν είναι αυτά που θα ήθελε η αγορά. Οι τουρίστες, οι ξένοι επισκέπτες έχουν σφιχτεί πάρα πολύ, ειδικά τα τελευταία 5-6 χρόνια, αλλά ακόμα περισσότερο πέρσι και φέτος, με τους ανθρώπους στον τουρισμό να λένε ότι δεν αγοράζουν. Ναι μεν μπορεί να κυκλοφορούν στους δρόμους, αλλά αυτό που προτιμούν είναι να έχουν τις υπηρεσίες που τους παρέχει το ξενοδοχείο στο πακέτο All Inclusive, το οποίο περιλαμβάνει από πρωινό μέχρι και βραδινό, ποτά και όλα αυτά, ακόμα και μουσικές βραδιές μέσα στα ξενοδοχεία που διοργανώνονται. Και δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει όταν θα κάνουν ταμείο οι έμποροι και οι ξενοδόχοι της Κρήτης. Ένα λεπτό πριν από τις 8 θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή να ακούσουμε στη συνέχεια και το δελτίο ειδήσεων με την Εύα Μαστρογιαννάκη και λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και βεβαίως, όπως σας είπα και νωρίτερα, να ανοίξουμε το ζήτημα του μεταναστευτικού. Πάμε.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ο ΦΥΚ κατέκτησε το Super Cup νικώντας την ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτις, έπειτα από ισοπαλία 2-2 στην κανονική διάρκεια του αγώνα και έγινε η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που το καταφέρνει. Μετά την παράδοση των μεταλλίων ακολούθησε και η απονομή του τροπέου, με όλο τον οργανισμό του Όφη να σηκώνει στον αέρα του Ηρακλείου το πρώτο του Super Bet Super Cup και να πηγαίνει με άριστη ψυχολογία στη νέα σεζόν. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η τροχιά εν ώψη 15 Αυγούστου με εντατικούς ελέγχους για την αποφυγή ατυχημάτων και την ομαλή διακίνηση των εκδρομέων. Ο Σύνδεσμος Κρητικής Φιλοξενίας αναγνωρίζει ότι η υπογραφή του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό αποτελεί ένα αναγκαίο πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση σαφών και σταθερών κανόνων ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα. Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά για πρόκληση πυρκαγιά στην περιοχή του Ακροτηρίου σε μια μέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στην κατηγορία 4. Η φωτιά αντιμετωπίστηκε έγκαιρα από την πυροσβεστική και δεν πρόλαβε να επεκταθεί. 87 ακόμα λαθρομετανάστες αποβιβάστηκαν τη νύχτα στους καλούς λιμένες. Πάνω από 320 έχουν εντοπιστεί και διασωθεί τις τελευταίες ώρες. Στους 265 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό στην Κολομβία. Εκατοντάδες ακόμα οι τραυματίες, αγωνία για τους αγνοούμενους κάτω από τα ερείπια. Η ολική έκλειψη ηλίου της 12ης Αυγούστου χάρισε μοναδικές εικόνες μετατρέποντας τη μέρα σε νύχτα σε περιοχές όπως η Γροιλανδία, η Ισλανδία και η Ισπανία, ενώ ήταν ορατή ως μερική σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν το εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο με ιδιαίτερους εντυπωσιακές σκηνές να καταγράφονται στην Ισπανία λίγο πριν τη δύση του ήλιου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας κυρίες και κύριοι, 13 λεπτά μετά τις 8 το πρωί, Ράδιο Κρήτη, στους 101,5, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα θέματα που προβάλλει αυτήν την ώρα το ειδησιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, το e-krete.gr. Πρώτο θέμα, μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού για μετανάστες στα νότια του Ηρακλείου. Ο εκπληκτικός Όφη κατέκτησε το Super Cup, 5-4 την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στα πέναλτι. Κλοπή ψαριών του ΕΛΚΕΘΕ, ελεύθεροι οι δράστες πληρώνουν 10.000 ευρώ για τις ζημιές και το τελευταίο θέμα στα κεντρικά του η Κρήτη, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ η Κρήτη εν όψη του 15 Αύγουστου, βροχή καταγγελίες για φοροδιαφυγή. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, τρίμερο εθνικό πένθος και μάχη με τον χρόνο στα χαλάσματα μετά τα 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, εκκλησία Κρήτης, μεγάλη κινητοποίηση και συλλογή ελαιολάδου για τους πυρόπληκτους του Ρεθύμνου, σύσκεψη για το μεταναστευτικό στην Ιερά Πέτρα, δεσμεύσεις για ενίσχυση του λιμεναρχείου και αποσυμφόρηση. Άλλος τίτλος, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πότε οι επιβάτες δικαιούνται επιστροφή χρημάτων και αποζημίωση έως 50%. Ιστορική απόφαση στη Συρία, στην εσχάτη των ποινών καταδικάστηκε ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ και 8 ακόμα αξιωματούχοι του. Καριστιανού στο Ράδιο Κρήτη, η ελπίδα δεν θα επιτρέψει να την διαλύσουν. Τι είπε για πρόγραμμα και διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και ελληνική αστυνομία, νέα απάτη με δήθεν τροχονομικές παραβάσεις, το κόλπο που χρησιμοποιούν οι επιτίδοι και θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι η αστυνομία εκπέμπει SOS για νέα απάτη με αυτές τις δήθεν τροχονομικές παραβάσεις. Η αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες σχετικά με την αποστολή απατηλών μηνυμάτων, SMS δηλαδή, για πλαστές τροχονομικές παραβάσεις, καθώς οι επιτίδοι χρησιμοποιούν πλέον ιδιαίτερα αληθοφανείς πλαστές ιστοσελίδες, επιχειρώντας να προσδώσουν μεγαλύτερη εξοπιστία στα μηνύματά τους. Συγκεκριμένα μέσω συνδέσμου, μέσω ενός link δηλαδή, που περιλαμβάνεται σε αυτό το ψεύτικο μήνυμα, οι πολίτες οδηγούνται σε πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο εμφανίζει δήθεν στοιχεία τροχονομικής παράβασης, όπως καταγεγραμμένη ταχύτητα οχήματος, ισχύον όριο ταχύτητας και ημερομηνία παράβασης, αλλά και βαθμούς ποινής και χρηματικό πρόστιμο. Μάλιστα, στη νέα αυτή μορφή απάτης, οι δράστες επιχειρούν να καταστήσουν ακόμα πιο πιστική την απατηλή διαδικασία, προσφέροντας δήθεν έκπτωση 50% στο πρόστιμο, εφόσον αυτό καταβληθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Κάνουν και έκπτωση οι απατεώνες, Μανώλη. Αν πληρώσεις δηλαδή, φαντάζομαι, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο το πρόστιμο, θα το πληρώσεις μισό. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούν συνθήκες πίεσης και τεχνητής αίσθησης ευκαιρίας, προκειμένου ο πολίτης να προχωρήσει άμεσα στην πληρωμή χωρίς να έχει ελέγξει νωρίτερα τη γνησιότητα της ειδοποίησης. Πρόκειται για απάτη, phishing δηλαδή, και οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες δεν αποτελούν επίσημες πλατφόρμες της ελληνικής αστυνομίας ή άλλης δημόσιας αρχής. Άλλο θέμα στο e-krete.gr, νοσοκομεία στην Κρήτη, στα όρια τους εργαζόμενοι και ασθενείς, δύσκολες καταστάσεις. Τα νοσοκομεία της Κρήτης είναι αλήθεια ότι σύμφωνα με τους εργαζόμενους και με αρκετούς πολίτες που τα επισκέπτονται ζουν, λειτουργούν στα όρια τους, έχουν αυξημένες νοσηλίες και μεγάλες λίστες αναμονής και όλο αυτό συνθέτει μια ιδιαίτερα πιεστική εικόνα. Πάνω από 8.000 ασθενείς σε όλη την Κρήτη περιμένουν να χειρουργηθούν, ενώ στο Παγνί και στο Βενιζέλιο οι λίστες αριθμούν πάνω από 5.000 ασθενείς. Η Γρηγορία Μπέτση, γραμματέας της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Νομού Ηρακλείου, λέει ότι η κατάσταση επιβαρύνεται από την αποδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, την υποστελέχωση των τμήματων επειγόντων περιστατικών και την αυξημένη πίεση που δέχεται το Παγνί. Αν μπορούμε, Μανώλη, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του συναδέλφου του Μανώλη Αγγυράκη, η κυρία Γρηγορία Μπέτση.
1: Αυξάνεται η προσέλευση και στα κέντρα υγείας και στα ΤΕΕΦ των νοσοκομείων και μάλιστα θα τρέπει ακόμα περισσότερο λόγω της χρόνιας υποβάθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η προσέλευση λοιπόν στα ΤΕΠ είναι αυξημένη και οι αναμονές είναι αυξημένες. Τα ΤΕΠ παραμένουν υποστελεχωμένα. Μάλιστα τώρα, επειδή γίνονται και εργασίες ανακαίνησης στα ΤΕΠ και του Παγνί και του Βενιζελίου, ο χώρος του προσωρινού ΤΕΠ παραμένει περιορισμένος και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Φυσικά λύσεις στα αναμονές δεν έχει δοθεί με τα περίφημα βραχιολάκια. Οι νοσηλίες αυξάνονται στις κλινικές. Δεχόμαστε διακομιδές και από τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα κτλ. Που επίσης η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη. Και επίσης είναι ακόμη μεγαλύτερη στο Παγνί λόγω της υποβάθμισης των υπόλοιπων νοσοκομείων της Κρήτης. Το αποτέλεσμα είναι η πληρότητα σε πολλές κλινικές του Παγνί, παραδείγματος χάρη στην παθολογική, ψυχιατρική και ούτω καθεξής, να φτάνει πολλές φορές το 100%.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος και η παρέμβαση της γραμματέως της Ένωσης Εργαζομένων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, της κυρίας Βούλας Μπριτζολάκη, να την ακούσουμε.
2: Η υποστελέχωση εννοείται ότι αποτελεί το πρώτο μεγάλο πρόβλημα του Βενιζελίου Νοσοκομείου και όχι μόνο, όλων των δημόσιων νοσοκομείων. Για να καταλάβετε, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου και όχι δικά μας, από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι και τον Αύγουστο του 2025, το Βενιζέλιο είχε μείωση μη ιατρικού προσωπικού κατά 345 άτομα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αυτό σημαίνει αμέσως ότι για να πάρουν οι εργαζόμενοι άδεια, για να λήξει κάποιος με μια αναρωτική, χτυπάει κόκκινο σε όποιο τμήμα χτυπηθεί αναρωτική άδεια εργαζομένου. Πρέπει να γίνουν ανακατατάξεις, να φεύγουν νοσηλευτές από τη μια κλινική να πηγαίνουν στην άλλη, να φεύγουν από τα τακτικά ιατρία να πηγαίνουν στις κλινικές ή το ανάποδο, για να καλυφθεί αυτή η αναρωτική.
0: Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της Κρήτης και δεν ξέρω κατά πόσο θα καλυτερέψει η εικόνα. Κατά καιρούς γίνονται προσπάθειες προσλήψεων, αλλά τα κίνητρα, εδώ που τα λέμε, που έχουν οι γιατροί για να δηλώσουν ενδιαφέρον στην προκήρυξη των θέσεων που κατά καιρούς υπάρχει, δεν είναι πολλά, δεν έχουν σχεδόν καθόλου κίνητρα όταν το μισθολογικό είναι σε χαμηλά επίπεδα. Θα προτιμήσουν να πάνε να ανοίξουν, για παράδειγμα, ένα ιδιωτικό ιατρείο από το να πάνε και να εργαστούν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο κάνοντας εφημερίες τον μήνα και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε το θέμα του μεταναστευτικού, το οποίο έχει επιστρέψει με ένταση στο προσκήνιο της επικαιρότητας στην Κρήτη. Οι αφήξεις από τη θαλάσσια οδό της Λιβύης προς το νησί μας συνεχίζονται με αυξημένους ρυθμούς και το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, οι περιοχές που βρίσκονται νότια της Κρήτης και κυρίως οι καλοί λιμένες, η ευρύτερη περιοχή δηλαδή του Δήμου Φεστού, αλλά και πιο ανατολικά η περιοχή της Ιεράπετρας, βρίσκονται όλο και συχνότερα στο επίκεντρο επιχειρήσεων διάσωσης και περισυλλογής ανθρώπων που προσπαθούν να φτάσουν

0: στην Κρήτη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Φακιανάκης, τον οποίον και καλημερίζουμε. Κύριε Φακιανάκη, καλή σας ημέρα και ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη και καλημέρα στους ακροατές.
0: Θεωρώ και νομίζω ότι είναι αλήθεια αυτό, ότι μιλάμε πλέον για ένα φαινόμενο που δεν αφορά μόνο στο λιμενικό σώμα και τις υπηρεσίες ασφάλειας, κύριε Σφακιανάκη, αφορά σε όλους πια, τους δήμους, τις τοπικές κοινωνίες, τις δομές φιλοξενίας, τις υπηρεσίες υγείας αν θέλετε, αλλά και την ίδια την καθημερινότητα στις περιοχές όπου φτάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πραγματικά έτσι είναι που το περιγράφετε κύριε Παπαδάκη. Εμείς έχουμε αναφερθεί εδώ και αρκετό καιρό μέσα από τις προανακρίσεις βέβαια που διενεργούν τα στελέχη μας ότι οι πληροφορίες είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες αυτή τη στιγμή άνθρωποι εκεί στην περιοχή της Λιβύης όπου επιθυμούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη που με πρώτη πύλη εισόδου πλέον κύριε Παπαδάκη που δεν μπορεί κανένας να το αφισβητήσει νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι η Κρήτη. Mm-hmm. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Υπάρχουν τα στοιχεία καταγεγραμμένα. Αυτή τη στιγμή συζητούν για μείωση των μεταναστών στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά όμως όλοι οι μετανάστες που αυτή τη στιγμή φτάνουν στην Ελλάδα φτάνουν από την περιοχή εδώ της Κρήτης και ιδιαίτερα θα πούμε και θα τονίσουμε κύριε Παπαδάκη ότι έχει αλλάξει και στην Κρήτη ο προορισμός σε σχέση το νομό που έφταναν τον προηγούμενο χρόνο οι μετανάστες. Δηλαδή έφταναν περισσότερο οι μετανάστες από την περιοχή εκεί της Γάβδου και φέτος έχουμε δει την πορεία τους να είναι από την περιοχή όπως είπατε και εσείς προηγουμένως των καλών λιμένων και ανατολικότερα έχουμε δει να λαμβάνουν πολύ περισσότερα περιστατικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος στην περιοχή της Ιεράπετρας. Άρα λοιπόν βλέπουμε να αλλάζουν πορεία και αυτό που θέλω να τονίσω κύριε Παπαδάκη και να πω ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή μετανάστες να φτάνουν οι οποίοι έχουν ένα διαφορετικό προφίλ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε και να το πούμε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή φτάνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ηλικίας ανήλικα παιδιά από 14 ετών μέχρι το πολύ 30 ετών. Έχει σταματήσει να έρχονται οικογένειες, παιδιά, που είναι σημαντικό. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή θα σας πω από τις αρχές του έτους του 2026 μέχρι και σήμερα έχουμε 245 περιστατικά και έχουν φτάσει περίπου στη χώρα μας 11.500 μετανάστες. Να τονίσουμε ότι τις τελευταίες δύο ημέρες, το τελευταίο 48ωρο, είχαμε 286 άτομα να φτάνουν από εδώ πέρα από το νομό Ηρακλείου και αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι φιλοξενούνται εδώ στο χώρο του ψυγείου. Είχαμε δηλαδή 5 περιστατικά 12 8ου και είχαμε και εχθές πάλι άλλα 4 περιστατικά τα οποία δεν μπορούμε να τα φιλοξενήσουμε εδώ στον χώρο του ψυγείου. Και έτσι λοιπόν γίνεται μια διαχείριση τα οποία αυτά τα περιστατικά, τα 3 από τα 4 που είχαμε και χθες, που μια βάρκα βγήκε στο Τζίγκουνα και τα άλλα που είναι για διάσωση στη θάλασσα, θα πάνε στην περιοχή του Ρεθύμνου. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό έχει εδρεωθεί, βλέπουμε ότι συνεχίζεται και αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε τονίσει κιόλας ότι χρειάζεται ένας επανασχεδιασμός από τη στιγμή που και οι ίδιοι κυβερνώντες μέσα από συσχέτους, μέσα από συναντήσεις αντιλαμβάνονται το μέγεθος του προβλήματος και πρέπει κάποια στιγμή να βρουν τη λύση το πώς θα εξελίξουν αυτή την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή εδώ πέρα νότια στην Κρήτη.
0: Κύριε Σφακιανάκη, υπάρχουν πλέον ημέρες κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, κυριολεκτικά όμως, δηλαδή απανωτές αφίξεις μεταναστών. Θέλω να ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι αυτό για το προσωπικό του λιμενικού σώματος στην Κρήτη, το οποίο σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέσα από τα ρεπορτάζ και μέσα από ανθρώπους που μιλάμε από το λιμενικό, το οποίο προσωπικό δεν είναι και επαρκές εδώ που τα λέμε, χρειάζεται στελέχωση. Πόσο δύσκολο είναι και πόσες βάρδιες μπορεί να κάνει κάποιος συνάδελφός σας προκειμένου να αντεπεξέλθει στις καταστάσεις?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όπως έχει η κατάσταση όντως πραγματικά είναι δύσκολο στο πεδίο και το έχουμε πει και το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές. Τα στελέχη μας έχουν εξαντληθεί, υπερβάλλουν αυτό καθημερινά. Η πίεση είναι τεράστια. Είμαστε στο πικ, θα έλεγα έτσι λαϊκά,

0: της θερινής περίοδου. Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι το τέταρτο λιμάνι της χώρας, σε πιβατή κίνηση και σε πλοία και σε επιβάτες, έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Κουρασγερόπλια, έχουμε πλοία τα οποία είναι και υψηλού ενδιαφέροντος. Ισραηλίτικα, που ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει όταν έχουμε προσέγγιση κουρασγερόπλιου πλοίου, κουρασγερόπλιου Ισραηλί, είναι ενδιαφέροντος. Η πραγματικότητα είναι ότι υπερβάλλουν αυτό. Και αυτό που θέλω να τονίσω για όλο αυτό που περιγράψατε είναι το φιλότιμο του Έλληνα του λιμενικού και την αυτοσύνη που έχουν οι λιμενικοί αυτή τη στιγμή και στο κομμάτι της έρευνας του εντοπισμού της διάσωσης, και έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, που τα αποτελέσματα είναι να μην υπάρχει ένας τραυματισμός συναδέλφου και να μην έχουμε και πνιγμούς από αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται. Εμείς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να ενισχυθεί η Κρήτη σε μεγαλύτερο βαθμό με βάση πλέον και τα στοιχεία που καταγράφονται και την πίεση του έργου που επιτελούμε εμείς αυτή τη στιγμή. Το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές, γιατί κύριε Παπαδάκη, θα πούμε ότι το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Είχαμε διαχειριστεί και τα προηγούμενα χρόνια σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε μεγαλύτερο βαθμό, στο Ανατολικό Αιγαίο και συγκεκριμένα. Θα σας πω ότι τότε το 2015, το 2016, το 2017 που είχαμε τη μεγάλη κρίση του μεταναστευτικού, εκεί δούλεψαν τα αντανακλαστικά. Είδαμε να δημιουργούνται υποδομές, είδαμε να ενισχύονται υπηρεσίες στο βαθμό που έπρεπε να ενισχυθούν και το διαχειριστήκανε με έναν τρόπο, θα έλεγα, πολύ καλό, και είχαμε και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και σήμερα που συζητάμε, ακούμε μέσα και από τις δηλώσεις και μέσα από τα στοιχεία που έχουμε, ότι από την περιοχή εκεί έχουν σταματήσει οι ροές, και αυτό είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν πρέπει να έρθουν εδώ και να διαχειριστούν την κατάσταση με βάση και τις γνώσεις που έχουν, όπως είπα, αυτή τη στιγμή η χώρα μας, για να το διαχειριστούμε και να το εξαλείψουμε, θα έλεγα, να σταματήσει αυτή η κρίση που περνάμε και από εδώ πέρα, από την Νότια Κρήτη. Να τονίσω, κύριε Παπαδάκη, σε όλα αυτά που αναφέρουμε, ότι και όλα αυτά που είπατε και εσείς προηγουμένως, πόσο δύσκολο είναι για τα στελέχη μας, η Νότια Κρήτη είναι ένα ανοιχτό πέλαγος. Είναι ένα πέλαγος το οποίο είναι αποστάσεις που αυτή τη στιγμή τα περιστατικά που διαχειρίζονται είναι περίπου στα 200 ναυτικά μίλια. Όταν λοιπόν έχεις να διαχειριστείς αποστάσεις των 200 μιλίων και οι βάρκες που έρχονται είναι πάρα πολύ μικρές, δεν υπάρχουν διασωστικά μέσα από αυτούς τους ανθρώπους, δεν έχουν γνώση. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές ότι να κυβερνούν μία λέμβο και ανήλικοι. Σε σχέση λοιπόν με το Ανατολικό Αιγαίο, που η αποστάση ήταν ακόμα και στην περιοχή, ας πούμε, της Σάμου, και στο 1,2 μίλια, βλέπετε, καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα και επικίνδυνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, που σας είπα προηγουμένως ότι δεν έχουμε ανθρώπους που να έχουν ιδιαίτερα κάποια προβλήματα, να έχουν τραυματιστεί και οτιδήποτε άλλο. Ξανά κλείνοντας, εγώ θα πω ότι το φιλότιμο του Έλληνα λιμενικού, και ιδιαίτερα εδώ πέρα το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη, που δεν έχουμε ενισχυθεί στο βαθμό που θα έπρεπε να έχουμε ενισχυθεί. Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, το έχουμε ζητήσει και στην ηγεσία του αρχηγείου του λιμενικού σώματος, και συγκεκριμένα και χθες κάναμε πάλι μία επικοινωνία με το αρχηγείο του λιμενικού, και η υπόσχεση είναι ότι τον επόμενο μήνα, του Σεπτέμβριο, που κύριε Παπαδάκη, και ο επόμενος μήνας, Σεπτέμβριος, θα είναι ένας μήνας πάρα πολύ δύσκολος, γιατί έχουμε τις λεγόμενες μπουνάτσες που λέμε ναυτικά εμείς, και ίσως να έχουμε μεγαλύτερες ροές το επόμενο διάστημα. Και έτσι λοιπόν η υπόσχεση είναι ότι θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες μας με περισσότερο ψυχοδυναμικό για να διαχειριστούμε και εμείς αυτή την κατάσταση, γιατί σας είπα, έχουμε εξαντληθεί και υπερβάλλουμε αυτό καθημερινά.
1: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Σφακιανάκη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μου την απαντήσετε, γιατί έχει να κάνει βέβαια με τις σκέψεις άλλων. Έχουμε αυτές τις μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια. Όσοι εντοπίζονται νότια της Κρήτης, είτε διασώζονται είτε έχουν εντοπιστεί αφού έχουν πατήσει στην στεριά, πλέον με το νέο καθεστώς κρατούνται. Πώς λοιπόν αυτοί που περιμένουν στις ακτές της Λιβύης μπαίνουν στις βάρκες για να έρθουν στην Κρήτη, όταν ξέρουν ότι όλοι όσοι είχαν φύγει πριν από αυτούς δεν κατάφεραν ποτέ να περάσουν την Κρήτη και να πάνε σε μια ευρωπαϊκή χώρα? Ότι σίγουρα δηλαδή αυτός που θα επιχειρήσει να έρθει στην Κρήτη από κάποια χώρα της Βόρειας Αφρικής θα εντοπιστεί από τις αρχές. Πώς λοιπόν, αφού βλέπουν ότι κάθε περιστατικό δεν έχει το τέλος που εύχονται οι ίδιοι, πώς λοιπόν αποφασίζουν να φεύγουν κατά χιλιάδες κάθε φορά?
0: Κοιτάξτε, εγώ θα απαντήσω
1: μια ερμηνεία, δεν ξέρω αν μπορείτε, καταλαβαίνετε το ύφος της ερώτησης.

0: ερώτησης, μία ερμηνεία τέλος πάντων.
1: Κατανοητό. Εγώ ρητορικά θα απαντήσω και θα πω το εξής. Εμείς αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, γνωρίζουμε τους ανθρώπους που εισέρχονται στη χώρα και διασώζονται από δόντια εδώ πέρα στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Το ποιοι άνθρωποι λοιπόν από εκεί και έπειτα παραμένουν στη χώρα μας, δεν το γνωρίζουμε, να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω εγώ με ακρίβεια πόσοι, γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο, υπάρχουν αιτήσεις ασύλου που είναι, αυτοί είναι κρατούμενοι, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, διοικητικά, δεν είναι ποινικά διοκόμενοι αυτοί λοιπόν. Φτάνουμε λοιπόν σε μια διαδικασία που εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω πόσοι είναι αυτοί που μένουν και πόσο ισχύει αυτή η εφαρμογή της νομοθεσίας, ότι τους μπλοκάρει, θα έλεγα, έτσι λαϊκά. Ναι. Δεν το γνωρίζει κανένας. Αυτό μπορούν να σας ενημερώσουν το Υπουργείο Μετανάστευσης, όπου έχει την αρμοδιότητα για το άσυλο το οποίο αυτοί αιτούνται, γιατί κάποιοι αιτούνται άσυλο, κάποιοι δεν αιτούνται. Αλλά θα σας πω, κύριε Παπαδάκη, ότι όπως αυτή τη στιγμή σας είπα και προηγουμένως για τη διαφορά πλέον των ανθρώπων που έρχονται σε σχέση, δηλαδή το προφίλ των ανθρώπων που φτάνουν αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που φτάνουν, κύριε Παπαδάκη, όπου μπορούν με την νόμιμη οδό, με την νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν γραφεία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, όπου μπορούν να πάνε άνθρωποι επιχειρηματίες, είτε να πάνε να ζητήσουν για εργάτες γης, είτε να πάνε να ζητήσουν για εργάτες ξενοδοχεία, να απευθυνθούν σε ένα γραφείο, να κάνουν λοιπόν αυτή πρόσκληση σε ανθρώπους από εκεί πέρα, από τις χώρες οι οποίες μπορούν να έρθουν εδώ στην Ελλάδα και να μπουν με τον νόμιμο τρόπο και να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται στο βαθμό που θα έπρεπε, θα πω, γιατί έρχεται πάρα πολύ κόσμος από τις χώρες αυτές που μπορεί με την νόμιμη οδό να έρθει. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι λίγο, θα έλεγα, μπερδεμένη, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε κι εμείς οι ίδιοι πώς αυτή τη στιγμή πραγματικά, για την ερώτηση που κάνατε, παραμένουν εδώ πέρα και αν πραγματικά επιστρέφουν πίσω και γιατί τα κυκλώματα συνεχίζουν, όπως είπατε, και τους στέλνουν και δεν σταματούν, ας πούμε, από την περιοχή και να πηγαίνουν σε άλλη περιοχή. Γιατί, ξέρετε κάτι, το πρόβλημα δεν είναι μόνο εθνικό, κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό, θα έλεγα. Σε πρώτη φάση είναι εθνικό, που το έχουμε να το διαχειριστούμε εμείς στη χώρα μας, και όπως πολύ σωστά είπατε και προηγουμένως εσείς, ότι είναι ένα θέμα που αυτή τη στιγμή και πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε σε πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, από Δήμου, σε δεύτερο βαθμό ΟΤΑ, δηλαδή η περιφέρεια, και σε τρίτο βαθμό κεντρικά, που είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και τη χώρα μας, την κοινωνία μας γενικότερα για τα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε όμως ότι έχει πάρει και διάσταση και το βλέπουμε αυτή τη στιγμή και διωγγώνεται και στην Ευρώπη. Και αν θέλετε να το πούμε και πολιτικά, κύριε Παπαδάκη, βλέπουμε και στην Ευρώπη πώς αυξάνονται τα άκρα πολιτικά σε χώρες οι οποίες έχουν πίεση μεταναστών. Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία. Βλέπουμε λοιπόν μια κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή και μια πίεση που υπάρχει λόγω των μεταναστευτικών ροών. Γενικότερα είναι μια κρίση της Ευρώπης το μεταναστευτικό. Και νομίζω, κύριε Παπαδάκη, ότι και τα επόμενα χρόνια θα διεμβωθεί, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Αν δεν λάβουν τα μέτρα που πρέπει να λάβουν, πρώτα σε πρώτη φάση η χώρα μας, που είναι εδώ πέρα μια πύλη εισόδου πλέον όλων των προηγούμενων ετών, στους μετανάστες, και γενικότερα η Ευρώπη. Είναι κάτι που νομίζω θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα αρκετά.
0: Κύριε Σφαγιανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία. Νομίζω ότι για μία ακόμα φορά ρίξατε έτσι άπλετο φως στο τι ακριβώς συμβαίνει. 11,5 αυτό το κρατάμε, 245 περιστατικά από την αρχή του έτους. Είχαμε και μέσα στη νύχτα δύο ακόμα, με 87 νομίζω άτομα, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Το ένα από αυτά ήταν στην παραλία του Τσίγκουνα.
1: Σωστά, ένα είχαμε χθες το βράδυ στην παραλία του Τσίγκουνα με 49 άτομα, και επίσης είχαμε άλλα δύο, τα οποία αυτά, επειδή δεν μπορεί εδώ πέρα αυτή τη στιγμή να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι, έχει γίνει μια συνεννόηση με τον Κυβερνητή του Ερυθρίνου, όπου θα πάρθουν από την περιοχή εκεί της Αγίας Γαλήνης, για να τους πάμε και αυτούς προς την περιοχή εκεί πέρα να φιλοξενηθούν εκεί. Φανταστείτε τώρα, όπως σας είπα, ότι αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε εδώ στο χώρο του ψυγείου, του παλιού ψυγείου, 286 άτομα. Και μέσα στη μέρα ίσως να γίνει και μια μεταφορά 100 ατόμων. Υπάρχει έτσι μια διαχείριση τώρα από το πρωί, για να δούμε πώς θα τη διαχειριστούμε, γιατί ο καιρός είναι καλός και ίσως να έχει πάλι και άλλες βάρκες.
0: Σχεδόν σίγουρο. Να είστε καλά, κύριε Σφαγιανάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα και καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ και εγώ.

Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου.

0: Στο κατάστημα της περιοχής σου μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα 30% φθηνότερα 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ 23% φθηνότερα 49 λεπτά. Καφές Φίλτρου Αρωματικός 15% φθηνότερα 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη. Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλο το κόσμο.
0: Δεν ξέρω αν είχατε τη δυνατότητα να ακούσετε νωρίτερα. Μιλούσαμε με τον κύριο Σφακιανάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Μας είπε ότι από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουμε 245 περιστατικά αφήξεων μεταναστών στα νότια της Κρήτης, με 11.500 άτομα, δήμαρχε, να έχουν φτάσει στα νότια παράλια του νησιού. Και ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σήμερα, διότι ο Δήμος σας είναι ένας από εκείνους που δέχεται κάθε φορά μεγάλη πίεση όταν φτάνει μία βάρκα μεταναστών, διότι έχει να κάνει τη διαχείριση ως τοπική αυτοδιοίκηση, και δεν ξέρω κατά πόσο τελικά η τοπική αυτοδιοίκηση πλέον μπορεί να αντεπεξέλθει, δήμαρχε, σε όλα αυτά τα περιστατικά.
1: Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί, όπως είναι σήμερα, μέσα σε καμιά περίπτωση να ανταπεξέλθει σε αυτά τα περιστατικά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε πραγματικά βοήθεια να δούμε έστω το πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, όταν φτάσουν εδώ πέρα, να έχουν κάποιους χώρους που να μπορούν δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τις πρώτες ανάγκες. Mm-hmm. Αλλά το πρόβλημα για μας

0: Είναι πολύ πολύ, πολύ, πολύ σύνθετο. Δηλαδή εδώ πέρα καταλήγει ο μεγαλύτερος όγκος των μεταναστών σε μια παραλία η οποία προσπαθεί και αυτή να επιβιώσει, προσπαθεί έστω να ζήσουν 10 άνθρωποι μέσα σε αυτό το χώρο. Και δυστυχώς με τις καταστάσεις που εξελίσσονται καθημερινά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Υπάρχει, Δήμαρχε, το προσωπικό και το προσωπικό να αντιμετωπίσει αυτές τις ανάγκες όταν χρειαστεί. Το επαρκές προσωπικό εννοώ.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Μα, κοιτάξτε, εδώ πέρα τώρα πια η πολιτική προστασία θα πρέπει να είναι ένα γραφείο οργανωμένο με κόσμο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ούτε το προσωπικό, ούτε τα μέσα που να μπορέσει να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά δεν υπάρχουν. Και δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει σε καθημερινή βάση όπως συμβαίνει, ας πούμε. Με τι προσωπικό. Με ποιους ανθρώπους θα μπορέσεις να πραγματικά να κάνεις αυτό που θα έπρεπε να κάνεις.
1: Άρα λέτε ότι δεν μπορείτε να αντεπεξέλθετε αυτό, ναι.
0: Με τίποτα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι μέσα στην υποχρεώσεις μας. Δεν είναι ότι είμαστε, ότι θα έπρεπε εμείς. Πιστεύω ότι όλοι οι Δήμοι που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα τα κάνουν γιατί δεν μπορεί, ας πούμε. Καταλαβαίνουν ότι κάτι
1: για ανθρωπιστικούς λόγους, ναι.
0: Για ανθρωπιστικούς λόγους. Καταλαβαίνουν ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Η διαφορά είναι ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Θα έπρεπε οργανωμένα να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο για να μπορέσει να πει, κύριε, ότι ξέρετε κάτι. Ναι, δέστε τόσο όγκο. Τον έχεις δικαίωμα να έχεις δύο άτομα τα οποία θα ασχολούνται βασικά με αυτό το θέμα. Θα έχεις τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις για να μπορέσει να κάνεις αυτό που θα έπρεπε να κάνεις. Δυστυχώς αυτό το σχέδιο δεν υπάρχει.
1: Ο Δήμος σας, κυρίως τα νότια παράλια που είναι στον Δήμο σας, είναι μια τουριστική περιοχή. Σωστά?
0: Ακριβώς.
1: Σας απασχολεί λοιπόν το ενδεχόμενο αυτές οι συνεχείς εικόνες αφήξεων να επηρεάσουν, αν θα επηρεάσουν την τουριστική εικόνα της περιοχής. Παρατηρείτε να συμβαίνει κάτι τέτοιο?
0: Όχι, να σας πω, σας είπα, εκτός από το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη παραλία που μπορώ να πω, ας πούμε, ότι είναι και μία από τις καλύτερες της Κρήτης με ποια λογική.
1: Οι καλοί λιμένες εννοείται.
0: Ακριβώς. Όπου φυσάει και σε όλη την Κρήτη να φυσάει εκεί πέρα είναι το λιμάνι απάνεμο και μπορείς γι' αυτό να μπορείς να κάνεις μπάνιο. Πάρα πολλοί Έλληνες το ξέρουν και ειδικά τα Σαββατοκύριακα αυτή η παραλία έχει γεμίσει από κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Λογικό δεν είναι να μας απασχολεί. Σας είπα. Okay.
1: Εγώ το ρωτάω για να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Και βέβαια μας απασχολεί. Και βέβαια μας απασχολεί και πάρα πολύ μάλιστα. Δεν θέλω να προχωρήσω σε πιο πολλές λεπτομέρειες εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε προχωρήσει έστω για να αγοράσουμε κάποιες χημικές τουαλέτες, γιατί μέχρι στιγμής όταν βγαίνουν έξω οι ανάγκες γίνονται όπου γίνονται.
1: Mm-hmm.
0: Φυσικά έχω μιλήσει με το Υπουργείο Μετανάστευσης και οι άνθρωποι λένε όχι, προχωρείτε και εμείς θα σε βοηθήσουμε, αλλά δεν φτάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Θα έπρεπε έστω από το Υπουργείο Εσωτερικών και να πούνε, ξέρετε κάτι, οι Δήμοι οι οποίοι αντιμετωπίζετε, έχετε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα,
1: ναι,
0: θα έπρεπε να έχετε αυτό το προσωπικό παραπάνω για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αυτά τα χρήματα παραπάνω για να κάνετε κάτι ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Επομένως, Δήμαρχε, αυτό που ζητάτε είναι περισσότερη στήριξη όταν... Συγγνώμη. Ωραία.
0: Ναι.
1: Αυτό που ζητάτε, Δήμαρχε, είναι λοιπόν παραπάνω στήριξη, αν και όπως λέτε δεν είναι στις αρμοδιότητες του Δήμου το μεταναστευτικό.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι στις αρμοδιότητες του Δήμου, και τόσα άλλα πράγματα δεν ήταν στις αρμοδιότητες.
1: Ναι, αλλά τα κάνετε.
0: Το
1: ναι.
0: Δήμο, που σιγά σιγά περνάμε, γιατί η πολιτική προστασία είναι στις αρμοδιότητες του Δήμου. Δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί η εκπαίδευση είναι στις αρμοδιότητες του Δήμου. Όταν, τέλος πάντων, ξέρεις, παίρνουμε 100.000 ευρώ για τις καθαρίστρες στα σχολεία και οι ανάγκες είναι 200.

0: περίπτωση θα πρέπει από τα χρήματα τα δικά μας να ενισχύουμε. Η παιδεία είναι κρατική, δεν ανήκει στους Δήμους. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Ας μην το συζητάμε παραπάνω. Το θέμα είναι ότι όσο αφορά το μεταναστευτικό, φαίνεται πως είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να σταματήσει.
1: Δεν θα σταματήσει, όχι.
0: Είχαμε 4-5 μέρες ησυχία γιατί υπήρχαν μποφόρα, ας πούμε, 8. Με το που έπεσε ο καιρός αμέσως, χθες είχαμε κατά τις 4 η ώρα προχθές τα πρώτα 49 άτομα. Μετά το πρωί ήρθαν 2 βάρκες με 101 άτομα. Και αργότερα περιμέναμε άλλες 2 που δεν ξέρω πόσοι ήταν αυτοί, δεν μπορώ να... Αλλά καταλαβαίνετε, μέσα σε μία μέρα...
1: Κατανοητό, ναι, κατανοητό. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Και από τον Δήμο Φεστού στον Δήμο Ιεράπετρα, στη τηλεφωνική γραμμή ο Δήμαρχος, ο κύριος Μανώλης Φραγκούλης. Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά για τις Άγιες ημέρες και με το καλό να γιορτάσουμε την Κύμη Θεότουχου.
1: Να είστε καλά. Ακούγατε τον συνάδελφό σας.
2: Ακούγατε τον συνάδελφό μου και τον φίλο μου τον Γρηγόρη.
1: Όμως και η Ιεράπετρα είναι πλέον και αυτή στη γεωγραφία των μεταναστευτικών ροών. Και θα ήθελα να μας πείτε πόσο έχει αλλάξει η εικόνα το τελευταίο διάστημα στην περιοχή σας.
2: Βεβαίως είναι νέα πύλη εισόδου και η Ιεράπετρα. Έχουν επιλέξει τελευταία. Και να σας πω ότι από πέρυσι μέχρι φέτος, δηλαδή από 13/9 πέρυσι μέχρι φέτος, μέχρι σήμερα, μέχρι 6/8 βασικά, έχουν 42 περιστατικά περισυλλογής, από όπου έχουν περάσει 2.259 άτομα. Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός για την περιοχή μας.
1: Εννοείται περιστατικά που έχουν εντοπιστεί νότια της Ιεράπετρας.
2: Ναι, βεβαίως. Ναι. Και είναι στην ευθύνη του λιμενασίου Ιεράπετρας. Διότι δεν είναι σημασία αν βγουν, ας πούμε, στο Δήμο Βιάννου ή στο Δήμο κάπου αλλού. Mm-hmm. Είναι το θέμα σε ποια περιοχή έχει ευθύνη το λιμενασίο Ιεράπετρας, το κάθε λιμενασίο. Και βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους να βγαίνουν προς τη μεριά του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου. Και όμως να έρχονται στην Ιεράπετρα, να τους περισυλλέγουν και να έρχονται στην Ιεράπετρα. Είναι πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα διότι δεν βλέπουμε να έχει σταματημό και έχουμε συνεχείς ροές, δηλαδή ακόμα και με το καιρός, ακόμα και να μην είναι τόσο ευνοϊκός, έχουμε τέτοια περιστατικά.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στα νότια παράλια που σας απασχολούν, Δήμαρχε?
2: Ναι, συνήθως βγαίνουν κάτω από το νησί. Και αυτό μας παραξενεύει και διορτώμαστε, διότι ξέρετε, βγαίνουν περίπου και 60 και 80 μίλια κάτω από το νησί. Δηλαδή σχεδόν στη μέση της Αφρικής. Mm-hmm. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να μην γυρίζουν στα σπίτια τους, ας πούμε, στον τόπο τους και να τους περισυλλέγουμε εμείς.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι πολλές οι απορίες και βασικά από όσο γνωρίζουμε, διότι πλέον έχουμε μάθει κάποια πράγματα, mm-hmm. είναι τεράστιο το κύκλωμα των διακινητών και τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει αυτή η διαδικασία, διότι αποφέρει μεγάλα κέρδη σε αυτούς τους. Λαφροδιακινητές, θα το πούμε έτσι. Αυτό λοιπόν έχει ως εξής αντίκτυπο, το εξής αντίκτυπο να μαζεύονται στην περιοχή μας, όπως είπα, από την περιοχή της Βιάννου, την περιοχή του Γούδρα περίπου, ναι. Να μαζεύονται τόσοι άνθρωποι πάνω σε μια βάρκα, οι οποίοι είναι κατά κανόνα άνδρες, σε μια ηλικία από 18 έως 25-30 ετών, ελάχιστες γυναίκες, έως καθόλου γυναίκες. Και επίσης τελευταία κάποια νέα παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν για το Δήμο Ιεράπετρας δεν μπορούν να φιλοξενηθούν διότι δεν υπάρχουν κάποια χώροι.
1: Δεν υπάρχουν υποδομές.
2: Ούτε υποδομές, ούτε δομές όπως οι άντρες πούμε, δεν υπάρχουν. Αναγκαζόμαστε λοιπόν να τους μετακινούμε από εδώ και από εκεί όπου βρούμε την ώρα που θα έρθουν. Δεν έχουμε κάποιο σταθερό χώρο. Να σας πω ότι με την ανάλυση του καθηγόντος μου, ο Δήμαρχος, βρήκα αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε σχολικά κτίρια. Δηλαδή έχουμε ένα κλειστό γυμναστήριο το οποίο το χρησιμοποιούν όλα τα σχολεία, είναι για αθλητισμό και πρωταθλητισμό και τους βρήκαμε μέσα σε αυτά, τα οποία, να σας πω την αλήθεια, δεν τα σέβονται κιόλας. Δεν τα σέβονται, δηλαδή με πολλές ζημιές, με πολλή προσπάθεια μετά να επανέλθουν, να καθαριστούν και όλα αυτά. Εμείς λοιπόν πήραμε αυτούς τους ανθρώπους και όσα περιστατικά τους αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα και τα πήγαμε σε ανενεργά σχολεία, αρχίσαμε από την περιοχή των Μύθων. Φτάσαμε στους Καλογέρους και τώρα τελευταία στη Μακρυλιά. Είναι πιο κοντά, γιατί οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται φύλαξη, την οποία έχει αναλάβει το λιμενικό, και βεβαίως χρειάζονται σύντεση και φιλοξενία, την οποία παρέχουμε χωρίς όρους. Δηλαδή με την έννοια ότι

0: Είμαστε Έλληνες, είμαστε χριστιανοί και φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται για τους δικούς τους λόγους πρέπει να φάνε, να πιούν, να τους δει ένας γιατρός και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν τα κάνουμε και έχουμε τη σύνδεση μας ίσως ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό. Δεν υπάρχουν όμως χώροι οι οποίοι να πείσουν ότι θα μείνουν, θα κοιμηθούν άνετα κλπ.
1: Δήμαρχε, τους πάτε μας είπατε σε ανενεργά σχολεία, στους μύθους, ναι. Στη μακριλιά.
0: Ναι, αυτοί ήταν από τους μύθους, ξεσηκώθηκε ο κόσμος, αναγκαστήκαμε τους πήγαμε στους καλογέρους, εκεί είχαμε πάλι μεγάλη πίεση. Θέλω να ευχαριστήσω τους προέδρους των συγκεκριμένων δημοτικών κοινοτήτων, διότι έβαλαν πλάτη, όπως λέμε, και παρόλες τις αντιδράσεις του κόσμου, οι άνθρωποι αυτοί τέλος πάντων φιλοξενήθηκαν σε αυτά τα σχολιά. Τώρα τελευταία, γιατί ξεσηκώθηκαν για τους καλογέρους, τους έχουμε στη μακριλιά, όπου βέβαια και εκεί έχουμε αντιδράσεις, αλλά δεν έχουμε άλλο χώρο. Αυτό είναι το θέμα. Το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι έχουμε μια πλήρη συνεργασία με τον αντιπλήρχο, τον κύριο Ορφανό, τον περιφερειακό διοικητή του λιμενικού, και αποσυμφορείται η κατάσταση το συντομότερο δυνατό. Και βέβαια με τον νέο λιμενάρχη Ράπτα, τον κύριο Πατεράκη, με τον οποίο έχουμε μια άψογη συνεργασία, διότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Κάποιοι πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Σαφέστατα, όπως είπε και ο Γρηγόρης, δεν είναι αυτό αρμοδιότητα των Δήμων. Δηλαδή, κατάτησαν οι Δήμαρχοι να μαζεύουν τα σκουπίδια, τα αδέσποτα και τους λαθρομετανάστες. Δεν είναι αυτή η δουλειά του Δημάρχου. Σήμερα... διότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα άλλα.
1: Ναι. Προφανώς. Σήμερα φιλοξενείται, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε κάποιο σχολείο?
0: Όχι. Οι τελευταίοι έφυγαν πριν τρεις μέρες. Οπότε, εντάξει, αυτή τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουμε ούτε φιλοξενούμενους ούτε κάποιο περιστατικό σε εξέλιξη. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι εμείς καταβάλουμε τα χρήματα άμεσα. Δηλαδή, πρέπει να, όπως είπα, οι άνθρωποι αυτοί να ικανοποιήσουμε διάφορες ανάγκες που έχουν, όσον αφορά το φαγητό βασικά, νερό και όλα αυτά, και τη μεταφορά τους προς το Ηράκλειο. Από εκεί πέρα έχουμε καταναλώσει κάποια ποσά τα οποία μέχρι τώρα έχουμε περίπου τις 100.000 ευρώ, τα οποία βέβαια στέλνουμε τα αντίστοιχα τα τιμολόγια, τα παραστατικά, και αποζημιωνόμαστε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Έχουμε πάρει κάποια χρήματα και στέκουν τώρα κάποια άλλα να τα πάρουν, τα οποία εντάξει δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι δεν υπάρχει κάποιος χώρος, και να ξέρουμε ότι ας πούμε 2-3 ώρα, 5 ώρα το πρωί, τη νύχτα, 5 ώρα το πρωί, χτυπάς τηλέφωνο, έχουμε 50 στο Μύρτο. Έχουμε 80 προς τη μεριά του Μακρυγιαλού. Έχουμε τόσους κάτω από το νησί. Έχουμε τόσους στα Τέρσα και πρέπει να τους φέρουμε εδώ. Δηλαδή, άντε τώρα εκείνη την ώρα να ψάχνεις πού θα τους πας.
1: Έγινε και μία,
0: είναι πρόβλημα.
1: Έγινε και μία σύσκεψη χθες στο λιμεναρχείο της Ιερά Πέτρας. Δεν ξέρω αν πήγατε, Δήμαρχε.
0: Βεβαίως ήμουν εκεί, ναι, βεβαίως ήμουν εκεί.
1: Να μας πείτε λίγο τι υπόθηκε, ναι.
0: Βεβαίως, είχε έρθει ο πρώην Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Πολιτώτης, ο βουλευτής μας, που είναι και
1: αντιπρόεδρος της Βουλής.
0: Αντιπρόεδρος. Ναι, πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής. Είχε έρθει ο κ. Ορφανός, ο περιφερειακός διοικητής, ο κ. Παντεράκης και στελέχη του λιμενικού, με τα οποία αυτά ακριβώς είπαμε, δηλαδή τα προβλήματα που δημιουργούνται. Αλλά βέβαια υπάρχει ένα φως στο τούνελ, ας το πω έτσι, το οποίο βέβαια ίσως επιβαρύνει την περιοχή του Ηρακλείου, όπου πρόκειται να γίνει δομή από ό,τι ακούμε και από ό,τι μαθαίνουμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς σε ποιο σημείο είναι τώρα η κατάσταση αυτή, δηλαδή πώς έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες. Μας είπαν ότι έχει εκδοθεί ΦΕΚ.
1: Έχει βγει το ΦΕΚ. Ναι.
0: Έχει βγει το ΦΕΚ. Ναι, ξέρω ότι υπάρχουν και τεράστια αντιδράσεις από τον κόσμο εκεί. Όπως και να έχει το πράγμα, αυτός ο χώρος θα αποσυμφορήσει πάρα πολύ τη δικιά μας πίεση, διότι άμεσα θα φεύγουν οι άνθρωποι αυτοί χωρίς να χρειάζεται να παραμείνουν 24-48 ώρες. Που είναι τώρα το πολύ, 48 ώρες είναι το πολύ. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα φεύγουν άμεσα.
1: Από την Ιερά Πέτρα, λοιπόν, μας λέτε ότι οι μετανάστες θα έρχονται στους αθανάτους όταν και εφόσον.
0: Έτσι μας έχουν ενημερώσει και αυτό υπόθηκε, χθες την σύσκεψη αυτή που κάναμε προχθές, και γι' αυτό περιμένουμε και εμείς.
1: Είναι σκέψη, Δήμαρχε, ή είναι απόφαση?
0: Όχι. Είναι αυτός, έτσι θα γίνεται δηλαδή στο εξής, και γι' αυτό δημιουργείται και αυτός ο χώρος. Δηλαδή ο χώρος αυτός θα παίρνει, όπως καταλάβαμε, Ηράκλειο και Λασίθη, και πέρα στην Αγία που είναι η άλλη δομή, η οποία από ό,τι ξέρω έχει ολοκληρωθεί, θα πηγαίνουν από τους άλλους δύο νόμους. Κύριε Παπαδάκη, ένα πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό. Υπάρχει το. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, αν μπορούσα ή αν μπορούσε, πιστεύω, κάποιος υπουργός, θα βάζε ένα, δύο, τρία, πέντε καράβια σε αυτές τις λίγες. Που πάτε, γυρίστε πίσω, δεν μπορούμε να

0: πάρουμε. Δεν μπορεί να έρθει όλη η Αφρική, όλο το Σουδάν, όλη η Αίγυπτος στην Ευρώπη. Είναι πραγματικά αδύνατο να γίνει αυτό και δεν το θέλουμε κιόλας. Δεν το θέλουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να αφρικανοποιηθεί η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, διότι αυτή είναι εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Μαθαίνουμε ότι σε αυτές τις Λιβύες υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έρθουν εδώ. Και ξέρετε τι γίνεται, τους καλούν και οι άλλοι. Δηλαδή έχουν περιστατικό και κοιτάξτε, δείτε καλύτερα από εμάς. Υπάρχει βίντεο που μόλις πατήσουν στεριά και βλέπουν, ας πούμε, τη φιλοξενία και την.
1: Διαφημίζουν τον τόπο, ναι.
0: Ναι, ακριβώς. Κατευθείαν, ελάτε και εσείς. Μα τι είναι εδώ, ελάτε. Τι είναι εδώ, ελάτε. Και το έχω ξαναπεί, και να το πω και δεν με ενδιαφέρει πώς θα ακουστεί. Δηλαδή, από ένα πόλεμο, όταν ήταν ένα πόλεμο, πώς θα διώξω τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, και θα κάτσω εγώ να δω αν μπορώ να πολεμήσω και να κρατήσω την πατρίδα μου. Είναι, άντε, φεύγω εγώ και αφήνω πίσω τις γυναίκες μου, τις κόρες μου και τα σχετικά. Και με αυτούς τους ανθρώπους μιλάμε. Δηλαδή, γιατί οι ίδιοι εμείς τους περιθάλπτουμε, ας πούμε. Πολλές φορές έχω τύχει και εγώ στην περίπτωση και να έχω μπροστά μου τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, να έχω τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και να, οι ίδιοι να κουβαλούν παλέτες, να κουβαλούν στρώματα, να κουβαλούν κουβέρτες. Δηλαδή δεν είναι αυτό που είπε και ο Γρηγόρης προηγουμένως στα αρμοδιότητες μας. Πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι είναι άνδρες, όλοι άνδρες. Και όπως σας είπα προηγουμένως, κουβεριάζω με αυτό και του λέω, συγγνώμη ρε φίλε, πού πας. Ξέρουν, μιλάνε αγγλικά οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς τέλος πάντων, πού πας. Δηλαδή πού πας, να μου λέει εδώ, να στην Ευρώπη, να πώς είστε, πού είστε, γιατί είστε. Μου λέει έχουμε εμφύλιο, έχουμε ένα, έχουμε άλλο. Ωραία. Και πού είναι η αδερφή σου. Η κόρη σου, πού είναι, η μάνα σου, πού είναι. Δεν ξέρω, λέει, δεν ξέρω πού είναι, δεν ξέρω. Σοβαρά μιλάς. Δηλαδή, αν πάμε στην κουλτούρα του Έλληνα, είναι να το γίνει κάτι τέτοιο. Και να φύγω εγώ και να αφήσω ή εσείς, και να αφήσετε πίσω τα κορίτσια σας, τα παιδιά σας, τη γυναίκα σας, τη μάνα σας, όποιο έχουμε καθένα. Δηλαδή, τι περιμένουμε από αυτούς τους ανθρώπους, τι περιμένουμε από αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή. Και όταν ακούω βέβαια και για ενσωματώσει, κατέρια, αυτά εντάξει, να μην πω τώρα, αυτά είναι τουλάχιστον αειδίες. Το λέω, θα σώσει, δεν με ενδιαφέρει πώς θα ακουστεί. Είναι δυνατόν να έρθει όλη η Αφρική στην Κρήτη, στην Ελλάδα. Δηλαδή, η λογική είναι και η μεγάλη που αποφασίζουν, γιατί εμείς είμαστε πολύ μικροί μπροστά σε αυτά. Πρέπει να γίνουν κάποιες δομές στις χώρες που είναι, έχεις πόλεμο, ωραία, έλα εδώ μέσα, ευχαρίστω να στείλουμε χρήματα. Θέλουμε παντού, ευχαρίστω να στείλουμε χρήματα. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πώς θα το κάνουμε. Και σας ξαναλέω, έρχονται 99,5% είναι άντρες.
1: Ναι, αυτό φαίνεται και, φαίνεται και από το ρεπορτάζ.
0: Πώς θα γίνει, παιδιά, δηλαδή, πού πας. Δεν θα χρειαστείς αύριο ως άντρας, έτσι. Και τώρα τελευταία με τους νόμους τους μαζεύουν, τους κλείνουν σε μια δομή, σε ένα χώρο μεγάλο, δηλαδή μια μεγάλη φυλακή στην ουσία είναι, μέχρι να δουν τι θα γίνει και πού θα πάνε. Κάποια στιγμή, δηλαδή, τι θα έρθει ένας άνθρωπος, τώρα 20 χρονών, 25 χρονών, θα κάτσει 30-40 χρόνια στη φυλακή σε αυτό το χώρο. Πιστεύω ότι και του ίδιου σκοπό δεν ήταν αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ακούει ότι, ας πούμε, πάμε στην Ευρώπη, έχουμε δικαιώματα, έχουμε πηδώματα κλπ. Έτσι, η Ευρώπη πέρασε μέσα από αιώνες αγώνων και για να δημιουργήσει την κουλτούρα της, πέρασαν από μεσαίωνα, αναγέννηση, αξίες, θεσμοί, σεβασμό στη γυναίκα μας πάνω απ' όλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δήμαρχε, ήσασταν.
0: Γιατί αυτοί που αποφασίζουν να δουν τα κάνουν. Εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
1: Ήσασταν σαφείς.
0: Και μας υποχρεώνουν από τον νόμο, μας υποχρεώνουν. Έτσι. Αλλά μέχρι που θα φτάσει αυτή η ιστορία.
1: Δήμαρχε, θα μιλήσουμε ξανά αν χρειαστεί, να δούμε τι θα γίνει και στο άμεσο μέλλον. Κρατάμε το ότι οι μετανάστες θα έρχονται στους αθανάτους από το Λασίθι. Αυτό που σας είπα, ναι, προφανώς. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Για να και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ που αναδεικνύετε τα προβλήματα, διότι πραγματικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο αγωνιζόμαστε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, Δήμαρχε. Καλημέρα στην Ιερά Πέτρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ολοκληρώνουμε δελτίο ειδήσεων με την Εύα Μαστρογιαννάκη και αμέσως μετά κοντά σας ο Μανώλης Αργυράκης. Καλή σας ημέρα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Περισσότεροι από 320 μετανάστες έχουν εντοπιστεί και διασωθεί νότια της Κρήτης μέσα σε λίγες μόνο ώρες, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αυξημένη ένταση. Νέα επιχείρηση του λιμενικού έγινε στη διάρκεια της νύχτας, όταν δύο λέμβοι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή περίπου 21 ναυτικά μίλια νότια και νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Στις δύο λέμβους επέβαιναν συνολικά περίπου 87 άνθρωποι. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με κάθε μέσο. Στο σχηματισμό δικογραφίας προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά μετά τη βλάβη που σημειώθηκε στο δίκτυο αποχέτευσης στην παραλιακή περιοχή της Νέας Χώρας και προκάλεσε διαρροή λιμάτων στη θάλασσα. Παρουσία του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, πραγματοποιούνται σήμερα οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 82 χρόνων από το τρίτο ολοκαύτωμα των ανογείων από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν οι δύο νεαροί για την κλοπή σε ιχθυοκλοβούς του Ελκεθέ στον κόλπο της Σούδας. Παράλληλα, οι δύο φερόμενοι ως δράστες υποχρεώθηκαν να αποζημιώσουν με 10.000 ευρώ τη φθορά που προκάλεσαν. Την άμεση συγκέντρωση ελαιολάδου από όλες τις ιερές μονές και τις ενορίες των Μητροπόλεων της Κρήτης για τις πυρόπληκτες οικογένειες στο Νότιο Ρέθυμνο αποφάσισε η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης που συνήλθε χθες στο Ηράκλειο. Όφη έγραψε ιστορία μετά το κύπελο Ελλάδας τον περασμένο Απρίλιο, κατέκτησε για πρώτη φορά και το Super Cup, νικώντας χθες το Παγκρίτιο στάδιο με σκορ 5-4 την ΑΕΚ στα πέναλτις, και ενώ η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 2-2. Χιλιάδες οπαδοί του Όφη πανηγύρισαν τη σπουδαία επιτυχία αρχικά στο Παγκρίτιο στάδιο και στη συνέχεια στο κέντρο του Ηρακλείου. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9.30 την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες με στόχο την ανατροπή της ήττας του στην Τούμπα με 1-0 και την πρόκριση στα play-off του Europa League. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας με 2-1 της Aston Villa στο Salzburg. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπεται σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί από 31 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. 5η 13 Αυγούστου, φτάσαμε στο μέσον του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού. Αύριο είναι παραμονή της Παναγίας. Δεν υπάρχει ενορία, δεν υπάρχει χωριό που να μην ετοιμάζεται να γιορτάσει την κοίμηση της Θεοτόκου. Ξέρετε, είναι η διπλή προετοιμασία. Από τη μια οι εκκλησιές που θα δεχτούν πλήθος κόσμου και από την άλλη οι σύλλογοι, τα σωματεία που διοργανώνουν γλέμια σε κάθε πλατεία του χωριού τους. Μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, όμως όλα αυτά θα τα πούμε αύριο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα των αριστερόχειρων, που ως στόχο έχει την ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας σε ένα κόσμο δεξιόχειρων. Συγκέντρωσαν μάλιστα κάποια ιδιαίτερα στατιστικά στοιχεία, όπως το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη έως τώρα διεθνή μελέτη, επικεφαλής της οποίας ήταν ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα είδε το φως της δημοσιότητας τον Απρίλιο του 2020. Το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες. Δηλαδή, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Η πλειονότητα των αριστερόχειρων ζωγραφίζει φιγούρες που βλέπουν προς τα δεξιά. Υπάρχει μεγάλη στατιστική πιθανότητα το ένα από τα δίδυμα να γεννηθεί αριστερόχειρας. Οι αριστερόχειρες είναι γενικώς πιο έξυπνοι, όμορφοι, εφάνταστοι και πολυτάλαντοι από τους δεξιόχειρες, σύμφωνα με το κλαμπ των αριστερόχειρων, και βέβαια δεν θέλουμε να τους το χαλάσουμε, μπορεί να είναι και έτσι. Βέβαια είναι ένα θέμα τώρα, αριστερόχειρας γίνεσαι ή γεννιέσαι. Είναι ένα θέμα, διότι θυμόμαστε, εγώ νομίζω ότι γεννιώται, έτσι δεν είναι? Θυμόμαστε στο σχολείο, όταν ένα παιδάκι κρατούσε το μολύβι με το αριστερό χέρι, που του γινόταν παρατήρηση και του έλεγε τι, με το καλό χεράκι. Από πού προκύπτει τώρα ότι το δεξί είναι το καλό χεράκι και όχι το αριστερό? Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά δεν είναι του παρόντος. Λοιπόν, δεν γνωρίζω αν σας ενδιαφέρει, είναι μια πληροφορία όμως που νομίζω ότι είναι σημαντική. Μετά από 26 χρόνια κυκλοφορίας, τα χαρτονομίσματα του ευρώ αλλάζουν και έχουν πάλι την ελληνική σφραγίδα πιο έντονη από ποτέ. Εκτός από τη λέξη ευρώ που αναγράφεται με λατινικούς, ελληνικούς και κυριλικούς χαρακτήρες, μία από τις 6 προσωπικότητες χαρακτηριστικές του ευρωπαϊκού πολιτισμού που θα κοσμούν τα νέα χαρτονομίσματα θα είναι η Μαρία Κάλλας. Τα καινούργια ευρώ θα έχουν περίπλοκα σχέδια και πολύ έντονα χρώματα και ίσως να μην έχουμε ξαναδεί σε τραπεζογραμμάτιο. Θα χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά πιο βιώσιμα υλικά και διαδικασίες παραγωγής, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των χαρτονομισμάτων, αλλά και να τα κάνει πιο ανθεκτικά. Αυτό σημαίνει ότι θα φθήρονται πολύ πιο δύσκολα και ότι ενδέχεται να παραμένουν, μπορώ να το πω, ακέραια
όταν ξεμείνουν σε κάποια τσέπη και μπουν στο πλυντήριο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε τα 10 επικρατέστερα από τα προτινόμενα σχέδια που θα έχουν τα νέα χαρτονομίσματα. Εμείς, οι Ευρωπαίοι πολίτες, έχουμε χρόνο μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 να πούμε τη γνώμη μας, να μπούμε δηλαδή στην ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί και μπορούμε να επιλέξουμε, να καταθέσουμε κι εμείς την πρότασή μας και το τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει. Όμως την τελική απόφαση θα την έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Ο Θανάσης, την καλημέρα μου να έχει, μου γράφει ευρώ να έχουμε και ας έχουν πάνω ό,τι φωτογραφία θέλουν. Δεν έχουμε και αντίρρηση. 14 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Μανώλης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1922, έπειτα από προπαρασκευή πυροβολικού, τα τουρκικά στρατεύματα εξαπολύουν ευρείας κλίμακας αντεπίθεση στο μέτωπο της Μικράς Ασίας εναντίον των ελληνικών θέσεων. Η τουρκική επίθεση επικεντρώνεται στο νότιο τομέα του μετώπου, δυτικά του Αφιών Καρακισάρ. Η τουρκική αυτή ενέργεια θα οδηγήσει ύστερα από λίγες μέρες σε γενική υποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων. Το 1946, ακροδεξιοί της συμμορίας Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Το 1968, σαν σήμερα, ο Αλέκος Παναγούλης αποπειράται να δολοφονήσει τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο στην παραλιακή λεωφόρο Βάρκιζας Λαγονίση. Αποτυγχάνει και ακολούθησε η σύλληψή του και της ομάδας του. Το 1979, κύμα απολύσεων στο Εθνικό Θέατρο με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός σκηνής 20 ηθοποιοί. Σαν σήμερα, το 2004, γίνεται η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές

παρελάβουν στο Ολυμπιακό στάδιο, σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας, ο Πύρος Δήμας. Μαγική η γιορτή, παγκόσμια τα εύσημα για τον καλλιτεχνικό της διευθυντή Δημήτρη Παπαϊωάννου. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Και πάμε αμέσως στα θέματα της ειδησεογραφίας. Να καλημερίσουμε όμως πρώτα τους ακροατές μας. Να καλημερίσουμε το Μανώλη. Το Μανώλη ξέρει εκείνος. Μας ακούει αυτή την ώρα που κάθε πρωί στο ξεκίνημα της εκπομπής στέλνει την καλημέρα τους, στέλνει τον χαιρετισμό του. Την καλημέρα στον Κώστα, την Ελένη, την Μπόπη, μισό λεπτό, την Κατερίνα, το Μανώλη, την Φωτεινή, την Άννα, τον Γιώργο, τον Γιάννη. Την καλημέρα μου σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εκπληκτικές οι φωτογραφίες που μου στέλνετε από διάφορα σημεία της Κρήτης. Βέβαια είναι εκπληκτική η Κρήτη αυτή την περίοδο. Για να είμαι ειλικρινής τώρα, πολλές φορές αναρωτιέμαι εάν αυτή την ώρα που κάνουμε εμείς εκπομπή έχει νόημα, όταν ξέρουμε ότι οι περισσότεροι είτε κοιμώνται λίγο παραπάνω διότι είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου, είτε έχουν επιλέξει να είναι στην παραλία, να κάνουν βουτιές, έτσι δεν είναι, να απολαμβάνουν τις χαρές του καλοκαιριού. Και βέβαια είμαστε μαζί τους και για να είμαστε πιο ακριβείς, πολύ σύντομα θα είμαστε και δίπλα τους. Την καλημέρα μου στο Σπύρο, ο οποίος μου στέλνει μια φωτογραφία από το οροπέδιο Λασιθίου με έναν παραδοσιακό ανεμόμυλο. Είναι εντυπωσιακή η φωτογραφία, είναι για Carpostal. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία. Ξέρεις, αυτές οι φωτογραφίες είναι ουσιαστικά ένα παραθυράκι που ανοίγεται εσείς οι ακροατές στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη και μπορούμε να δούμε σε κάθε γωνιά, σε κάθε γωνιά του νησιού μας. Ο Σπύρος μας άνοιξε ένα παραθυράκι με τη φωτογραφία που μας έστειλε και βλέπουμε το οροπέδιο Λασιθίου, μια εκπληκτική φωτογραφία με τα κυπευτικά, δεν μπορώ να διακρίνω τι είναι, είναι πάρα πολλά όμως τα κυπευτικά που υπάρχουν και δίπλα ο ανεμόμυλος και κάτω από τον ανεμόμυλο ο 93χρονος θείος του Σπύρου που ποτίζει ένα στρέμμα κήπο. Και πως τον ποτίζει? Όχι με σταγόνες και αυτά που ξέρουν τώρα οι νεοέλληνες, με τον καταπότη κρατώντας το σκαπέτι και κόβοντας το δέμα, έτσι δεν λέγεται, το δέμα. Την καλημέρα μας να έχει και ο Σπύρος και ο θείος του, ο 93χρονος, να τα χιλιάσει, γιατί αν μπούμε να τα εκατοστήσει, νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Να τα κοιλιάζει ο άνθρωπος. Να είναι πάντα γερός και δυνατός. Την καλημέρα μας σε όλους. Σε όλους πάρα πολλά παραθυράκια από τη Σιτία, τον Νότο, πολλές φωτογραφίες από τον Νότο, από τα Χανιά. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στη Μαρία, στην Ελένη. Πάρα πολλές φωτογραφίες από το Ρέθυμνο. Τι όμορφη που είναι η Κρήτη. Αυτή θα μου πείτε, υπάρχει μία εποχή, υπάρχει μία εποχή που να μην είναι όμορφη η Κρήτη, που να μην είναι όμορφη η Ελλάδα μας, που να μην είναι όμορφος ο κόσμος, έτσι δεν είναι αγαπητέ Μανώλη? Όλα είναι θέμα διάθεσης, όλα είναι θέμα ψυχολογίας και έχω την αίσθηση ότι αυτή την περίοδο, επειδή οι περισσότεροι από τους ακροατές που μας παρακολουθούν τώρα είναι σε mood διακοπών, είναι δηλαδή με διάθεση να πάνε διακοπές, η ψυχολογία τους είναι θετική. Πάμε όμως στα θέματα της ειδησιογραφίας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε χθες τριήμερο εθνικό πένθος ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού που σκότωσε τουλάχιστον 250 ανθρώπους και τραυμάτισε χιλιάδες. Η εθνική σημαία θα κυματίζει με σύστια σε δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα, καθώς και σε πρεσβείες και προξενία στο εξωτερικό, ως φόρο τιμής
σε όλους όσους έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με το διάταγμα. Η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται αδιάκοπα στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου ο πιο φωνικός σεισμός του αιώνα στην Κολομβία, μεγέθους 7,4 βαθμών, ισοπαίδωσε ολόκληρα αστικά οικοδομικά τετράγωνα. Η Σαουδική Αραβία αντιτάχθηκε στην ένταξη της Αιγύπτου στη νέα αμυντική συμφωνία που υπέγραψε πρόσφατα με την Τουρκία και το Πακιστάν. Το Ριάντ εκφράζει δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση του Αλ-Σίσι, αμφισβητώντας τη στρατηγική αξία και την αξιοπιστία της Αιγύπτου. Οι σαουδαραβικές πηγές υποστηρίζουν ότι η Αίγυπτος επιδιώκει οικονομικά ωφέλη χωρίς να προσφέρει αντίστοιχη στήριξη σε κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας της περιοχής. Παρά τις προσπάθειες της Άγκυρας για συμπερίληψη του Καΐρου, η Σαουδική Αραβία διατηρεί την άρνησή της, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής ένταξης. Στη Μέση Ανατολή τώρα, μια ολοένα και πιο έντονη μάχη για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το Ιράν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε εξέλιξη στο εσωτερικό του καθεστώτος, καθώς η παρατεταμένη απουσία του Μοντζάμπα Χαμενεΐ από τη δημόσια ζωή έχει ανοίξει χώρο για τις αντιπαραθέσεις μεταξύ πραγματιστών και σκυροπυρηνικών. Στο επίκεντρο βρίσκεται, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος επιμένει στην ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής διεξόδου από τον πόλεμο και δέχεται πλέον ανοιχτές επιθέσεις από την υπερσυντηρητική πτέρυγα. Σκληροπυρηνικοί έχουν φτάσει να ζητούν ακόμη και την παρέτησή του λόγω της υποστήριξής του στην εύθραυστη ειρηνευτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο ίδιος πάντως έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση. Την ίδια στιγμή πάνω από την πολιτική σύγκρουση πλανάται το κρίσιμο ερώτημα: μπορεί ο Μοντζάμπα Χαμενεΐ να ασκήσει την ίδια εξουσία με τον πατέρα του και να λειτουργήσει ως διαιτητής ανάμεσα στα αντίπαλα κέντρα ισχύος? Οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις δεν είναι κάτι καινούριο για το ιρανικό πολιτικό σύστημα. Ο πόλεμος όμως τις έχει κάνει πολύ πιο έντονες και κυρίως πολύ πιο δημόσιες. Η αλλαγή στην ηγεσία και η απουσία του Χαμενεΐ από τη δημόσια σκηνή, όπως εξηγεί, δημιούργησαν περισσότερο χώρο ώστε αυτές οι διαφωνίες να εκφράζονται ανοιχτά. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, σε κατάσταση συναργερμού τέθηκε σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία 5 που προβλέπεται για Αττική, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, καθώς και Βορειοανατολική Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Παράλληλα, για μεγάλο μέρος της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 4. Από την πλευρά της, η πυρομετεωρολογική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προειδοποίησε για επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες με το φαινόμενο να κάνει την εμφάνισή του. Σύμφωνα με το δελτίο,
η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω σήμερα και αύριο, καθώς ισχυροί βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας και ιδιαίτερα υψηλή εφλεκτόκτητα των δασικών καυσίμων δημιουργούν ένα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε, αυτό που πρέπει να επισημάνουμε για πολλωστή φορά είναι ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ευχόμαστε να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις, να μην βιώσει ξανά η χώρα μας τον πύρινο εφιάλτη.

ξανά η παράκληση να είμαστε, πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Από την κεντρική επικαιρότητα είναι το μόνο που ξεχωρίζει. Δεν έχει νόημα να μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες, δηλαδή σε αυτές τις αναφορές που γίνονται για το τι ανακοινώσεις θα γίνουν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι σκοπεύει να πει ο Πρωθυπουργός, τι σκοπεύει να πει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τι σκοπεύει να πει ο κάθε αρχηγό. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα γιατί δεν έχουν καταλήξει. Είμαστε ακόμα 13 Αυγούστου. Μέχρι τέλος Αυγούστου έχουν προθεσμία να αλλάξουν τις ομιλίες τους 5-6 φορές. Θα τους αφήσουμε λοιπόν να κάνουν τις διακοπές τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κάπου στα Χανιά. Να προσέχει όμως, να μην καβαλάει ποδήλατο, γιατί είναι επικίνδυνο. Ο Νίκος ο Ανδρουλάκης περιφέρεται κι αυτός στην περιφέρεια. Είναι, ο καθένας έχει επιλέξει τον τόπο που θα κάνει τις διακοπές τους, να περάσουν καλά, να έρθουν ανανεωμένοι για να ακούσουμε τις σκέψεις τους, τα προγράμματά τους, τις προτάσεις τους. Αυτά από την κεντρική πολιτική σκηνή. Από την τοπική επικαιρότητα, τι είναι εκείνο που ξεχωρίζει? Τι είναι εκείνο που κάνει τη διαφορά από χθες βράδυ?

Το Ηράκλειο ζει μεγάλες στιγμές. Γνωρίζει πιένες για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες. Πρώτα η φιέστα για την κατάκτηση του κυπέλου και τώρα αυτή για την κατάκτηση του Super Cup. Το πήραμε κι αυτό χθες το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ανάψαμε φωτιά.

0: της τηλεφωνικής γραμμής. Στέλιο, καλή σου μέρα. Μα τι συμβαίνει,
1: καλημέρα,
0: Στέλιο.
1: Μανώλη.
0: Στέλιο, τι συμβαίνει.
1: Ωραία μέρα. Ωραία μέρα σήμερα.
0: Ωραία νύχτα, ωραία μέρα. Τι συνέβη, τι συνέβη.
1: Τι συνέβη. Είδαμε έναν όφιο πως...
0: Με ψυχή,
1: Τον περασμένο Απρίλιο.
0: Ναι.
1: Κόντρα στον ΠΑΟΚ. Με ψυχή,
0: ναι.
1: Όχι μόνο με ψυχή, είμαι και με πολύ καλή τακτική, γιατί νομίζω ότι ο προπονητής του όφι διάβασε άριστο το παιχνίδι,
0: ναι.
1: και κακά τα ψέματα νομίζω ότι έχει σίγουρα οι παίκτες έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αυτής, ναι, της επιτυχίας, αλλά είναι πολύ μεγάλο και το μερίδιο του προπονητή, γιατί, ναι, θυμόμαστε Μανώλη πριν έρθει ο Χρήστος Κόντης, λίγο πολύ ήταν ίδιοι παίκτες,
0: ναι,
1: και έχει καταφέρει μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα πραγματικά να παρουσιάσει μια πολύ δυνατή ομάδα,
0: ναι.
1: Και στα κρίσιμα παιχνίδια, στα παιχνίδια που κρίνονται τίτλοι, όφι να βγάζει τον καλύτερό του εαυτό, το έκανε και χθες βράδυ,
0: ναι.
1: Και νομίζω ότι ο κόσμος που πήγε στο γήπεδο, ναι, και αυτός που παρακολούθησε αυτόν τον συγχρονιστικό τελικό στις τηλεοράσεις,
0: ναι,
1: πραγματικά ευχαριστήθηκε από την εικόνα που έβγαλε η ομάδα, από το πάθος που έβγαλαν οι παίχτες,
0: ναι,
1: από τον τρόπο που, αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ, αντέδρασαν και πάλι όπως το είχαν κάνει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, προηγήθηκε όφτα, νομίζω θα μπορούσε να κερδίσει το Super Cup στη κανονική διάρκεια και όχι στη διαδικασία των πέναλτι, γιατί σωστά διαμαρτύρεται σε μια φάση από την οποία προήρθε το γκολ της σοφάρης της ΑΕΚ, γιατί η μπάλα φαίνεται καθαρά ότι δεν είχε βγει,
0: ναι,
1: αλλά στα πέναλτι εκεί οι παίχτες του όφη ήταν απόλυτα εύστοχοι,
0: ναι,
1: και έκανε και την απόκριση του τερματοφύλακας ο Χριστογιώργος και όλα καλά, Μανώλη.
0: Λοιπόν.
1: Και δεύτερο κύπελο, δεύτερο τρόπαιο,
0: ναι,
1: μέσα σε λιγότερο από 4 μήνες.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: 25 Απριλίου ήταν ο τελικός.
0: Βεβαίως.
1: Και 12 Αυγούστου ο τελικός του Super Cup.
0: Ναι. Λέει ο Θανάσης εδώ που ακούει τη συζήτησή μας. Η ομάδα είχε ψυχή, αλλά μας έβγαλε και την ψυχή στο τέλος. Η αλήθεια είναι αυτή. Και νομίζω, περίμενε τώρα, αυτό δεν είναι συναρπαστικό σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου.
1: Δηλαδή, αυτό είναι η ομορφιά.
0: Αυτό είναι η ομορφιά. Αυτό είναι η ομορφιά. Δηλαδή, είδαμε χθες το βράδυ 4 και 9, 13 γκολ. 13 γκολ είδαν, ναι, οι άνθρωποι, ναι, που βρέθηκαν χθες στο Παγκρίτιο στάδιο. Σωστά.
1: Ναι, μαζί με τα πέναλτι.
0: Ναι, μαζί με τα πέναλτι.
1: Σωστά μέτρες, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Παίρνουν, ναι, κάτι άλλο σε
1: πέναλτι. Αλλά γενικά, ναι, γενικά η εξέλιξη ήταν συγκλονιστική. Και μου έστειλαν μήνυμα κάποιοι φίλοι ουδέτεροι,
0: ναι,
1: δηλαδή, που μου έλεγαν ότι ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι,
0: ναι.
1: Δηλαδή πραγματικά,
0: ναι,
1: ένα παιχνίδι που είναι παράδειγμα για το πώς έτσι θα πρέπει να είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί είδαμε και φιλάθλους.
0: Σωστό.
1: Όφιο, δεύτερη φιλάθλη.
0: Σωστό.
1: Ωραία ατμόσφαιρα, δεν, ναι, έγινε το παραμικρό.
0: Ναι, σωστό.
1: Και κέρδισε η ομάδα η οποία το ήθελε, φάνηκε ότι ο Όφι το ήθελε πάρα πολύ αυτό.
0: Σωστό το λες. Μου έκανε εντύπωση και το, πώς να το πω τώρα, αυτός ο αθλητικός πολιτισμός που επικράτησε και στις διοικήσεις των δύο ομάδων. Χαρήκαμε ιδιαίτερα όταν είδαμε, ναι, τον πρόεδρο, ναι, της ΑΕΚ να είναι δίπλα στη στιγμή που έγινε η απονομή του κυπέλου και ήταν εκεί να συγχαρεί τον κύριο Μπούση, να συγχαρεί τους ανθρώπους. Νομίζω ότι αυτός είναι ο αθλητικός πολιτισμός. Δεν ξέρω.
1: Ήταν πραγματικά ένας τελικός πολιτισμού αυτό που, ναι, είπες, Μανώλη. Τελικός, ναι, πολιτισμού. Και οι παίκτες της ΑΕΚ έκαναν την απονομή.
0: Ναι.
1: Είδαν την απονομή των παιχτών του Όφη, δηλαδή ουσιαστικά τίμησαν με την παρουσία τους,
0: έτσι,
1: τον, ναι, Όφη,
0: ναι,
1: και την επιτυχία του,
0: ναι,
1: και μετά ήταν πάρα πολύ ωραία κίνηση,
0: ναι,
1: η οποία κακά τα ψέματα δεν μας ήταν λίγο έτσι πρωτόγνωρη για το ελληνικό ποδόσφαιρο από ιδιοκτήτη μεγάλης ομάδας.
0: Ναι, ναι. Τι
1: ήταν
0: άλλο.
1: Πολύ ωραία κίνηση.
0: Ναι, παίρνουμε κάτι άλλο τώρα. Από την άλλη όμως είδαμε και τον κόσμο του Ηρακλείου να είναι στο πλευρό της ομάδας. Το Παγκρίτιο στάδιο χθες ήταν κατάμεστο από κόσμο.
1: Μανώλη, όλα τα εισιτήρια, το σχολιάζαμε και πριν από τον,
0: ναι,
1: τελικό του Super Cup, όλα, ναι, τα εισιτήρια που δόθηκαν στον Όφη τα 8.282 έφυγαν και υπήρχε και πολλοί κόσμος που,
0: ναι,
1: που ήθελε να
0: δει το παιχνίδι.

Ναι. Και νομίζω ότι ο κόσμος έδειξε αυτό που έχουμε συζητήσει μαζί πολλές φορές στην εκπομπή σου, ότι έχει δείξει ότι στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Και η εικόνα που έδειξε ο Όφη χθες, νομίζω ότι είναι και ένα καλό μήνυμα.

0: 48 είναι η φρέσκια της ΕΚΑ.
1: Ναι.
0: Η άλλη είναι η καλή της ΕΚΑ που θα παίξω. Θα ξέρουμε απόψε αν είναι αυτή ή Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά πιθανότητα αυτή. Το λέω αυτό γιατί με την εικόνα που παρουσίασε χθες ο Όφη, νομίζω ότι αν παρουσιάσει τέτοιο πρόσωπο, μπορεί να αποκλείσει την ομάδα που θα βρει στο δρόμο, πιθανότητα την Βουλγαρική. Και τι σημαίνει αυτό, ότι θα παραμείνει στην διοργάνωση του Europa League, δεν θα πάει στη League Phase του Conference League, που είναι και πιο έτσι μεγάλη σε σπουδαιότητα από την διοργάνωση του Conference League, και θα έχει τουλάχιστον 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια ακόμα. Δηλαδή πέρα από αυτά τα 2 που θα δώσει, αν προκριθεί, θα παίξει άλλα 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι αυτό που λέγαμε ότι μέσα στη χαρά.
1: Ωραία. Πρέπει να πούμε. Δεν μου λες, παίρνει κάτι άλλο τώρα.
0: Ότι θα έπρεπε, θα έπρεπε να πάρθει και ένας παίχτης μπροστά.
1: Περίμενε τώρα. Επίθεση. Δεν μου λες. Ωραία. Την κούπα τι πήραμε χθες. Έτσι δεν είναι. Πήραμε άλλη μία κούπα.
0: Ναι.
1: Έγραψε ιστορία χθες ο Όφη. Ιστορία. Τι σημαίνει αυτό οικονομικά. Πήραμε την κούπα. Μόνο την κούπα πήραμε ή πήραμε και κάτι άλλο.
0: Μόνο την κούπα.
1: Τίποτε άλλο. Δεν έχει τίποτα δηλαδή πριν. Δεν έχει τίποτα, ξέρω εγώ. Τίποτα δεν έχει.
0: Όχι, δεν έχει τίποτα. Έτσι, το οικονομικό όφελος περισσότερο είναι για τη δόξα του συλλόγου.
1: Ωραία.
0: Αυτό το κύπελο το σου.
1: Ωραία. Και επειδή.
0: Τα λεφτά, Μανώλη, είναι στην Ευρώπη.
1: Ωραία. Και επειδή λοιπόν, ο προσανατολισμός είναι στην Ευρώπη, καλό είναι να δούμε τις επόμενες ημέρες. Σωστά. Να δούμε τις επόμενες ημέρες. Τι θα ήθελες να δεις, Στέλιο?
0: Θα ήθελα να δω έναν καλό επιθετικό για τον Όφη, γιατί πραγματικά αυτή η ομάδα αξίζει έτσι να επενδύσει ο Μιχάλης Μπούσης για ένα καλό επιθετικό, γιατί βλέπω ότι είναι μια ευκαιρία για τον Όφη να προχωρήσει στην Ευρώπη, στο Europa League, όχι στο Conference.
1: Μάλιστα.
0: Με την ομάδα που θα βρει απέναντι του, είναι μια ομάδα, είναι στα μέτρα του, γιατί θα μπορούσε να κληρωθεί με πολύ πιο δυνατές ομάδες, όπως η Μπενφίκα, η πορτογαλική ομάδα, η Μπεσίκτας, η τουρκική ομάδα. Τώρα είναι μια ευκαιρία για τον Όφη να προχωρήσει. Δεν ξέρω αν θα έχει. Νομίζω ότι ίσως αυτή η επιτυχία έτσι να οθήσει, έτσι να πιέσει τους ανθρώπους του Όφη να φέρουν αυτόν τον παίχτη, για να τον έχει και ο προπονητής στα δύο παιχνίδια που θα δώσει ο Όφη σε λίγες μέρες στην Ευρώπη. Το πρώτο είναι 20 την άλλη Πέμπτη, ακριβώς σε μια εβδομάδα από σήμερα είναι. Το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη. Πιθανότητα με την ΤΣΕΚΑ Σόφια. Απόψε 9 το βράδυ είναι η ρεβάνς στην Σόφια. Η ΤΣΕΚΑ έχει κερδίσει τη Μακάμπι 3-0 εκτός έδρα. Και 27 είναι το άλλο παιχνίδι. Οπότε μακάρι έτσι να γίνει γρήγορα αυτή η μεταγραφή. Να έρθει ένας καλός παίχτης και να δώσει ακόμη έτσι περισσότερη δυναμική στην ομάδα για να διακριθεί και στην Ευρώπη. Γιατί βλέπουμε ότι πραγματικά γίνεται καλή δουλειά από τον προπονητή. Στον Όφη.
1: Ωραία.
0: Οι παίχτες ανταποκρίνονται με το παραπάνω.
1: Μα δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να το πει ο δημοσιογράφος. Το βλέπουμε από τα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη για τον προπονητή του Όφη. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Περιμένουμε φως τις επόμενες ημέρες να δούμε μια ουσιαστική, μια καλή μεταγραφή. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Την καλημέρα μας στον Όφη.
0: Και πλησιάζει και η ώρα της Ευρώπης που νομίζω θα τα έχουμε δυνατότητα να πούμε έτσι περισσότερο.
1: Θα τα λέμε. Στέλνει
0: από την άλλη εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια.

0: επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
8: Πριν από μερικές μέρες, λέγαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή για την απαράδεκτη συνήθεια πολιτιστικοί σύλλογοι που διοργανώνουν γλέμια σε κάθε σημείο της Κρήτης να τοποθετούν πάνω στα τραπέζια ξενόφερτα ποτά και να προσπαθούν με άμεσο, όχι έμεσο, με άμεσο τρόπο να προτρέπουν τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο γλέντι να τα καταναλώσουν. Υποστηρίξαμε και το ξαναλέμε με στεντόρια φωνή ότι είναι μεγάλο λάθος, είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που γίνεται. Παροτρύνουμε τις διοικήσεις των πολιτιστικών συλλόγων να σταματήσουν αυτό το απαράδεκτο, πώς να το πω, την απαράδεκτη συνήθεια έχει γίνει, δεν είναι ούτε κουλτούρα ούτε έχει σχέση με την παράδοσή μας, καμία σχέση. Μαθαίνω όμως ότι υπάρχει μία αντιπρόταση, υπάρχει μία απάντηση. Από πού παρακαλώ? Από το δίκτυο Ηνοποιών Κρήτης και όχι μόνο, που αντιπροτείνουν κάτι διαφορετικό, που είναι μια καλή ευκαιρία για τους πολίτες να δοκιμάσουν τα προϊόντα της Κρήτης. Και με σύνθημα ακούμε, τρώμε, πίνουμε κρητικά, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και αλλάζουν τη συνήθεια αυτή που είχε γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, για να μας πει τι ακριβώς είναι αυτό. Τι είναι εκείνο που επιδιώκουν μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, εάν η πρόταση αυτή έχει αγκαλιαστεί από τους πολιτιστικούς συλλόγους και πολύ περισσότερο, τι λένε οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην πρώτη εκδήλωση που έγινε και ποιες ήταν οι εντυπώσεις τους. Κύριε Ζαχαριουδάκη, καλή σας ημέρα.

0: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, ακούμε, τρώμε, πίνουμε κριτικά.
0: Ναι, ήταν μια πρόταση του Δικτύου Ηνοποιών Κρήτη, το κάλεσμα που έκανε η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της Κρήτης Διατροφική Περιφέρεια της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το κάλεσμα εμείς παραθέσαμε αυτή την πρόταση.
1: Ναι.
0: Ο στόχος ήταν
1: οξύμορο από τη μια η περιφέρεια Κρήτης να έχει οριστεί γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης και εμείς από την άλλη να φέρνουμε ξενόφερτα ποτά και να τα σερβίρουμε στα κριτικά γλέμια που γίνονται αυτή την περίοδο.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι, θα έλεγα, μια συνήθεια που χτίζεται έξυπνα από τους ανθρώπους που προωθούν αυτά τα σκυρά ποτά, όπως λέμε,
1: ναι,
0: εδώ και χρόνια.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς δεν υπήρχαν φορείς που να έλεγαν stop ή εν πάση περιπτώσει να μην πούν ναι, stop, αλλά να κάνουν και μια εναλλακτική πρόταση όπως κάνουμε εμείς σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Γεγονός όμως είναι ότι σήμερα αυτή η πρόταση υπάρχει.
1: Ναι.
0: Στόχος της είναι να ολοκληρωθεί πλέον ως πολιτισμός και κουλτούρα της Κρήτης το κορυφαίο ναι, πολιτιστικό δρόμενο που είναι το γλέντι.
1: Ναι.
0: Πέρα από τη μουσική, το τραγούδι, το γλέντι που γίνεται στις τοπικές γιορτές και βρίσκονται οι τοπικές κοινωνίες.
1: Mm-hmm.
0: Και προσκαλούμε τους επισκέπτες μας να συμμετέχουν και αυτοί.
1: Ναι.
0: Μαζί λοιπόν με τη λύρα και το τραγούδι να ολοκληρωθεί με το πώς, ας το πούμε έτσι, φτιάχνουμε την διάθεσή μας και βγαίνουμε στο κέφι ως ήθιστε σε αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορούμε να βγαίνουμε με τα σκυρά ποτά και τα ξένα προς την κουλτούρα και την οικονομία μας.
1: Ναι.
0: Και προτείνουμε εμφιαλωμένα επώνυμα κρασιά.
1: Ωραία.
0: Συνοδευόμενα
1: ναι,
0: από μία πιατέλα με τοπικά προϊόντα.
1: Πείτε μας λοιπόν,
0: για
1: μισό λεπτό, πείτε μας για να καταλάβουν και οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη που δεν ήταν εκεί στην πρώτη εκδήλωση που έγινε πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, στις 7 Αυγούστου στην Επισκοπή. Τι ακριβώς έγινε, τι κάνατε, τι προετοιμάσατε, τι ήταν εκείνο που δοκίμασαν οι άνθρωποι, για να ξέρουν και οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη τι είναι αυτό που προτείνεται επί της ουσίας.
0: Λοιπόν, καταρχήν είχα να επιλέξουν από 7 επώνυμα εμφιαλωμένα κρασιά που προερχόταν από διαφορετικά εινοποιεία,
1: ναι,
0: για να πιούν.
1: Ναι.
0: Και όταν μιλάμε κρασιά εννοούμε βραβευμένα κρασιά, είναι τα κρασιά που έχουν κάνει την διαφορά τα τελευταία
1: ωραία,
0: χρόνια ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κρητικού κρασιού.
1: Ναι.
0: Είναι τα κρασιά που
1: ωραία,
0: φεύγουν για εξαγωγή ή είναι στα καλύτερα εστιατόρια ακόμα
1: ωραία,
0: και της Κρήτης.
1: Εγώ, επειδή ξέρετε, στην εκπομπή εδώ βάζουμε το χέρι επί τον τύπο των ύλων και επειδή
0: ναι,
1: θέλω να είμαστε ουσιαστικοί, το κρασί αυτό σε τι τιμές πωλείται?
0: Κοιτάξτε, αποφασίσαμε στο Δίκτυο Ηνοποιών Κρήτης όταν έπεσε
1: δηλαδή,
0: η ιδέα στο τραπέζι.
1: Ναι, ναι. Είναι σημαντικό να, αυτό που λέω. Ε?
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: πολύ
0: ναι,
1: σημαντικό.
0: Ναι, ναι. Βεβαίως είναι σημαντικό, διότι ο κάθε πολιτιστικό σύλλογο θέλει να βγάλει και κάποια χρήματα.
1: Όχι,
0: και να
1: δεν
0: κάνει
1: το λέω. Όχι, δεν το είπαμε αυτή την έννοια. Το είπαμε άλλη έννοια.
0: Ωραία.
1: Ότι δηλαδή, επειδή κάποια κρασιά και επειδή είναι μια λανθασμένη αντίληψη που υπάρχει στην Ελλάδα μας, που θεωρούν οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης ότι μέσα από το κρασί μπορούν να καλύψουν και να έχουν περισσότερα έσοδα, και ένα κρασί που ο εινοποιός το διαθέτει σε εκείνον σε μια χαμηλή τιμή, ο εστιάτορας το τριπλασιάζει, τετραπλασιάζει, πενταπλασιάζει, θέλω να ρωτήσω ποια είναι η τιμή εκείνη που την διατίθεται στον καταναλωτή. Δηλαδή, εάν είναι να πληρώσω εγώ 50 και 60 ευρώ το μπουκάλι, δεν έχει νόημα. Είναι απαγορευτικό.
0: Εμείς αποφασίσαμε να δίνουμε σε μία ενιαία τιμή όλα τα εινοποιεία το κρασί.
1: Πολύ
0: η
1: ωραία,
0: οποία δεν ξεπερνά σε αυτή την φάση τα 6 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.
1: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Μα μισό λεπτό.
0: Είναι
1: ναι, πολύ πολύ σημαντικό. Και αυτό ναι, δείχνει τη διάθεση που υπάρχει από όλες τις πλευρές να στηρίξει.

0: στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Έτσι. Και έρχονται μετά οι συντελεστές των πολιτιστικών συλλόγων που πραγματικά ενθουσιωδώς έχουν αγκαλιάσει αυτή την πρόταση,
0: ναι,
1: και λένε εμείς δεν θα δίνουμε το κρασί στον καταναλωτή πάνω από τη διπλάσια τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: αυτός που θα συμμετάσχει στο γλέντι θα πιει κρασιά,
0: ναι,
1: με 12 ευρώ,
0: ναι,
1: τα οποία, εντάξει, δεν έχουν καμία σχέση με τις τιμές που υπάρχουν στην αγορά.
0: Βέβαια. Όταν δίνεις, όταν δίνεις ένα εστιατόριο 40 και 50 ευρώ για ένα καλό, η αλήθεια είναι, για ένα καλό κρασί, έχεις την ευκαιρία στο κριτικό γλέντι να το δοκιμάσεις, να το γευθείς, αλλά και τι άλλο, κύριε Ζαχαριουδάκη, στη σωστή θερμοκρασία.
1: Σωστή θερμοκρασία, ναι, κοιτάξτε, καθυστερήσαμε λίγο γιατί θέλαμε η όλη εικόνα,
0: ναι,
1: και όλος ο τρόπος σερβιρίσματος του κρασιού να είναι ο ενδεδειγμένος, αυτός που πρέπει να είναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι λοιπόν το κρασί φτάνει στο τραπέζι του χαμώνα στο γλέντι σε μια σαμπανιέρα,
0: ναι,
1: στη σωστή θερμοκρασία και σερβίρεται παρακαλώ σε κολονάτο ποτήρι.
0: Μα τι λέτε.
1: Την αρχή αυτή η εικόνα,
0: ναι,
1: ξένησε λίγο,
0: ναι,
1: αλλά πιστέψτε με, στην κριτική λύρα, ναι, πάει το καλό ποιοτικό κρασί με κολονάτο ποτήρι.
0: Μάλιστα. Και δίνει βέβαια μια διαφορετική αισθητική, μια ποιοτική διάσταση στο γλέντι.
1: Βέβαια.
0: Ότι είναι μια πρόταση που καταδεικνύει και αποδεικνύει ότι η παράδοση μπορεί όχι μόνο να συνυπάρξει με μια σύγχρονη πρόταση, αλλά να αναδειχθεί μέσα από αυτήν.
1: Η εικόνα η οποία μπορεί να αποκομίσει κάποιος ο οποίος είναι εινόφιλος ή και ειδικός πάνω στο κρασί,
0: ναι,
1: βλέπει εξαιρετικής ποιότητας κρασιά,
0: ναι,
1: σερβιρισμένα με τον τρόπο που σερβίρονται στα, ναι, καλύτερα wine bar, δηλαδή,
0: ναι, ωραία,
1: σε κολονάτο ποτήρι κρασιού,
0: ναι,
1: και συνοδευόμενο με μια πιατέλα που την πληρώνεις πανάκριβη σε ένα wine bar.
0: Πολύ ωραία.
1: Με εξαιρετικά κριτικά τυριά, με εξαιρετικά αλλαντικά τα οποία παράγονται από βιοτεχνίες και ανθρώπους του τόπου μας,
0: ναι,
1: με ελιά, με πάστα ελιάς, με παξιμάδι, με ντοματίνι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή πραγματικά η εικόνα και η ουσία αυτής της πρότασης,
0: ναι,
1: είναι πολύ υψηλού κορυφαίου επίπεδου.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να, επειδή εμείς τα λέμε εδώ όλα, και άμα δεν τα πούμε, ναι, δεν έχει νόημα τώρα να κάνουμε, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Εμείς θέλουμε να επισημάνουμε τους κινδύνους προκειμένου αυτή η πρωτοβουλία να έχει μια πολύ καλή εξέλιξη. Ο κίνδυνος να ακυρωθεί αυτή η πρωτοβουλία είναι όταν δεν προσέξουμε κάποια πράγματα. Όταν κάποιοι προσπαθήσουν μέσα από αυτή την πρωτοβουλία να προωθήσουν πράγματα που περισσότερο, πώς να το πω, περισσότερο θα δημιουργήσουν πρόβλημα παρά θα αναδείξουν και θα επιτύχουν το στόχο μας. Γιατί το λέω? Δεν μπορεί τώρα σε μία εκδήλωση να σερβίρεται ένα κρασί λευκό 3-4 χρόνων. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Είναι λάθος. Τι λέτε εσείς που είστε ειδικός? Δηλαδή,
1: δεν γίνεται αυτό. Νιώθουμε
0: άσχημα.
1: Επειδή αυτό δεν εξασφαλίζουμε εμείς στο δίκτυο.
0: Επειδή μου συνέβη πρόσφατα, πήγα σε ένα γλέντι που ήμουν καλεσμένος και μας έφεραν στο τραπέζι ένα κρασί που ήταν 3-4 χρόνων. Δεν πίνεται το κρασί αυτό, έχει χάσει. Έχει χάσει τα αρώματά του, έχει γίνει κίτρινο. Καταρχάς το κρασί το λευκό, όταν χάσει τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, αποκτά ένα ιδιαίτερο χρώμα. Φαντάζομαι ότι εσείς που είστε ειδικός, εγώ πέραν δεν είμαι τόσο πολύ εξειδικευμένος, νομίζω ότι είναι ορατό για γυμνού οφθαλμού. Τι λέτε εσείς?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν και λευκά κρασιά.
0: Άλλο αυτό.
1: Τα οποία
0: επιδέχονται
1: παλαίωσης, αλλά αυτά εινοποιούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
0: Βέβαια, δεν λέμε για αυτά.
1: Διαδικασία.
0: Ναι.
1: Αν τώρα βρήκαμε ένα γλέντι για,
0: ναι,
1: να πάμε ένα κρασί,
0: έτσι,
1: το οποίο δεν προετοιμάσαμε για να σερβιριστεί παλαιωμένο,
0: ναι,
1: γιατί μας έμεινε, ναι, έχετε δίκιο, υπάρχει ένα θέμα.
0: Έτσι. Έτσι, ακριβώς. Έτσι, γι' αυτό το τονίζω. Για να πούμε δηλαδή ότι πρέπει να τα αποφύγουμε. Δεν είναι στόχος να ξεφορτώσουμε από τις αποθήκες μας το παλιό κρασί και να το προωθήσουμε. Όλα αυτά πρέπει να είναι προσεγμένα. γιατί

0: στόχος είναι ο κόσμος να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και όχι να τον αποτρέψουμε. Σωστά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και εδώ να επανέλθουμε ότι πράγματι ο κόσμος στην πρώτη εκδήλωση ενθουσιάστηκε.
0: Ναι.
1: Οι συντελετές του Πολιτιστικού Συλλόγου επίσης, με ναι. την όλη εικόνα.
0: Ναι.
1: Να πω ότι την πιατέλα την επιμελείται ο Σύλλογος Αρχιμαγείρων Κρήτης και προσωπικά ο πρόεδρος ο Τάσος ο Παπαδάκης. Να πω εδώ ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία επικοδομητική που οφείλεται και η όλη εικόνα αυτή η καλή του Σερβερίμαστου του Κρασιού με τον Πλοηγό.
0: Ναι.
1: Να πω ότι στις εκδηλώσεις συμμετέχει και αυτό δείχνει μια στήριξη και πολιτικά ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, ο οποίος είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα μας και στηρίζει αυτή την προσπάθεια.
0: Ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης.
1: Ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Οι συντελεστές λοιπόν του Πολιτιστικού Συλλόγου είδαν πραγματικά την ανταπόκριση του κόσμου.
0: Πολύ ωραία.
1: Την ποιοτική αυτή πρόταση και μας ζήτησαν να το συνεχίσουν σε δύο μεγαλύτερα γλέντια που θα έχουν 14 και 15 του Αυγούστου.
0: Πού θα γίνουν αυτά για να ξέρουν και οι πολίτες που μας παρακολουθούν?
1: Δεν άκουσα.
0: Πού θα γίνουν αυτά για να ξέρουν και οι πολίτες?
1: Θα γίνουν στην Επισκοπή, στον αύριο χώρο του σχολείου.
0: Μάλιστα.
1: Στον αύριο χώρο του σχολείου. Θέλω να πω λοιπόν ότι πράγματι την πρόταση την δέχονται με δίψα. Δηλαδή όλοι λένε, ακόμα και οι καλλιτέχνες που θα παίξουν εκεί, επιτέλους. Επιτέλους.
0: Χαιρόμαστε.
1: Να γίνουμε και εμείς πρεσβευτές. Δηλαδή το θέλει ο κόσμος. Βλέπετε αυτό το οποίο γίνεται μέχρι τώρα είναι στρεβλό. Και ως προς τα αίσθημα και τις συνήθειές μας και τον πολιτισμό μας, αλλά και ως προς την οικονομία. Δεν στηρίζεται έτσι η οικονομία. Και να σας πω, κύριε. Να σας πω, αγαπητέ μου, ότι σε όλες τις περιοχές. Σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, τα λαϊκά πανηγύρια που γίνονται εκεί πέρα καταναλώνονται μόνο τοπικά προϊόντα. Μόνο τοπικό κρασί και τοπικά προϊόντα. Εμείς μόνο εδώ έχουμε ξεφύγει. Και να πω ότι αν δεν τιμήσεις, αν δεν εκτιμήσεις, κύριε Αργυράκη, εσύ τον κόπο σου, τον κόπο του διπλανού σου, τα τοπικά σου προϊόντα, μην περιμένεις από τους άλλους.
0: Σωστό.
1: Αυτό γίνεται στην Τοσκάνη.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό πουλάνε και το λάδι τους πάρα πολύ ακριβό. Γι' αυτό πουλάνε και τα κρασιά τους.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς.
0: Μάλιστα. Στο χέρι μας είναι. Προσοχή. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πολύ ποιοτικοί. Το τονίζω αυτό, γιατί από εκεί θα εξαρτηθούν τα περισσότερα. Η επόμενη εκδήλωση λοιπόν θα γίνει στις 14 Αυγούστου στην Επισκοπή, σωστά?
1: 14 στην Επισκοπή, 15 στην Επισκοπή, και το ακούμε, τρώμε, πίνουμε κριτικά.
0: Ναι.
1: Μπορούν να το ζητήσουν και αυτοί που θα συμμετάσχουν στο κριτικό γλέντι που κάνει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πιτσιδίων Ματάλων στο μεγάλο πάρκινγκ στα Μάταλα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα έχει εκεί και τουρίστες.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Αυτό το οποίο θέλω να... θα γίνει και στο Κυπαρίσι στις 4 του Σεπτέμβρη.
0: Πολύ
1: όλες
0: ωραία.
1: Αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται, ας το πούμε έτσι, πιλωτικά. Για
0: πάρα
1: να δούμε αδυναμίες.
0: Πολύ ωραία.
1: Για να δούμε πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε, έτσι ούτως ώστε του χρόνου να ξεκινήσει νωρίς και να πάρει μια παγκρίτια διάσταση, την οποία και η κοινωνία ζητάει και οι καλλιτέχνες, και φυσικά έχουν ανάγκη τοπική παραγωγή.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά, κύριε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει σταδιακά από σήμερα η μεγάλη έξοδος των εκδοτών.

0: αεροδρομίων του 15 Αύγουστου. Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στα λιμάνια, με την πληρότητα στα πλοία να υπερβαίνει το 95% και να φτάνει το 100%. Μέσα στο αυτοκίνητο που επέβαινε, το οποίο κατά από συνθήκες που ερευνώνται εξετράπη της πορείας του, εγκλωβίστηκε το πρωί ένας άνδρας λόγω ενός τροχαίου που σημειώθηκε στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Καθημερινές είναι πλέον οι διακομιδές ανηλίκων στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιστατικά οξείας μέθης με πρωταγωνιστές ανήλικους. Μια 15χρονη διακομίστη στο κέντρο υγείας σήμερα τα ξημερώματα, στο Πάνορμο Ρεθύμνου, κατά τη διάρκεια πανηγυριού μετά από κατανάλωση αλκοόλ και έντονη αδιαθεσία. Συνελήφθησαν οι γονείς της ανήλικης, όπως και ο διοργανωτής της κοινωνικής εκδήλωσης. Ανεβαίνει ο ρυθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, το φωνικότερο του αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Τους 265 έχουν φτάσει μέχρι στιγμής οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας εισέρχονται σήμερα στην πιο καθοριστική φάση τους, καθώς συμπληρώνονται οι πρώτες 72 ώρες που είναι κρίσιμες για τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντόπισε τη νύχτα ντρόουν της Frontex, μεταφέρθηκαν από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί οι μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν νέα μαζική διέλευση μεταναστών προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, έχετε υπόψη σας το χώρο στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπως βγαίνουμε αριστερά, εκεί που το Ηράκλειο φιλοδοξεί να δημιουργήσει το νέο δικαστικό μέγαρο. Το έχετε υπόψη σας. Να σας πω ότι η όλη προσπάθεια ξεκίνησε την περίοδο 1990-93, γιατί πρέπει να τα λέμε, δεν πρέπει να είμαστε νομάρχης Ηρακλείου διορισμένος Στράτος Παπαδάκης. Επί των ημερών του ξεκίνησε η διαδικασία για να γίνει εκεί, αρχικά λέγαμε, το διοικητήριο της πόλης, για να διώξουμε από το κέντρο της πόλης τις δημόσιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να μειώσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Τελικά καταλήξαμε ότι εκεί θα κάνουμε το δικαστικό μέγαρο. Μην πω περισσότερα. Από το 1990-93 είμαστε στο 2026 και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να δούμε την ανέγερση του δικαστικού μεγάρου. Έχει περάσει όχι από 40 κύματα, από 80 κύματα έχει περάσει μέχρι σήμερα. Μας το έχουν υποσχεθεί. Είχε αναλάβει και μία εταιρεία που είχε

το ελληνικό δημόσιο για να κάνει δικαστικά, πώς τα λένε, μέγαρα, ότι θα το υλοποιήσουν. Θέμης κατασκευαστική λεγόταν, αν δεν κάνω λάθος. Τελικά ακόμα είναι ζητούμενο αν θα γίνει ή όχι. Μπορεί να μην έγινε το δικαστικό μέγαρο. Μαθαίνω όμως, και το βλέπω εδώ στις φωτογραφίες που μου έστειλε ο αγαπητός Κώστας, την καλημέρα μου να έχει, ότι εκεί δημιουργείται ένα νέο Τσαντήρ Μαχαλάς. Αρχές του Ιουνίου, για να δείτε σε αυτή την πόλη πώς εξελίσσονται τα πράγματα, αρχές Ιουνίου, Ιουνίου, μου είχαν στείλει φωτογραφίες ένα χώρο εκεί της έκτασης, τον έχει καταλάβει το κτέλ Ηρακλείου, τον έχει ασφαλτοστρώσει, τον έχει περιφράξει και λειτουργεί ως χώρο στάθμευσης των λεωφορείων του κτέλ. Δεν ανήκει στο κτέλ αυτό. Αυτό είναι ο χώρος που ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου εκεί θα γίνει το δικαστικό μέγαρο. Πήγε λοιπόν το χτέλ, δεν ξέρω αν έχει πάρει την άδεια, σημασία έχει σε ποιον ανήκει η έκταση. Περιέφραξε ένα κομμάτι, έβαλε άσφαλτο μέσα και πηγαίνουν τα λεωφορεία και σταθμεύουν. Λίγο πιο πάνω λοιπόν, αριστερά, πάνω ακριβώς από την έκταση αυτή που έχει περιφράξει το χτέλ, αρχές Ιουνίου εμφανίστηκε μία ομάδα Ρωμά. Πήγε λοιπόν εκεί στην περιοχή, έβαλε σκηνές, είχαμε δημοσιεύσει και στο Ικρήτη τις σχετικές φωτογραφίες, είχαν βάλει λοιπόν τα αυτοκίνητά τους, είχαν βάλει και μία σκηνή και έμεναν εκεί τα παιδιά, σηκωνότανε το πρωί, ανάβανε φωτιές για να ζεστάνουν νερό και να κάνουν την μπουγάδα. Μετά από την μπουγάδα βάζανε και, πώς τα λένε αυτά, βάζανε και, πώς τη λέγανε, κοντάδες για να απλώνουν τα ρούχα, για να φαίνονται εκεί. Είναι και πολύ ωραία, διότι είναι το λιμάνι από κάτω και έχει αεράκι, οπότε στεγνώνουν πολύ γρήγορα. Τώρα λοιπόν μου στέλνει ο Κωνσταντίνος φωτογραφίες και μου δείχνει ότι εκεί που ήταν οι άνθρωποι μέσα στη σκηνή, έχουν φτιάξει ένα σπίτι, ένα, πώς το λένε αυτό, δεν το λένε τσαντήρι είναι από σκηνή, έχουν φτιάξει μόνιμη κατασκευή, έχουν πάρει ξύλα και έχουν φτιάξει ένα οικίσκο μέσα στον οποίο μένουν οι άνθρωποι αυτοί. Μπράβο τους, αυτό είναι το Ηράκλειο, το Ηρακλειάκι μας, το οποίο δεν υπάρχει προηγούμενο. Αυτό που συμβαίνει στην πόλη μας δεν έχει προηγούμενο. Προσέξτε κάτι. Εκεί που είναι ο καταβλισμός των Ρωμά στην Αλικαρνασσό, το ακίνητο αυτό έχει ενοικιαστεί από μια εταιρεία. Έχει ενοικιαστεί εδώ και 8 και 4, περίπου 10-12 χρόνια έχει ενοικιαστεί. Και πληρώνει ο άνθρωπος ενίκιο και περιμένει τι, να διώξουμε τους Ρωμά, να τους πάμε αλλού, για να πάει ο άνθρωπος εκεί να κάνει την επένδυση. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει αναλάβει την υποχρέωση να πείσει τους Ρωμά να τους μετακινήσει σε άλλο σημείο προκειμένου να ξεκινήσει η επένδυση. Ουδής ιδρώνει το αυτί του. Δεν ασχολείται κανείς. Όχι μόνο δεν ασχολείται κανείς, αλλά δεν ανησυχεί και κανείς μήπως δημιουργηθούν και άλλοι καταβλισμοί στην περιοχή του Ηρακλείου. Είχαμε ειδοποιήσει τον αντιδήμαρχο Ηρακλείου, που έχει την ευθύνη της δημοτικής αστυνομίας, και παρακαλώ να τον πάρουμε τηλέφωνο να μιλήσει μαζί μας, εάν μπορεί είναι εδώ, μπορεί να λείπει, μπορεί να είναι διακοπές. Αν δεν είναι εδώ, να βγάλουμε τον διευθυντή της δημοτικής αστυνομίας. Κάποιος πρέπει να μιλήσει όμως. Κάποιος πρέπει να μας πει τι γίνεται σε αυτή την πόλη. Ενημερώστε σας παρακαλώ τον κύριο Καραντινό, να μας πει τι γίνεται. Διότι δημιουργείται εκεί ένας καταβλισμός καινούριος και δεν ανησυχεί κανείς, δεν ιδρώνει κανένα όσταυτη. Τι στο καλό, τι ρόλο έχει, ρε παιδί μου, η δημοτική αστυνομία? Είναι με το μπλοκάκι στην Κολότσα που κατεβαίνει στο κέντρο του Ηρακλείου και γράφει τα αυτοκίνητα που έχουν σταθμεύσει. Αυτή κάνει, αυτή είναι η δουλειά, ο εισπρακτικός μηχανισμός, και τα υπόλοιπα σε αυτή την πόλη ποιος τα έχει αναλάβει? Ο Φουφουτός. Γίνεται τσαντήρι στην περιοχή

0: Τι, έχουμε ακροατή γι' αυτό. Για πάμε να τον ακούσουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Αρδινάκη.
0: Καλημέρα.
1: Από το bowling center να κατεβείτε κάτω μέχρι το λιμάνι, δεν μπορείτε να κατεβείτε. Από τη Βρώμα, σύριγγες πεταμένες κάτω, σόβρακα.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι μπορείτε να καταλάβετε δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Τα πεζοδρόμια σπασμένα. Δηλαδή τόσος κόσμος τουρισμός κατεβαίνει.
0: Ναι.
1: Από τη μεριά που είναι το χτέλ είναι μια χαρά, από
0: ναι.
1: την απέναντι μεριά είναι άβατο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται κανείς για το Ηράκλειο, τίποτα.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, θα το μάθουμε σε λίγο.
1: Κύριε
0: Αργυράκη, να δούμε τι
1: έχουν ναι. κάνει εκεί ομά τζέτο και δεν μπορεί να κατεβεί και του ζητάνε χρήματα το βράδυ.
0: Τι χρήματα, δεν καταλαβαίνω.
1: Αξιπόλυτα τα κοπέλια και ζητάνε λεφτά στους τουρίστες.
0: Ωραία. Θα τα δούμε.
1: Είναι αυτή η κατάσταση.
0: Θα τα δούμε. Σας
1: ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε με λίγο τώρα. Κάντε μου μία χάρη. Επειδή πρέπει να πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το έχω υποσχεθεί και πρέπει να το συζητήσουμε. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να ενημερώσετε τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καραντινό, ότι θέλουμε να μιλήσουμε μαζί του. Εάν δεν μπορεί ο κύριος Καραντινός, γιατί μπορεί να έχει δουλειές, μπορεί να είναι κάπου έξω, παρακαλώ ενημερώστε το Δήμο, θα πάρουμε τηλέφωνο, άκουσε με λίγο, θα πάρουμε τηλέφωνο στο γραφείο του Δημάρχου. Και θα πούμε ότι θέλουμε κάποιον από τη Δημοτική Αρχή, εκτός αν το έχουν κλείσει το μαγαζί και έχουν φύγει. Θέλουμε κάποιον από τη Δημοτική Αρχή να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Εάν δεν μπορεί ο κύριος Καραντινός, εάν δεν μιλεί κάποιος, αν δεν μπορεί κάποιος άλλος, να πάρουμε παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Καλοκαιρινό, τον Αλέξη, να μας πει τι γίνεται σε αυτή την πόλη. Υπάρχει, ρε παιδί μου, κάποιος που ανησυχεί σε αυτή την πόλη ή μόνο οι πολίτες? Σε παρακαλώ, μετά το επόμενο θέμα που θα αναδείξουμε, να μιλήσουμε με κάποιον εκπρόσωπο από το Δήμο. Ευχαριστώ. Πάμε εμείς να μιλήσουμε για μια άλλη εκδήλωση, γιατί υπάρχουν και οι δρόμοι πολιτισμού που διοργανώνονται και μάλιστα την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή, την επομένη της Παναγίας, στο Κράσι θα γίνει μια εκδήλωση για να τιμηθούν οι γυναίκες του Νίκου Καζαντζάκη. Όπως το ακούτε. Να τιμηθούν οι γυναίκες του Νίκου Καζαντζάκη. Μια ξεχωριστή εκδήλωση. Η μία γυναίκα είναι η μητέρα του Νίκου Καζαντζάκη, η Μαργή Καζαντζάκη από το Κρυονέρι, και η άλλη η Γαλάτια Αλεξίου, η πρώτη γυναίκα του Νίκου Καζαντζάκη, και έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε για αυτές τις γυναίκες. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Γιούλη Ιεραπετριτάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Κρασανών. Κυρία Ιεραπετριτάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Αργυράκη, και ευχαριστώ που μας αφιερώνετε το χρόνο σας.
0: Μα τι λέτε τώρα,
2: μας.
0: Μα είναι δυνατόν, μα φυσικά, γιατί είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση που έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε, γιατί δύο χωριά,
2: ακριβώς,
0: δύο χωριά, το Κρυονέρι,
2: δύο ορεινά χωριά,
0: πολύ σωστά.
2: Δύο ορεινά χωριά της ενδοχώρας μας. Αυτή τη στιγμή ενώνονται για να αναδείξει το κάθε χωριό τη δική του ιστορία.
0: Σωστό.
2: Που συνδέεται άμεσα με τον Νίκο Καζαντζάκη, τον οικουμενικό μας συγγραφέα και ατίθατο παιδί της Κρήτης. Λοιπόν, σκεφτήκαμε λοιπόν να συνδιοργανώσουμε μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρυονερίου αυτά τα κοινά σημεία που μας συνδέουν ως χωριά, και να αναδείξουμε την πλούσια πολιτιστική παράδοση, αυτά τα πολιτιστικά αγαθά που στην εποχή της παγκοσμιοποιημένης αγοράς δυστυχώς έχουν γίνει και αυτά αντικείμενα και προϊόντα εμπορεύσιμα.
0: Σωστό.
2: Και να διηγηθούμε τους δικούς μας θρύλους, τις δικές μας ιστορίες που έχουν εντυπωθεί στο χώρο, που μιλούμε όλοι μεταξύ μας, αλλά ποτέ δεν τα αναδεικνύουμε όσο χρειάζεται και όσο επιβάλλεται στην εποχή μας, κύριε Αργυράκη. Έτσι λοιπόν, με τη στήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Δήμου Χερσονήσου, αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την ξεχωριστή

0: στη εκδήλωση, που θα δείξει, που θα αναδείξει καλύτερα έτσι αυτούς τους συνδετικούς συναισθηματικούς κρίκους που ένωσαν τον Καζαντζάκη τόσο με το ένα χωριό όσο και με το άλλο, να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη, να καλλιεργηθεί αυτή η κουλτούρα της συναδέλφωσης, της αδελφοποίησης με τόπους σημαντικούς που δυστυχώς παραμένουν στο σκοτάδι, και να αναδείξουμε κάθε πλευρά του πολιτισμού μας, της παράδοσής μας, των τόπων γενικά, γιατί πιστεύουμε ότι οι τόποι μας και γενικά οι τόποι της ενδοχώρας, τα απομακρυσμένα χωριά, έχουν μείνει πολύ έξω από το ενδιαφέρον της πολιτικής.
1: Και να πω και κάτι άλλο τώρα. Να πω και κάτι άλλο. Μπορεί να ακουστεί ακραίο, όμως είναι μια πραγματικότητα. Να μάθουμε για τον Νίκο Καζαντζάκη, γιατί δεν γνωρίζουμε όλοι. Δεν έχουμε γνωρίσει.
0: Να μάθουμε.
1: Μα για τις νέες γενιές αναφέρομαι. Ναι. Διότι, ξέρετε, πολλές φορές νιώθουμε ότι υπάρχει μία υστέρηση και μας πληγώνει αυτό. Πηγαίνουμε για παράδειγμα στη Βαρκελόνη και βλέπουμε ότι μια ολόκληρη πόλη ζει από τον Γκαουντί και ό,τι άφησε πίσω του. Πηγαίνουμε στο Τολέδο και βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος που γεννήθηκε στο Ηράκλειο και ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους του Τολέδου να αξιοποιήσουν στο έπακρο το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι πίνακες του εκεί και να τονίσουν ότι ο άνθρωπος αυτός έζησε στο Τολέδο. Σωστά. Εμείς εδώ, στο Ηράκλειο, που έχουμε από τη μια το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, που θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνήσει καταρχάς από πού κατάγεται, γιατί ακόμα διαφωνούμε, και να δημιουργήσουμε μια υποδομή μέσα στην οποία θα φιλοξενούσαμε τα δύο έργα αυτά που έχουμε εδώ, τα δικά του, και να προσπαθήσουμε μέσα από αυτό να αναδείξουμε αυτό την κορυφαία προσωπικότητα. Εμείς που έχουμε εδώ τον Νίκο Καζαντζάκη, αυτή τη μεγάλη μορφή, και τον έχουμε απαξιώσει και δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα μαζί του, που έχουμε ένα μουσείο Καζαντζάκη και προσπαθεί το μουσείο εκεί να επιβιώσει όπως και να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του, έχουμε υποχρέωση κάτι να κάνουμε κι εμείς. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, όπως τα λέτε, κύριε Αργυράκη, και ιδιαίτερα εδώ στο Κράσι, που συνδέοντας την λογοτεχνική παράδοση του τόπου με την οικογένεια των Αλεξίου, που συνδέεται άμεσα με την διανόηση του Μεσοπολέμου, που κοιτάξτε, είναι η πρωτοπορία της διανόησης της εποχής, και δυστυχώς τα νέα παιδιά σήμερα μπερδεύουν τον Καζαντζάκη με τον Καζαντζίδη. Προς Θεού δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Ούτε και εμείς. Αλλά
0: είναι αυτή η σύγχυση της εποχής μας, που είναι καταστροφική και για τους τόπους αυτούς, γιατί από τη στιγμή που χάνεται η πολιτισμική μνήμη του τόπου, όλα είναι ένα φτερό στον άνεμο, όλα βγαίνουν στο σφυρί, όλα κινούνται με τους όρους της αγοράς. Τίποτα δεν μας συνδέει πια με ένα συγκεκριμένο τόπο. Λοιπόν,
1: σωστό.
0: Σημασία έχει να διατηρηθεί και να αναδειχθεί αυτή η μνήμη.
1: Έτσι.
0: Όλα τα αγαθά του πολιτισμού, και όχι μόνο όσα συνδέονται με την οικονομική άποψη περί πολιτιστικής πολιτικής.
1: Σωστό.
0: Και ο καθεστήλογος νομίζω ότι έχει την υποχρέωση και το χρέος να συνεχίσει αυτή την πολιτιστική και παράδοση του κάθε τόπου και να την αναδείξει στο έπακρο, διότι είναι πολύ πλούσια, και δυστυχώς το κάνουν οι ξένες χώρες, και εμείς μέχρι στιγμής ασχολούμαστε με τα επουσιώδη.
1: Έτσι είναι.
0: Και μπράβο,
1: και μπράβο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρυονερίου Μιλοποτάμου και στο Σύλλογο Απανταχού Κρασανών, που πήραν αυτή την πρωτοβουλία για την εκδήλωση. Μάλιστα θα γίνουν δύο ομιλίες. Πείτε μας, σας παρακαλώ, περισσότερα.
0: Ναι, κοιτάξτε, και να συμπληρώσω ότι την εκδήλωσή μας, τη μάχη με την παρουσία του,
1: ναι,
0: ο Πορφύριος Αουάντ, ο καθηγούμενος της Μονής
1: Χαλέπας,
0: Χαλέπας Μιλοποτάμου, που είναι μια ξεχωριστή μορφή που συμμετέχει σε αυτές τις δράσεις πολιτισμού. Θα μιλήσει ο κύριος Φρυγανάκης, ποιητής, κλασικός φιλόλογος και συγγραφέα, ο οποίος έχει κάνει την ομιλία αυτή στο Κρυονέρι όταν έγιναν τα αποκαλυπτήρια των δύο πρωτομών της μητέρας.
1: Με τίτλο,
0: ο τίτλος είναι «Μαργή Καζαντζάκη, Κρυονερίου, η επίδραση της μάνας στη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη». Γιατί ξέρετε, η επίδραση της μάνας ήταν καθοριστική. Και αν θυμηθούμε και το κεφάλαιο που της αφιερώνει από την αναφορά στον Γκρέκο, είναι, είναι κάτι που συγκινεί τους πάντες. Δηλαδή φαίνεται αμέσως η σύνδεση και η επίδραση αυτή τη γυναίκα, τη υπομονετική, τη καθηγητική, που δεν χαμογελούσε ποτέ όπω την περιγράφει.
1: Σωστό.
0: Ο
1: και εσείς θα μιλήσετε.
0: Εγώ θα προσπαθήσω να μιλήσω για αυτή τη σχέση που, που έδωσε καρπούς της Γαλάτιας Αλεξίου και του Νίκου Καζαντζάκη, όταν όντας ακόμα νέοι εδώ στο Κράσι πέρασαν τα σημαντικές στιγμές της ζωής του κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, το 11 και το 12, όπου της έκανε και την πρόταση γάμου εδώ στο Κράσι, επηρεασμένος από το φυσικό τοπίο, από τα νερά, από το μαγευτικό περιβάλλον, γιατί όπως διαβάζουμε στις επιστολές που έχει στείλει ο Καζαντζάκης κατά καιρούς στους φίλους του, είναι τόσο ενθουσιασμένος με το Κράσι που τους καλεί όλους να έρθουν.
1: Και ήρθανε, μισό λεπτό, και ήρθανε πολύ.
0: Και ήρθανε, αλλά είναι χαρακτηριστικό που τι τους γράφει, ότι λέει, είναι γάργαρα νερά, καθαρός αέρας, βιολιά και ντάκος παξιμάδι. Είναι δηλαδή, κοιτάξτε, ο Καζαντζάκης είναι ρομαντικός στο έπακρο και η φυσιοκρατική του φύση επηρεαζόταν πάρα πολύ από το περιβάλλον, από το τοπίο, από τα βουνά, από όλα αυτά τα στοιχεία της φύσης, τα οποία διατυπώνονται και στα έργα του. Η φύση συνυπάρχει.
1: Λοιπόν, και ήρθανε λοιπόν, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, ο Κώστας Βάρναλης, ο οποίος ήρθε και εκείνος εκεί στην περιοχή, στο Κράσι. Ήρθε επίσης ο Μάρκος Αυγέρης, έτσι δεν είναι, από ό,τι θυμάμαι.
0: Ο Χαρίλαος Στεφανίδης από το Ηράκλειο, αγαπητός του φίλος, και έγινε έτσι μια υπέροχη συντροφιά που έχει αποτυπωθεί στο χώρο, στο φυσικό τοπίο. Γιατί όλοι, ακόμα και σήμερα, οι παλιοί, δηλαδή οι παλιοί παππούδες μας έζησαν μαζί τους και θυμούνταν όλες αυτές τις υπέροχες στιγμές. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου, τώρα δεν θέλω να φιαρίσω περισσότερο, αλλά θυμάμαι τη γιαγιά μου που μας έλεγε ότι όταν ερχόταν η Αλεξίου και η Γαλάτια, η Αλεξανή, συγκεντρώνονταν όλες τις βρύσες απάνω στο πλάτανο από κάτω και λέγανε όλες τις ιστορίες. Δηλαδή έλεγε κάθε μια κρασανία, ας πούμε, γυναίκα, τις διάφορες ιστορίες και εμπνεώμενοι από αυτές, η Έλλη Αλεξίου, Αλεξίου έχει γράψει θαυμάσια έργα τα οποία διαφέρνεται αυτή η επιρροή και η επίδραση του τόπου στα βιβλία και στο έργο της.
1: Βεβαίως. Εκεί κάτω από την θυμάμαι τις φωτογραφίες αυτές του Βάρναλη, του πώς τον είπαμε, του Καζαντζάκη και τα λοιπά, κάτω από τη σκιά του πλάτανου, φοβερές φωτογραφίες, κάποιες από αυτές έχουν διασωθεί, είναι μια εντυπωσιακή εκδήλωση και ίσως, βρε παιδί μου, θα έπρεπε να αναλυφθούν κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου και το Κράσι και το Μουσείο Καζαντζάκη να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο, να συμμετέχουμε σε, αυτό τον, σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Βέβαια, βέβαια.
0: Και ευτυχώς,
1: βέβαια, βέβαια. Και μπράβο σας που προσπαθείτε να κρατήσετε ζωντανή τη μνήμη του, όπως και άλλοι άνθρωποι που αφιλοκερδώς συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και γυρνάνε ανά τον κόσμο και δαπανάνε χρήματα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, δαπανάνε χρήματα από την τσέπη τους για να προβάλλουν το έργο, αναφέρομαι στον Γιώργο Στασινάκη, για να προβάλλουν το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Είναι εντυπωσιακό αυτό που γίνεται. Νομίζω δεν υπάρχει προηγούμενο. Ο άνθρωπος αυτός δαπανά χρήματα από την τσέπη του και έχει γυρίσει όλο τον κόσμο και έχει, πώς να το πω, έχει δημιουργήσει μία παγκόσμια κοινότητα φίλων Νίκου Καζαντζάκη μόνο και μόνο για να αναδείξει το έργο του μεγάλου μας συγγραφέα. Είναι συγκινητικό
0: πράγματι,
1: αυτό.
0: Είναι πραγματικά πολύ σπουδαία η προσφορά.
1: Βεβαίως.
0: Στην οποία συμμετείχα και εγώ, οφείλω να ομολογήσω, με μεγάλη όρεξη, γιατί αισθανόμουν ότι έπρεπε και εγώ να μιλήσω για τον παππού μας εδώ,
1: έτσι,
0: τον Καζαντζάκη.
1: Έτσι.
0: Και κατέβαλα από την πλευρά μου και εγώ όσο χρόνο και όση ενέργεια και όσο ενδιαφέρον μου σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα.
0: Και πράγματι εδώ στο Κράσι τώρα, φανταστείτε ότι όλοι μας ρωτούν οι περαστικοί δύο πράγματα. Πού είναι το μεγάλο δέντρο και αν υπάρχει σπίτι του Καζαντζάκη.
1: Και αν υπάρχει, αν υπάρχει.
0: Σπίτι του Καζαντζάκη,
1: αν υπάρχει.
0: Εμείς ευελπιστούμε με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού να ιδρύσουμε ή να συντηρήσουμε ή να αναδείξουμε ένα κτίριο όπου θα συγκεντρώσουμε ό,τι έχουμε, γιατί έχουμε συλλέξει διάφορα πράγματα, και να γίνει ένας χώρος πολιτισμού όπου όλοι οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν, να μάθουν, να δουν όλα αυτά τα ιστορικά και πολιτισμικά αγαθά του τόπου μας, in situ που λέμε, στην πράξη και επί τόπου, και όχι εκτός Κρασίου.
1: Νομίζω,
0: κράτη,
1: πείτε
0: κράτη.
1: Μου κάτι, πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Νομίζω ότι υπάρχει από το Δήμο Χερσονήσου θεσμοθετηθεί ένας φορέας, δεν θυμάμαι πώς λέγεται,
0: που είναι έχει... το Ίδρυμα Αλεξίου.
1: Το Ίδρυμα Αλεξίου.
0: Το Ίδρυμα Αλεξίου, το οποίο μάλιστα το 2002 έχει συνάψει σύμφωνο φιλίας και συνεργασία με την UNESCO.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά πρέπει όμως να δραστηριοποιηθεί το Ίδρυμα. Πριν από μερικά, δεν ξέρω ποιος είναι τώρα πρόεδρος, δεν ξέρω ποια είναι η δράση του. Πριν από μια δεκαετία ίσως είχα να ζητήσει τον πρόεδρο του Ιδρύματος αυτού, κυρία Ιεραπετριτάκη, και πόνεσε η ψυχή μου, γιατί όταν μίλησα μαζί του μου είπε ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί μαζί μας και να μας πει για αυτό το Ίδρυμα, διότι έχει άλλες δουλειές, διότι είναι λέει, ασχολείται με τον μπαρ και δεν μπορεί να ασχοληθεί και να συζητήσει μαζί μας.
0: Κύριε Γυράκη, ακατάλληλα πρόσωπα.
1: Ναι, αλλά το τονίζω, δεν το λέω. Δεν το λέω τυχαία. Το λέω με υπευθυνότητα, προκειμένου να υπάρξει η ευαισθησία από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Χερσονήσου, προκειμένου να γίνει σωστή επιλογή πρόσωπα τέτοια που να μπορούν πραγματικά να προσφέρουν και να αφήσουν ένα αποτύπωμα. Όχι να έχουμε ένα ίδρυμα στα χαρτιά. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, πιστεύω, κύριε Αργυράκη, ότι η κυρία Πλευράκη έχει δείξει πολύ μεγάλη ευαισθησία για το θέμα. Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού έχει δείξει πολύ μεγάλη ευαισθησία. Στηρίζει, έχει στηρίξει και τις τρεις τελευταίες εκδηλώσεις μας, έμπρακτα δηλαδή, με μεράκι ενδιαφέρον και πραγματικά συνειδητοποιώντας την ανάγκη, τη σωστική ανάγκη να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε, διότι σήμερα ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να σωθεί ό,τι μπορεί
1: τώρα
0: να σωθεί.
1: Λίγο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Ελένη Μπρεδάκη, η οποία είναι εκπρόσωπος του Σωροπτιμιστικού Ομίλου, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρος. θέλει να παρέμβει, να την ακούσουμε τι έχει να μας πει. Κυρία Μπρεδάκη, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας μέρα, πράγματι ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
1: Πρόεδρος, Ομίλου, καλά θυμάμαι, ναι.
0: Παρεμβαίνω αυτή τη στιγμή. Συγκινούμε με αυτά που ακούω και από τις πρωτοβουλίες που γίνονται από ανθρώπους που πονάνε και τον τόπο αλλά και τους ανθρώπους του τόπου και χαίρομαι γι' αυτό. Ήθελα απλώς να σας κάνω μια μικρή αναφορά για σχετικά με το τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Σωροπτιμιστικός Όμιλος Ηρακλείου για το θέμα Νίκος Καζαντζάκης.
1: Ναι.
0: Καταρχάς ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Μουσείου και του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Νίκος Καζαντζάκης και στο τέλος Μαΐου παρουσιάσαμε εμείς το βιβλίο Αλέξη Ζορμπάς με την αφορμή τα 80 χρόνια από την πρώτη έκδοσή του το 1946.
1: Πολύ σωστά.
0: Ήταν μια όμορφη εκδήλωση, το έκαναν και άλλοι σύλλογοι βεβαίως.
1: Το
0: είχαμε πραγματοποιήσει στο Μαρίνα κάτω στο λιμάνι με μεγάλη επιτυχία.
1: Το θυμόμαστε.
0: Αλλά
1: βεβαίως,
0: αυτό που θέλω να πω, και αυτό είναι το σημαντικότερο, είναι ότι οργανώνουμε ήδη την αντίστοιχη εκδήλωση, να μην πω επανάληψη, διαδικτυακά.
1: Μάλιστα.
0: Για όλους τους σωροπτιμιστικούς ομίλους της Ελλάδας. Και όχι μόνο, αυτό θα το κάνουμε το Σεπτέμβριο ή έστω τον Οκτώβριο, όπου θα καλέσουμε όποιους ενδιαφέρονται μέσω ενός link να παρακολουθήσουν καταρχήν την εισαγωγή που κάναμε για τον ίδιο τον Νίκο τον Καζαντζάκη και το έργο του, το βιογραφικό του, το έργο του κλπ. Αλλά και να ακουστούν αποσπάσματα από το βιβλίο Αλέξη Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη, ακριβώς για να τιμήσουμε και εμείς μαζί με το Μουσείο και το Σύλλογο Φίλων τα 80 χρόνια από την πρώτη έκδοση του βιβλίου αυτού, αλλά και τον ίδιο τον συγγραφέα τον Νίκο Καζαντζάκη. Και χαιρόμαστε που πιστεύουμε ότι θα διαχύσουμε το έργο του Νίκου Καζαντζάκη στους σωροπτιμιστικούς ομίλους ανά την Ελλάδα και σε όποιον άλλον ενδιαφερθεί να ακολουθήσει το link.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Μπρεδάκη, για την παρέμβασή σας. Έτσι είναι. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Έχουμε ακροάτρια που θέλει να παρέμβει για αυτό το θέμα. Έπεσε η γραμμή. Έπεσε. Ωραία. Κυρία Ιεραπετριτάκη, αν κατάλαβα καλά, είστε στο κράσι.
0: Ναι,
1: είστε
0: ακριβώς
1: στο κράσι. Ζηλεύουμε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουμε νέα από τον Πλάτανο.
0: Να σας πω, κύριε Αρχιδάκη, ο Πλάτανος στο κράσι, στο πείσμα όλων εκείνων ήθελαν να τον μετατρέψουν σε υπόλοιμα δέντρου ή απλώς κορμοτεμάχιο, ζει και βασιλεύει και σεριέζει ακόμα
1: περισσότερο. Μα τι λέτε τώρα.
0: Είναι μια ομορφιά, πραγματικά. Είναι ένα στολίδι μοναδικό που πραγματικά χαίρεσε να κάθεσαι γύρω από αυτό, γιατί και μόνο που το βλέπεις αναπτερώνει την ψυχή σου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι κάτι το μαγικό. Απλώς τώρα, ξέρετε, με το φθινόπωρο θα πρέπει να έρθουν οι σχετικές υπηρεσίες, θα ρίξουν ένα ραντισματάκι.
1: Πολύ ωραία.
0: Να το αναζωογονήσουν, να το περιποιηθούν όπως του πρέπει.
1: Μάλιστα.
0: Ως μνημιακό δέντρο.
1: Ναι. Λοιπόν, περιμένετε να ακούσουμε, άλλη μία ακροάτρια που θέλει να παρέμβει. Είναι έτσι. Την έχουμε ή όχι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Για πάμε να την ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι, εμένα μιλάς, Μανώλη.
1: Ναι. Καλημέρα. Παιδιά μου, κλείνετε τα ακουστικά.
2: Είμαι η τελευταία απόγονος της οικογένειας Αλεξίου.
1: Ναι.
2: Ξέρω τα περισσότερα από ό,τι ξέρετε. Τα έχω καταθέσει στη Βικελαία. Κανείς δεν έχει αναδείξει τον Μανώλη τον Αλεξίου.
1: Ναι.
2: Ο οποίος ήταν ο πρώτος Αλεξίου που είχε σπουδάσει 30 Σεπτεμβρίου του 1877.
1: Ναι.
2: Είναι όλα κατατεθειμένα και η εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο και τα χαρτιά του όλα στη Βικελαία.
1: Πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Με είχε διαψεύσει ο Ψηλάκης Προετών και όταν σε μία ομιλία είχαμε βρεθεί και του τα έδειξα, μου λέει δώσ' μου τα. Όπως για τον Πλάτανο που λέτε.
1: Μα γιατί σχέση όλα αυτά τώρα, μισό λεπτό. Λέμε για
2: τον Καζαντζάκη, θα πω τι σχέση έχει με τον Καζαντζάκη. Πώς τον λένε, η Έλλη Αλεξίου, η Λιλίκα όπως τη λέγαμε εμείς στην οικογένεια, είχε καταθέσει τα πάντα όλα στη Βικελαία, τα οποία έχουν εξαφανιστεί. Μεταξύ αυτών λοιπόν υπήρχε και ένα χαρτί το οποίο έγραφε ότι ο Πλάτανος λεγόταν Πλάτανος του Μιχάλη, του Αλεξίου ή Κουδουνάρη ή Κουδουναράκη.
1: Ο μα, ακούστε με λίγο, μα ακούστε λίγο.
2: Ακούω.
1: Ακούστε με λίγο. Εμείς δεν λέμε ποιανού είναι ο Πλάτανος. Ο Πλάτανος
2: όχι,
1: είναι...
2: Όχι, για τον Καζαντζάκη.
1: Μα φυσικά, μα όταν λέμε για τον Πλάτανο του Καζαντζάκη, δεν εννοούμε ότι ήταν ιδιοκτησία του.
2: Όχι,
1: όταν λέμε
2: αλλά...
1: Ο Πλάτανος του Καζαντζάκη, μα δεν είναι. Ναι, ακριβώς.

0: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή,
1: λοιπόν,
0: ισόλεπτο.
1: Εγώ θέλω να αναφέρω το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι κάτω από τον πλάτανο καθόταν ο Μιχάλης ο Αλεξίου και έφτιαχε κουδούνια για τα πρόβατα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό
0: ακούστε
1: και η Αλεξίου λεγόταν κουδουνάριδες ή κουδουναράκιδες.
0: Ακούστε με λίγο. Επειδή

0: Μα τι να πω. Δεν είναι θέμα τώρα να το συζητήσουμε δημόσια και δεν είναι έτσι με τις Αλεξίου. Η Αλεξίου, η οικογένεια των Αλεξίου έχουν και άλλους απογόνους. Δεν είναι έτσι. Επειδή, τι λέτε εσείς κυρία Γεραμπεντάκη, από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν κι άλλοι.
1: Υπάρχουν κι άλλοι υπάρχουν και εδώ στο κράτη υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που χαίρονται και
0: πολύ ωραία.
1: Αυτό και ναι, καλά ναι. κάνουν. Βεβαίως ο Εμμανουήλ.
0: Επειδή μας ακούνε οι άνθρωποι και δεν θέλουν να υπάρξουν παρερμηνίες.
1: Ναι, γιατί... εδώ υπάρχει η οικογένεια Αλεξίου με απογόνους οι οποίοι κατοικούν και στο κράτη. Δεν είναι το θέμα αυτό.
0: Σωστό.
1: Το θέμα είναι ότι και ο Εμμανουήλ Αλεξίου, όπως τονίζει η κυρία που αναφέρθηκε προηγουμένως,
0: ναι, ναι.
1: την οποία και τη γνωρίζω και εκτιμώ
0: αλίμονο,
1: είναι μια προσωπικότητα καθοριστικής σημασίας μέσα στην κοινωνία του Ηρακλείου και όχι μόνο, η οποία κάποια στιγμή πρέπει να αναγνωριστεί
0: πολύ μαζί ωραία.
1: Με όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Εμάς η εκδήλωσή μας το σχέδιο, όπως είπατε και εσείς εξ αρχής, στη σχέση των τόπων με αυτά τα γυναικεία πρόσωπα που καθόρισαν την προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη και επέδρασαν ψυχοδιανοητικά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου. Πάμε διαφημίσεις γιατί αργήσαμε.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
8: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες, 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, είπαμε πριν από λίγο στην εκπομπή για αυτό τον νέο καταβλισμό που δημιουργείται σιγά σιγά στο χώρο όπου πρόκειται να ανεγερθεί το δικαστικό μέγαρο. Είναι στο κεντρικότερο σημείο, μάλλον λάθος, είναι στη μεγαλύτερη πύλη εισόδου των πολιτών που έρχονται στην Κρήτη. Δηλαδή, στο λιμάνι του Ηρακλείου που κατεβαίνουν ορδές τουριστών, κατεβαίνουν με τα πλοία της γραμμής που τώρα μάλιστα κάνουν και ημερήσια δρομολόγια, το πρώτο πράγμα που συναντάνε

0: μπροστά τους αριστερά, όπως κοιτάζουμε στην είσοδο του Ηρακλείου επί της Εθνικής Αντιστάσεως, είναι ένας καταβλισμός. Οι πολίτες που έρχονται από την Ανατολική Κρήτη, όταν φτάνουν στο ύψος του αεροδρομίου, κοιτάζοντας αριστερά, δίπλα ακριβώς από το μέγαρο της αστυνομίας υπάρχει ένας καταβλισμός. Το Ρωμά συνυπάρχουν εκεί, συνυπάρχουν. Και βλέπουμε ότι κάτω από τη μύτη των αρχών του Ηρακλείου δημιουργούνται τσαντήρια, δημιουργούνται καταβλισμοί και δεν υδρώνει το αυτί κανενός. Μου στέλνουν φωτογραφίες από την οδό Κουνάβων, εκεί λέει που γίνεται η λαϊκή της Τετάρτης, και εκεί υπάρχει, πώς το λένε, υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων που έχουν έρθει από κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδος, έχουν στήσει εκεί σκηνές, τσαντήρια, δεν ξέρω τι έχουν στήσει, στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη το ίδιο, σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου. Συγγνώμη, τι γίνεται σε αυτή την πόλη? Ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο που έχει την ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας, τον κύριο Καραντινό, τον Γιώργο, για να δούμε τι γίνεται, εάν είναι ενήμεροι, και αν δεν είναι ενήμεροι, τι θα κάνουν στο εξής προκειμένου να αλλάξει η εικόνα της πόλης. Κύριε Καραντινέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας, κύριε Ζηράκη.
0: Τι γίνεται μετά?
1: Και ενημεροί είμαστε και πράττουμε τα νόμιμα.
0: Δηλαδή.
1: Να σας απαντήσω. Είπατε για την οδό Κουνάβων,
0: ναι,
1: στο Μιχάλη Ξυλούρη.
0: Μάλιστα.
1: Όπηκε παράβαση για ρύπανση, γιατί μόνο αυτό μπορεί να κάνει η Δημοτική Αστυνομία,
0: ναι,
1: να κόψει παράβαση για ρύπανση στις 18.
0: Ναι.
1: Χθες το πρωί,
0: ναι,
1: δεν βρισκόταν στο συγκεκριμένο πεδίο. Σήμερα,
0: ναι,
1: έχουμε στείλει επανέλεγχο να δούμε εάν έχουν ξανάρθει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πράττουμε τα νόμιμα. Στη Γοργολαΐνη πήγαμε δύο φορές. Σήμερα δόθηκαν οδηγίες και για την ομάδα άμεσης δράσης, αλλά σήμερα είναι καθαρό το πεδίο. Πάμε τώρα για το θέμα το οποίο
0: εθνικής
1: είναι
0: αντιστάσεως. Εθνικής αντιστάσεως.
1: Πιο, ναι. Το οποίο είναι το πιο μπερδεμένο.
0: Γιατί είναι μπερδεμένο?
1: Το ξέρετε πολύ καλά και εσείς, εγώ, οι ακροατές μας, θα το πούμε για τους ακροατές μας. Να σας πούμε λοιπόν γιατί είναι μπερδεμένο. Διότι σε αυτό ξέρετε ότι έχουμε κάνει αυτοψία,
0: ναι,
1: στο παρελθόν. Αποτυπώθηκε στο χάρτη, πήραμε φωτογραφίες, το οικόπεδο έπρεπε να καθαριστεί, αυτό ήταν η αυτοψία μας. Στείλαμε έγγραφο στο Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο διαβάστηκε email στο αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο ΤΑΧΔΙΚ, και κάναμε επανέλεγχο για να δούμε αν καθαρίστηκε το συγκεκριμένο υπόπεδο. Δεν καθαρίστηκε από την υπηρεσία, από το δημόσιο, ούτε μπαίνει ένας πράκτης να μην μπορούν να μπουν. Εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Παρόλα αυτά, στείλαμε την καθαριότητα και καθάρισε σε ιδιωτικό χώρο. Ας είναι και έτσι ονομάζεται από τη στιγμή που δεν είναι δικό μας, σε ιδιωτικό χώρο με δική μας πρωτοβουλία, και καθαρίσαμε.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν επιβάλλατε πρόστιμο?
1: Πώς?
0: Γιατί δεν επιβάλλατε πρόστιμο?
1: Το πρόστιμο το επιβάλλουμε,
0: ναι,
1: για τον καθαρισμό και μόνο.
0: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ, μισό λεπτό. Για να το πάμε από την οδό που με πήγατε εσείς. Εγώ θα πήγαινα από άλλη οδό, αλλά αφού θέλετε από αυτήν, εάν εγώ που είμαι ιδιώτης.
1: Μισό λεπτό.
0: Εάν εγώ είμαι ιδιώτης και έχω αφήσει ένα χώρο που έχει σκουπίδια, που έχει απορρίμματα, που είναι επικίνδυνος ο χώρος αυτός, ειδικά την περίοδο αυτή κτλ., δεν θα μου επιβάλλατε πρόστιμο?
1: Σε κοινόχρηστο χώρο.
0: Μα δεν είναι κοινόχρηστο.
1: 100% επιβάλλουμε. Και όχι μόνο αυτό,
0: στο δημόσιο επιβάλλεται. Στο δημόσιο επιβάλλεται.
1: Στις ζαρτινιέρες, τα εγκαταλειμμένα, σε όλα επιβάλλονται πρόστιμο, γίνεται φράση.
0: Μισό λεπτό. Μα κύριε Καραντινέ, ακούστε λίγο. Επειδή εμείς προσπαθούμε από αυτήν εδώ την εκπομπή να λειτουργούμε με τη λογική. Ακούστε λίγο. Στις αρχές.
1: Εγώ πάντως λειτουργούμε τους νόμους.
0: Ναι, εγώ.
1: Συμφωνήσαμε ότι εγώ σέβομαι την άποψή σας.
0: Μα δεν είναι θέμα σεβασμού.

0: δεν είναι θέμα σεβασμού. Εγώ θα τα πω περιστατικά και θέλω να μου απαντήσετε ως αντιδήμαρχος Ηρακλείου, ως δημοτικός σύμβουλος, ως ένας άνθρωπος που έχει ενεργοποιηθεί και συμμετέχει στα κοινά της πόλης. Προσέξτε κάτι. Αρχές Ιουνίου είχαμε δημοσιοποιήσει φωτογραφίες από το συγκεκριμένο σημείο που είναι το κεντρικό, η κεντρικότερη πύλη εισόδου της πόλης. Το εξήγησα προηγουμένως. Είναι ακριβώς στο δρόμο που βγαίνουμε από το λιμάνι όσοι έρχονται με το πλοίο της γραμμής. Εκεί λοιπόν αρχές Ιουνίου είχε δημιουργηθεί μία σκηνή από κάποιους ανθρώπους που ήρθαν δεν ξέρω κι εγώ από πού, έκαναν το τσαντήρι τους εκεί, έβαλαν μια σκηνή, είχαν ανοίξει τα αυτοκίνητά τους, είχαν ανάψει φωτιές και ζέστανα νερό για να πλύνουν τα ρούχα τους και ζητιάνευαν εκεί στην περιοχή και ήταν τρομακτικό για τους ανθρώπους που περνούσαν γιατί θεωρούσαν ότι κινδύνευαν. Προσέξτε, όχι μόνο δεν άλλαξε η εικόνα, αλλά σήμερα το πρωί μου στείλανε φωτογραφίες, εγώ προσωπικά δεν έχω πάει, μου στείλανε φωτογραφίες και δείχνουν, προσέξτε, ένα σπίτι που έχει δημιουργηθεί. Είναι ένας οικίσκος που τον έχουν φτιάξει με ξύλα, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, και μένουν μέσα άνθρωποι. Μα είναι δυνατόν σε αυτή την πόλη να μην μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτό, σε αυτό τον καραγκιός μπερτέ που υπάρχει στο κεντρικότερο σημείο της πόλης? Είναι δυνατόν να μην μπορούμε να ζητήσουμε την παρέμβαση της αστυνομίας σε αυτή την αυθαιρεσία που έχει γίνει? Τι λέτε?
1: Κύριε Αζηράκη, καλώς είπατε ότι υπήρχε καταγγελίες. Εμείς κάναμε τις αυτοψίες. Παλιότερα υπήρχε όχι σπιτάκι, εγώ θα έλεγα, χωρίς να προσβάλλω κανένα, παράπημα ή να πω καραγκιόζ μπερντές. Καταγραφίστηκε όταν πήγε και η καθαριότητα το συγκεκριμένο. Το θέμα είναι ότι η δημοτική αστυνομία δεν μπορεί να παίζει ένα κρυφτούλι. Οι καθήγοι αρμόδιοι το να εφαρμόσουν τον νόμο στο συγκεκριμένο σημείο δεν τον εφαρμόσουν.
0: Ποιος είναι ο αρμόδιος? Ποιος είναι ο αρμόδιος?
1: Ο αρμόδιος, σας είπα, είναι το ΤΑΧΔΙΚ, το οποίο, γιατί στην αρχή μέχρι να γίνει αυτή η ιστορία να βρούμε το Υπουργείο Μεταφορών και τα λοιπά, υπήρξε με τις αλληλογραφίες, ξέρετε ότι υπάρχει μία κολυσιεργία γενικώς. Λοιπόν, και κατεδαφίστηκε το παράπημα και έγινε καθαριότητα. Έχω δώσει οδηγίες μετά τα τελευταία περάσανε που μου είπανε ότι πάλι δραστηριοποιούνται, να γίνει, που δεν ξέρω αν έχει επίπτωση, μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα κατά του ΤΑΧΔΙΚ και ενημέρωση στο υγειονομικό. Αυτά πράττει κατά τον νόμο η δημοτική αστυνομία και να είστε σίγουρος ότι
0: μπορεί
1: να παρεμβαίνουμε, αλλά ναι, παρακολουθούμε και τις εκπομπές, ναι, και ευαισθητοποιούμεθα και πράττουμε. Αυτά τα οποία κατά τον νόμο μπορούμε να πράξουμε.
0: Μα μισό λεπτό σας παρακαλώ. Δηλαδή, είστε ικανοποιημένος δηλαδή με αυτό που γίνεται? Είστε ικανοποιημένος? Μισό λεπτό. Βλέπουμε ότι στο Ηράκλειο κάνουν ό,τι θέλουν οι ομάδες εκείνες που έρχονται στην πόλη μας και στείνουν όπου θέλουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Ζητήσαμε τη σύνδρομη της αστυνομίας. Δηλαδή, ο δήμαρχος της πόλης ενημερώθηκε από εσάς για το πρόβλημα που υπάρχει, να καλέσει τον αστυνομικό διευθυντή να γίνει μια σύσκεψη και να πει σε αυτή την πόλη υπάρχουν κανόνες, υπάρχει αισθητική, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να τα αφήσουμε στην τύχη τους και δεν μπορεί στο κεντρικότερο σημείο εισόδου της πόλης να γίνονται πάλι καταβλισμοί. Έτσι δεν είναι? Φανταστείτε, προσέξτε κάτι, τρελαίνομαι στην ιδέα ότι η χαλαρότητα των θεσμών αυτής της πόλης μπορεί να επιτρέψει να δημιουργηθούν 4-5 παραπήγματα εκεί. Ξέρετε τι θα γίνει μετά? Ξέρετε το αποτέλεσμα? Δεν θα γίνει ποτέ το δικαστικό μέγαρο, γιατί θα αρχίσει μια μεγάλη προσπάθεια ανάλογη με αυτή που είναι στην Αλικαρνασσό για το πώς θα απομακρυνθούν οι άνθρωποι.

0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε. Εγώ απαντώ με τον τρόπο που απαντώ και αθασώς. Εσείς πάλι βάζετε τη χαλαρότητα των τοπικών δεσμών.
0: Ε, τι να βάλω.
1: Δεν είναι.
0: Ε, τι να βάλω.
1: Οι τοπικοί δεσμοί υπάρχουν νόμοι που ακολουθούν.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει και, πώς το λένε, και με την αστυνομία είμαστε διαρκή επαφή.
0: Ναι.
1: Και, και η ομάδα Δίας πάει όπου είναι και μπορεί να επέμβει.
0: Μα μισό λεπτό, μισό λεπτό. Και, μα μισό λεπτό.
1: Ένα λεπτό.
0: Μα μισό λεπτό. Μα δεν είναι έτσι. Μα δεν είναι έτσι.
1: Μα θέλω να τελειώσω και εγώ μια κουβέντα. Εάν, αν είναι να μονολογείτε, εντάξει. Προσέξτε να δείτε. Δημοτική αστυνομία, χθες είχαμε τον αγώνα. Αύριο έχουμε τις εκκλησίες που θα γίνεται χαμός στο τέλειο. Πάντοτε υπάρχει χώρος για πυροβολισμούς αυτή την έννοια τη δημοτική αστυνομία. Η δημοτική αστυνομία πράττει κατά τον νόμο και το καθήκον της. Σας είπα, στέλνομαι μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα να εγκαλέσει τον ιδιοκτήτη. Στέλνομαι έγγραφο στο υγειονομικό για να ελέγξει τους υγειονομικούς όρους και από εκεί και πέρα μακάρι να μας δώσουν το ok να μπούμε να τα κατερατήσουμε να τα πάρουμε όλα. Αλλά σύμφωνα με τη διαδικασία του νόμου. Αλλά εσείς θέλετε να το πάτε ότι υπάρχει χαλαρότητα από το Δήμο και γι' αυτό γίνεται και το παράδειγμα. Γι' αυτό το παράδειγμα δεν
0: πω,
1: κινδυνεύει.
0: Να σας πω, να σας πω
1: αμέσως. Το δικαστικό μέγαρο.
0: Να σας πω.
1: Δεν κινδυνεύει.
0: Να σας πω. Ναι, καλά, έτσι το λέγανε και για την και για τον οικισμό.
1: Αυτό είναι άποψή μου, μπορώ να έχω λίγο τη δική μου.
0: Ωραία. Μα φυσικά, γι' αυτό τη λέτε ελεύθερα. Γι' αυτό προσέξτε κάτι. Μισό λεπτό.
1: Από την πλευρά μου κάνει σαν το θέμα.
0: Ωραία. Ερώτηση. Η πολλοδομία του Ηρακλείου έχει ενημερωθεί ότι έχει γίνει αυτό το χτίσμα εκεί και πρέπει να κατεδαφιστεί ως αυθαίρετο. Έχει ενημερωθεί.
1: Μα είναι, σας είπα, είναι παράπηγμα, είναι καραγιός με τέσσερις στήλους και νάιλον και έχει ήδη κατεδαφιστεί.
0: Μα ποιο δεν είναι νάιλον, ξύλο είναι. Ξύλο είναι. Ξύλα είναι.
1: Έχει ήδη κατεδαφιστεί μια φορά, το ξαναπιάσουμε διότι θα πρέπει να μπουν κοινωνικές υπηρεσίες, να μπουν εκτός από τα ιδιοκτησιακά και τα διάφορα, διότι δεν βρίσκουν μόνο μικρά παιδιά και έγκυες και όταν γίνεται η ένεση δεν μπορούν να βρουν κάποιο από τους από το σύζυγο ή από τους αυτούς που είναι τακτοποιημένοι. Εν πάση περιπτώσει σας είπα ότι αυτά κάνουμε, θα τα κάνουμε, τρέχουμε και παρόλο που εχθές σας είπα είχαμε και τα μέτρα για τον αγώνα και να απομακρύνουμε οτιδήποτε μας δόθηκε από την αστυνομία σε συνεργασία. Και χθες πήγαμε και στη Χριστομητάκη Τσιμπούρη και στο, στην Γοργολαΐνη και σήμερα σας λέω έχω δώσει οδηγίες και θα φύγουν αυτά τα έγγραφα. Ελπίζω να μας απαντήσουν και θα στα γνωστοποιήσω. Λοιπόν, καλημέρα σας σε εσάς στους ακρατές μας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Αντιδήμαρχε. Τι να πούμε τώρα. Έτσι δεν είναι. Τουλάχιστον μην πείτε ότι δεν προσπαθήσαμε. Προσπαθήσαμε. Τι άλλο να κάνουμε. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε κάποια πράγματα, βρε παιδί μου, στην πόλη του Ηρακλείου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Είναι απίστευτο όμως αυτό που γίνεται. Είναι κάτω από τη μύτη των αρχών του Ηρακλείου γίνονται πράγματα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με το 15 Αύγουστο. Δεν ξέρω αν... Εγώ νομίζω ότι στο Ηράκλειο είναι ένα γενικότερο κλίμα εφορίας που υπάρχει. Δεν ξέρω, δεν θέλω... δεν ξέρω. Αλλά, ρε παιδί μου, οι υπόλοιποι... Εντάξει, ο κύριος Καραντινός λέει ότι εγώ έκανα αυτά που έπρεπε. Έτσι δεν είναι. Αυτά λέει, αυτό πιστεύει, το είπε άλλωστε. Λέει, εγώ δεν πάω με τη λογική, εγώ πάω με τον νόμο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Η αντιπολίτευση εδώ στο Ηράκλειο υπάρχει, ρε παιδί μου, είναι όλα. Τι λες, πού είναι η αντιπολίτευση? Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να παρέμβει η αντιπολίτευση? Να πει, ελάτε εδώ, κάτσε κάτω. Πώς γίνεται.

0: γίνεται αυτό? Δεν ξέρετε τους νόμους? Να σας τους μάθω εγώ. Δεν πρέπει να γίνει κάτι σε αυτή την πόλη? Δηλαδή, αύριο το πρωί, αν πάω κι εγώ, Μανώλη, αν δεν έχεις αντίρρηση, να πάμε αύριο να πάρουμε μια σκηνή και να πάμε εκεί στην είσοδο του λιμανιού, εκεί στην είσοδο, ακριβώς απέναντι. Πλατεία Ελευθερία θέλεις? Πλατεία, δεν σου χαλάσει το χατήρι. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, κάπου πιο ρομαντικά να είναι, για να βλέπουμε θάλασσα. Λοιπόν, να πάμε στην Πλατεία Ελευθερίας. Στην Πλατεία Ελευθερίας. Να στήσουμε εκεί μια σκηνή. Ωραία. Δεν θα μας ενοχλήσει κανείς. Όχι σκηνή. Λάθος. Θα πάρουμε ξύλα και θα φτιάξουμε κι εμείς ένα παράπηγμα. Και θα πούμε ότι εδώ μένουμε, θα βάλουμε και μια πέρκολα απ' έξω, θα βάλουμε και δύο ξαπλώστρες κάτω, θα κάνουμε ηλιοθεραπεία. Έτσι δεν είναι? Θα έρθει η δημοτική, πέρασεξε. Θα έρθει η δημοτική αστυνομία και θα μας πείτε, ρυπαίνετε την πλατεία? Θα λέμε εμείς όχι. Εμείς πώς τη ρυπαίνουμε? Εμείς προσέχουμε, έχουμε το χώρο καθαρό. Άρα λοιπόν δεν υποπέπτουμε σε κάποιο αδίκημα. Είμαστε καθαροί. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αδίκημα για να μας γράψουν. Σωστό? Ωραία. Και θα είμαστε εκεί. Κάτσουμε εκεί κανένα 15 μέρες. Να φτιάξουμε. Εδώ μου προτείνει η Ελένη να κάνουμε μια καλή βαλή. Καλή ιδέα. Γιατί τώρα το καλοκαίρι δεν έχει λόγο. Θα είναι βάερο, ευήλιο. Θα πάρουμε να κόψουμε μερικά καλάμια από κάποιο ποτάμι, να πάμε να φτιάξουμε μια καλύβα. Αλήθεια το κάνουμε? Το κάνουμε έτσι για πλάκα, να δούμε, ρε παιδί μου, τι γίνεται εδώ? Και πρόσεξε πρώτα. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να αντιδράσουμε. Όταν θα έρχονται δηλαδή να μας λένε φύγετε από εδώ, θα τους λέμε να φύγετε εσείς από εδώ, να πάτε να βγάλετε πρώτα τους άλλους και μετά εμάς. Έτσι δεν είναι? Εμείς έχουμε αριθμό πρωτοκόλλου. Είμαστε στην ουρά τελευταίοι. Έτσι είναι. Τι άλλο να πω? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ξέρετε, ο δημοσιογράφος αυτό που μπορεί να κάνει είναι να αναδείξει το θέμα, να κάνει το σχόλιο του, να κάνει τις ερωτήσεις απευθυνόμενος. Τι άλλο να κάνουμε? Και μου λέει εδώ ο αγαπητός μου φίλος, την καλημέρα μου, τον έχασα, και μου λέει να κάνετε τους 15 αριστές. Και θα πείτε λοιπόν, αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί ρε εσύ, να πάμε λέει στην Πλατεία Ελευθερίας, σωστό αυτό, και να βάλουμε μια καλύβα με καλάμια και όταν θα έρθει η δημοτική αστυνομία θα πούμε, μα τι θέλετε, εμείς είμαστε 15 αριστές, εμείς τηρούμε την παράδοση και κάνουμε εδώ, τηρούμε την νηστεία και πηγαίνουμε και στην εκκλησία του Αγίου Τίτου και παρακολουθούμε τις ακολουθίες. Άμα δεν το κάνουμε, νομίζω δεν θα βρούμε άκρη σε αυτή την πόλη. Πάμε να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται το παράζα φίξεων λαθρομεταναστών στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου, καθώς 87 ακόμα άτομα που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν τη νύχτα από ντρόουν της Frontex. Μεταφέρθηκαν από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη. Στην κορύφωσή της βρίσκεται η έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν σταδιακά τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και την ελληνική περιφέρεια. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η τροχέα με εντατικούς ελέγχους για την αποφυγή ατυχημάτων και την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Στον Διεθνή Επενδυτικό Χάρτη επιχειρεί να ξαναβάλει η Ελλάδα περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας που παραμένουν είτε ανεξερεύνητες είτε εκτός ενεργών παραχωρήσεων, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο σεισμικών ερευνών σχεδόν 14 χρόνια μετά τη μεγάλη αποτύπωση του 2012-2013. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στη χώρα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου ως τις 12 Αυγούστου. Ένα πολιτιστικό αντάμωμα μνήμης και αναγέννησης θα γίνει την Κυριακή στο Κράσι. Οι γυναίκες του Καζαντζάκη και η μινωική γαστρονομία θα βρεθούν στο επίκεντρο εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού. Στην Παναγία τη Χαρακιανή θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 16 Αυγούστου το μνημόσυνο για τα 16 χρόνια από την εκδημία του Μητροπολίτη Άνθιμου. Οι Ισραηλινοί επίκοι συνέχισαν σήμερα τον αποκλεισμό σπιτιών Παλαιστινίων στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, παρά την άφιξη αξιωματικών για να τους απομακρύνουν, σύμφωνα με ένα αυτόπτη μάρτυρα και ένα φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Όφη έγραψε ιστορία μετά το κύπελο Ελλάδας τον περασμένο Απρίλιο, κατέκτησε για πρώτη φορά και το Super Cup, νικώντας χθες το Παγκρίτιο Στάδιο με 5-4 την ΑΕΚ στα πέναλτις, και ενώ η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε στο 2-2. Χιλιάδες οπαδοί του Όφη πανηγύρισαν τη σπουδαία επιτυχία αρχικά στο Παγκρίτιο και στη συνέχεια στο κέντρο του Ηρακλείου. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9.30 το βράδυ την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες με στόχο την ανατροπή της ήττας του στην Τούμπα με 1-0 και την πρόκριση στα play-off του Europa League. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας 2-1 της Aston Villa στο Salzburg. Γενικά αιθρίως με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπεται σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί μεταξύ 31 και 34 βαθμών Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, εδώ γίνεται ένας πανικός, περιττό να σας το πω, είναι έτοιμο να καταρρεύσει το Messenger από τα μηνύματά σας. Περιττό να πω ότι λένε τα καλύτερα για τη Δημοτική Αρχή, περιττό να το πω αυτό. Ο Νικηφόρος μας λέει, άκουσε με λίγο, έχω λέει παλέτες να φέρω και θα σας βοηθήσω να γίνει το παράπηγμα. Έχω και νηστίσιμο μεζέ, θα τον φέρω, μου λέει, εκεί. Θα φέρω και καλάμια από τον Αλμυρό για να βοηθήσω να κάνετε αυτό που λέτε στην Πλατεία Ελευθερίας. Νικηφόρε, κρατάω, κρατάω την προσφορά και θα σε ενημερώσω όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν,

0: Γίνεται ένας χαμός εδώ και μου λέει, άλλος με ρωτάει, ακούσαμε λέει με προσοχή τον κύριο αντιδήμαρχο να λέει ότι ήταν χθες η δημοτική αστυνομία στον Όφη και βοηθούσε εκεί, τι έκανε. Αχ, μετά λέει έχει αύριο και μεθαύριο έχει τα πανηγύρια. Συγγνώμη λέει, έχουμε δημοτική αστυνομία για τα πανηγύρια. Εντάξει, νομίζω ότι η δημοτική αστυνομία πρέπει να είναι παντού. Πρέπει να είναι παντού, αλλά βρε παιδί μου, έχω την αίσθηση ότι σε αυτή την πόλη πρέπει να δίνουμε προτεραιότητες. Δηλαδή, όταν έχουμε, που είναι τώρα ο Δημήτρης, όταν έχουμε δύο αστυνομικούς στο Αστόρια, τι κάνουν εκεί. Έχουμε δύο αστυνομικούς στο λιμάνι, στην πλατεία 18 Άγγλων. Και όταν έχουμε δύο στην πόρτα του Δημαρχείου, πού να μείνει ο κόσμος για να πάει στα υπόλοιπα. Λοιπόν, είναι ένα θέμα. Εγώ δεν θέλω να διαβάσω κάτι άλλο από αυτά που μου γράφετε. Τι έχουμε, να ακούσουμε. Και τι να μην ακούσουμε. Πάντα πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Εμάς αυτή είναι η άποψή μας. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα στο Ράδιο Κρήτη, καλημέρα στο κύριο Αργυράκη.
0: Καλημέρα.
1: Έτσι θλίβομαι με αυτά που ακούω, αλλά εγώ από χρόνια έχω καταλήξει, κύριε Αργυράκη, ότι οι νόμοι που ψηφίζονται στο Ελλαδιστάν είναι μόνο για τους νόμιμους πολίτες. Όποιος είναι στα κάργα αυθαίρετος και παράνομος, δεν τολμάει κανένας να τον ακουμπήσει. Ούτε δημοτικές αστυνομίες, ούτε δημόσιες αστυνομίες, ούτε νόμοι, ούτε δικαστήρια, ούτε τίποτα. Δεν τολμάει κανένας να πλησιάσει τα 10 μέτρα όπου υπάρχει αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Και έχουν έναν τρόπο. Αντιδρούνε τέρμα. Μα είναι στο νοσοκομείο. Τι προτεραιότητα κλπ. Εμένα πονάει το παιδί μου, κάνει φωνάζει, γίνεται ανάστατο το νοσοκομείο, έρχονται να τον τακτοποιήσουν εκεί, να τον ησυχάσουν κλπ. Και αυτός επαναστατεί περισσότερο. Μάλιστα. Και τελικά λέει υπομονή, βλέπετε. Λοιπόν, αυτά γενικά. Όμως με αυτά που άκουσα σήμερα, εγώ ήθελα να ρωτήσω τον αντιδήμαρχο. Εκ του αποτελέσματος μένει ικανοποιημένος. Εγώ δεν μένω ικανοποιημένος και δεν του βάζω βάσιμο βαθμό. Έτσι, απλά τα πράγματα. Διότι το αποτέλεσμα μετράει. Ό,τι τι έκανα ή δεν έκανα, εγώ θα πω ένα απλό παράδειγμα για να γίνω αντιληπτός. Βάζω τα καθαρίδια από τον κήπο, κλαδέματα κλπ. Παίρνω τηλέφωνο και προσπαθώ 10 μέρες για να πιάσω γραμμή. Και όταν πιάνω γραμμή, μου λέει ότι ξέρεις, θα τα φυλάξεις στην αυλή σου και θα έρθουμε σε 20 μέρες περίπου. Εάν τα βγάλω έξω, λέω, διότι δεν έχω χώρο πολύ, λέει, είναι αυθαίρετο, θα σας γράψουμε. Δηλαδή για το κλαδοκάθαρα που εγώ δουλεύω για το πράσινο του Ηρακλείου Τζάμπα, έχω και απειλή ότι θα με γράψουν να τα βάλω στο πεζοδρόμιο. Και ο άλλος έχει τη δυνατότητα να πάει να καταλάβει δημοτικό ή δημόσιο χώρο. Και εκεί εφαρμόζαμε τους νόμους. Τους νόμους που δεν τους εφαρμόζαμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτές οι ακρότητες υπάρχουν. Και εγώ ερωτώ.
0: Ναι.
1: Και πάω παραπέρα. Θυμάμαι πριν 2 χρόνια, 3 χρόνια και καλώς έπαιξε η αποκεντρωμένη διοίκηση και κάτι αυθαίρετα πήγαν εδώ στους γυαλούς ανατολικά του Ηρακλείου, πήγε και τα κατεδάφισε και όλα αυτά. Ταχύτατα έδρασε και έφερε το αποτέλεσμα. Αυτό το έσχος. Το καλύτερο σημείο του Ηρακλείου που είναι δίπλα στην αστυνομία. Έπιασαν ένα ότι κατασκευάζει και χτίζει και σοβαντίζει και κάνει. Εγώ αν τολμήσω και βγάλω, ας αλλάξω ένα κούφωμα, υπάρχει περίπτωση να πούνε ότι έχω βγάλει άδεια για μικρές εργασίες οικοδομικής συντήρησης. Και εκεί πρέπει. Και εδώ έχει χτιστεί ένας μαχαλάς που ξεκίνησε με τσαντήρια, το κάνανε μετά παράγκες, το κάνανε δεν ξέρω τι, και τώρα χτίζουν κανονικά με αλουμίνια, αλλάζουν τα κουφώματα. Είναι δηλαδή, σε τι κράτος ζούμε να πούμε.
0: Είναι,
1: γι' αυτό λέω και λυπούμε που σας άκουγα, διότι είχατε απέναντι ένα που έτσι έβγαζε κάτι σαν να ήταν μέσα από την πηγή των ανθρώπων αυτών να πούμε. Κάνει τα νόμιμα. Ποια νόμιμα κάνει, το αποτέλεσμα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Το αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστώ. Με πιέζει ο χρόνος, να είστε καλά. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας για να μπορέσουμε να σας
2: ακούσουμε. Τώρα
0: ναι.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.

0: κρατές μου.
1: Να είστε καλά.
0: Ήθελα να πω το εξής, κάτι παρόμοιο που είπε και ο προηγούμενος κύριος.
1: Ναι.
0: Ότι αν ένας επαγγελματίας υπερβεί την κίτρινη γραμμή έξω από το μαγαζί του και βάλει ένα τραπέζι, μια καρέκλα, περνάει η δημοτική αστυνομία και του κόβει το ανάλογο πρόστιμο. Έχουμε λοιπόν σε Ρωμά, οι οποίοι καταλαμβάνουν ολόκληρο οικόπεδο του δημοσίου.
1: Ναι.
0: Και δεν ξεμιλεί κανένα. Και είχαμε τον κάθε αντιδήμαρχο και μας λέει το Μαντρίτη και τον Κοντόντο ότι δεν μπορεί, ότι κάνει τα νόμα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εγώ κύριε Αγγεράκη τι καταλαβαίνω. Ρωμά και λαθρομετανάστες, άμα τις προσθέσεις και τις δύο κοινωνικές ομάδες αυτές, είμαι σίγουρος ότι το άκρισμα είναι μεγαλύτερο. Και τελικά εμείς οι Έλληνες, την πατρίδα μας πλέον είμαστε μειονότητα κύριε Αγγεράκη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ξέρω εγώ. Και ξέρετε
1: μισό λεπτό.
0: Όπως είπε και ο προηγούμενος,
1: μισό λεπτό.
0: Ο Μάκη, νόμος
1: μισό λεπτό, γιατί
0: αφορά ντόπιους πολίτες.
1: Ναι. Θέλω.
0: Παράνομους λαγρομετανάστες.
1: Ναι.
0: Λαγρομετανάστες. Λαγροεισβολίες.
1: Θέλω να διορθώσω αυτά. Κάτι. Ότι να είστε καλά, καλή σας μέρα. Οι Ρωμά είναι Έλληνες. Είναι Έλληνες πολίτες. Και δεν είναι όλοι το ίδιο. Εμείς αναφερόμαστε σε εκείνους οι οποίοι προσπαθούν έχοντας τη δική τους κουλτούρα και άποψη να δημιουργούν τα προβλήματα στα οποία αναφερόμαστε. Και εγώ το θεωρώ λογικό όταν οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν ότι υπάρχει ασυνδοσία, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η αξιοποίηση της χαραμάδας η αξιοποίηση της χαραμάδας που τους δίδεται. Με ρωτήσανε ακροατές εάν μπορώ να επικοινωνήσω με τα Χανιά και να μας πούν, λέει, πως οι άνθρωποι εκεί, πως ο Δήμος εκεί αντιμετώπισε τον καταβλισμό των Ρωμά. Είναι γνωστό, δεν έχει νόημα εγώ να επικοινωνήσω με τον Δήμαρχο. Μάλλον καλύτερα να επικοινωνήσει η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου με τη Δημοτική Αρχή των Χανίων και να τους πει πως αξιοποίησαν αυτή την, πώς να την πω, έχουμε τον κύριο Καραντινό, να τον ακούσουμε. Φυσικά, εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί. Πάντα. Παρακαλώ, κύριε Καραντινέ.
2: Ναι, κύριε Αγγελάκη, άκουσα δύο-τρεις παρεμβάσεις και θέλω να κάνω ένα σχόλιο.
1: Παρακαλώ.
2: Σε μερικούς. Δεν έχω κανένα πάθος ή κανένα με εναντίον και ειδικά με καμία κοινωνική ομάδα. Είτε Ρωμά λέγονται, είτε αλλοδαπή λέγονται.
1: Σωστό. Μα το διευκρινίσαμε αυτό. Εμείς έχουμε εκείνους που δημιουργούν προβλήματα, από όπου και αν προέρχονται.
2: Ναι, όπως μου κάνει εντύπωση και πόσο πίτος νομικός γράφει αυτά τα σχόλια, τη στιγμή που ξέρει, διότι είχε ασχοληθεί παλιότερα, ότι η Πλατεία Ελευθερίας είναι κοινόχρητος χώρος του Δήμου. Εκεί ο Δήμος επεμβαίνει και επιβάλλει κατά τον νόμο και με τον νόμο. Να απαντήσω για το άλλο συμπαθέστατο κατά τα άλλα.
1: Όχι, είναι συμπαθέστατο, δεν είναι κατά τα άλλα, για όλα είναι συμπαθέστατος. Να του αναγνωρίσουμε το δικαίωμα να διαφωνούμε μαζί του, αλλά είναι συμπαθέστατος. Ναι. Πείτε μου.
2: Συμπαθέστατος.
1: Έτσι.
2: Με τον άλλο πάλι ακροατή μας, ο οποίος λέει ότι είμαστε για τα πανηγύρια.
1: Ναι.
2: Τα πανηγύρια δεν είναι, κύριε Αζιράκη, το να πας στην εκκλησία, το να ανάψεις ένα κερί. Όταν σειραίει το μισό Ηράκλειο,
1: ναι,
2: αύριο το απόγευμα και το Σάββατο της Παναγίας,
1: ναι,
2: την Παναγία την Καμαριανή,
1: πρέπει να μεριμνήσει η Δημοτική Αστυνομία. Ναι.
2: Συγγνώμη, να ολοκληρώσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Παλιανή, εκεί δεν είναι θέμα πανηγυριών, εκεί είναι θέμα κυκλοφοριακό,
1: λοιπόν,
2: εκεί είναι θέμα για τη συγκοινωνία,
1: ναι,
2: και γι' αυτό παρόλο που είμαστε ακόμη υποστελεχωμένοι,
1: ναι,
2: δικαιούνται και η δημοτική αστυνομία να πάρουν κάποια άδεια να κάνουν με την οικογένειά τους, τους έκοψαν τις άδειες για να μπορούν να ανταποκριθούν. Μας έχει κάνει κάποιο κύριο καταγγελία και δεν έχουμε ανταποκριθεί.
1: Να σας πω,
2: για να καταλάβω κάθαρα,
1: ναι,
2: το έχουμε ξαναπεί. Το έχουμε ξαναπεί. Ήταν παλιότερα 15 μέρες, λέει 20. Το τηλέφωνο παίρνουμε πάρα πολύ. Ναι. Θα έχει υπομονή. Αν δεν έχει υπομονή, ναι, έχω πει ότι μπορεί να πάρουν και εμένα να μεσολαβήσω ως μη όφυλα,
1: ναι,
2: στην δημοτική αστυνομία. Να μου πει,
1: ακούστε,
2: έχω
1: λίγο
2: αυτά τα κλαδοκάθαρα μέσα στο σπίτι μου.
1: Ακούστε λίγο.
2: Τα, έχω, πάρει, να, έχω κάνει το αίτημα ή έχω πάρει τηλέφωνο και έχει καταγραφεί πριν από 15 μέρες και έχουν περάσει αυτά 15 απέναντι μου.
1: Ακούστε.
2: Εγώ αυτό που γνωρίζω τώρα είναι ότι πλέον η υπηρεσία ανταποκρίνεται. Και δεν λέω σε 2 μέρες, γιατί θα το ψεύτης,
1: ναι,
2: αλλά σε 4-5 μέρες.
1: Ακούστε με λίγο.
2: Διότι φαίνεται τα φορτηγάκια που περνούν και παίρνουν.
1: Ακούστε με, γιατί με πιέζει ο
2: χρόνος. Να ολοκληρώσω όμως και κάτι άλλο. Γιατί βλέπετε, είναι εύκολο το να λαϊκίζει κανείς με βάση το, όχι εσείς, με βάση το προσωπικό του πρόβλημα. Είναι δυνατόν να συζητούμε ότι για τις σύντομες γραμμές και τα πεζοκαθίσματα και να το παραγγείλουμε με την πλατεία ελευθερίας. Οι κίτρινες γραμμές αυτή τη στιγμή, κυρία Γυράκη, αν τα πάτε, θα βγει η δημοτική αστυνομία να κάνει. Διότι δεν φτάνει ο χώρος να περάσουμε η υπερβή από το σταυρό προς τα κάτω ή προς τη δικαιοσύνη κτλ. Εάν λοιπόν πάει η δημοτική αστυνομία και επιβάλλει το πρόστιμο, θα είναι η γραμμή το μισό. Κάνετε, εσείς έχετε δημοσιογράφους, κάνετε ένα ρεπορτάζ τεράστιο αυτή τη στιγμή. Από οποιοδήποτε σημείο και να μου πείτε, εσείς θα λέγατε να μην κάνει ένα από την δημοτική αστυνομία? Δεν θα το λέγατε. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
1: Όχι, να ακούσετε κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο να ακούσετε. Μου γράφει ο Μινάς.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ακέρμονη η συζήτηση.
1: Όχι, μα έχει ενδιαφέρον. Μα θέλω να καταλάβετε τη διαφορά. Αυτό θέλω να πω και μετά αφήγετε.
2: Μην μου πείτε πάλι τα Χανιά, τα έχουν ξαναδεί.
1: Όχι, αφήστε τα Χανιά. Μου γράφει ο ακροατής. Κύριε Μανώλη, άνθρωπος κοντά στο χωριό μου, σε δικό του χωράφι, έφτιαξε μία κατασκευή στο μέγεθος μιας σκοπιάς, ίσα ίσα για να κάνει τον καφέ του, στο δικό του χωράφι, κύριε Μανώλη. Και τον έγραψαν και του έβαλαν πρόστιμο 11.000 ευρώ και του είπαν ότι αν δεν το ξυλώσει τον επόμενο χρόνο θα πάρει άλλα 11.000 για διατήρηση αυθερέτου.
2: Κύριε Αζηράκη, αυτό ξέρετε ότι είναι θέμα πολυοδομίας.
1: Μα γι' αυτό λένε οι πολίτες, γιατί η πολυοδομία ισχύει για αυτούς και δεν ισχύει για τους άλλους. Αυτό λένε.
2: Ότι αν είναι έτσι όπως το λέει ο συντημότης μας, θα μπορούσε, έχει το δικαίωμα να κάνει ένσταση, αν είναι ένα και ένα, να είστε σίγουρος ότι από την πολυοδομία, τουλάχιστον όσο καιρό ήμουν επίσημη θυσία, θα του λέγανε καταλάβεις εδώ για να μην πάρετε διατήρηση πιθανόν εξαρτημένου.
1: Θέλετε να ακούσουμε ακροατή ή να σας αποδεσμεύσω?
2: Εγώ θα έλεγα να πω χρόνια πολλά σε όλους μας. Όποιοι μπορούν να απολαύσουν, διότι κάποιοι σαν και εμένα 14 χρόνια δεν έχω κάνει διακοπές.
1: Γιατί?
2: Το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Αργυράκη.
1: Γιατί
2: το
1: τώρα δεν θα πάτε πουθενά? Τώρα δεν θα πάτε.
2: Πού να πάω, κύριε Αζηράκη?
1: Δεν ξέρω.
2: Εγώ αύριο θα πάω, θα γυρίζω μεταξύ Παλιανής, για να ψωκερί, μεταξύ της Καμαριανής,
1: ναι,
2: για το συγχρονιακό θέμα. Πραγματικά εύχομαι σε όλους να έχουμε καλές γιορτές, χρόνια πολλά.
1: Αμήν.
2: Και να μας δει ο Σεπτέμβριος ή το τέλος Αυγούστου με καλύτερες προϋποθέσεις.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Εσείς να είστε καλά, καλή
1: μέρα. Να είστε
2: μέρας.
1: Καλά, να είστε καλά. Έχουμε την ακροάτρια. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είστε
3: καλά. Θέλω και εγώ να αναφερθώ στην είσοδο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γιώφυρο.
1: Ναι.
3: Ο γύφτος ξαπλωμένος, στον αχέρι το τσιγάρο, στο άλλο χέρι το κινητό ή το καφέ. Η γυναίκα είναι μαζί με τα παιδάκια στα φανάρια.
1: Ναι.
3: Εκείνος τον απόδι ξαπλωμένο, το άλλο λυγισμένο.
1: Ναι.
3: Και η μπουγάδα απλωμένη πάνω στο άγαλμα του Φραντζίσκου Μαστραχά.
1: Μάλιστα.
3: Δεν επιτρέπεται. Αυτοί οι εκπρόσωποι του Δήμου μας δεν ξέρουν την ιστορία.
1: Μάλιστα.
3: Δεν ντρέπονται για αυτό που συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Ξέρετε,
3: λοιπόν,
1: πολλές,
3: πάρα πολύ
1: πολλές,
3: εγώ κάθε φορά.
1: Πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε πει ότι είναι καλό να δημιουργηθεί μια αντιδημαρχία αισθητικής. Μια αντιδημαρχία αισθητικής που θα περνάει από διάφορα μέρη του Ηρακλείου

0: για να επιβάλλει την αισθητική που πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να έχει αυτή η πόλη. Εδώ μου λέτε τώρα για τον Φραγκιά Μαστραχά, ε? Γι' αυτό, ναι, δεν μου είπατε. Φραγίσκο. Ναι, τον Φραγκίσκο.
1: Ναι, τον Φραγκίσκο Μαστραχά, που, ναι, είναι στο παρκάκι.
0: Τον κριτικό, τον κριτικό επαναστάτη, τον που ήταν συναγωνιστής του Μιχάλη Κόρακα. Που ήταν συναγωνιστής του Μιχάλη Κόρακα από την,
1: μάλιστα,
0: επανάσταση,
1: ναι, ναι, και που του
0: 21.
1: Το σκότωσαν οι Τούρκοι, ναι, στο, ναι, Βοργολαΐνη.
0: Ναι, αλλά για να τον προστατεύσεις, δηλαδή πρέπει να ξέρεις την ιστορία του. Δηλαδή.
1: Καλά, βλέποντάς τον μόνο.
0: Ναι, ναι,
1: βλέποντάς, ναι, τον, σαν ο πλαστικός, χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Και για τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας και για τους εκπροσώπους μας. Είναι, ναι, δυνατόν να επιτρέπουν, είναι δυνατόν να επιτρέπουν η μπουγάδα πάνω στο άγαλμα. Λοιπόν, εγώ...
0: Πάνω στο άγαλμα είναι η μπουγάδα.
1: Ναι, πολλές φορές η μπουγάδα είναι πάνω στο άγαλμα.
0: Δηλαδή θέλετε,
1: δηλαδή,
0: να πείτε, ναι, έχει βάλει σκηνή που κρατιέται από...
1: Όχι, τα ρούχα πεταμένα πάνω στο κεφάλι του Φραγκίσκου Μαστραχά.
0: Σας παρακαλώ θερμά, όταν θα το ξαναδείτε, αν σας είναι εύκολο, μία φωτογραφία για να αναδείξουμε σε αυτή την πόλη την αισθητική που έχουμε.
1: Ευχαριστώ. Συγγνώμη για την,
0: ευχαριστώ,
1: αναφορά που έκανα, αλλά
0: όχι,
1: είναι
0: σημαντικό.
1: Γιατί μένω κοντά, περνάω και πολλές φορές κατεβαίνω, μαζεύω τα σκουπίδια μέσα από το πάρκο, μεγάλες σακούλες, τραβάω και τις πάω στον κάδο.
0: Μάλιστα. Τι να σας πω. Δεν ξέρω τι να πω. Την καλημέρα
1: και
0: μου
1: σας
0: να
1: σας
0: έχετε.
1: Είπα τη σκηνή.
0: Ναι.
1: Ξαπλωμένος,
0: ναι,
1: τόνα πόδι λυγισμένο, το άλλο ξαπλωμένο,
0: ναι,
1: τόνα χέρι το τσιγάρο, το άλλο το κινητό ή,
0: ναι,
1: το καφέ και η οικογένεια στα φανάρια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ
0: να είστε καλά. Και προσέξτε κάτι, επειδή λένε κάποιοι, μα καλά, είμαστε ρατσιστές και τα λοιπά, μα εάν το έκανε αυτό οποιοδήποτε πολίτης από οποιαδήποτε ομάδα του πληθυσμού, πάλι το ίδιο θα λέγαμε.
1: Βεβαίως.
0: Για να το ξέρουμε, για να γίνει κατανοητό. Δεν έχει σημασία ποιος το κάνει, σημασία έχει τι κάνει. Και αυτό τονίζουμε, το τι κάνει ο καθένας σε αυτή την πόλη που ενοχλεί, που μας προσβάλλει, βρε παιδί μου, τι να πούμε άλλο.
1: Ναι, την ιστορία μας, δηλαδή το ίδιο μπορούμε να πάμε και στην Κνωσό, να κάνουμε,
0: έτσι,
1: να πάμε και στην Ακρόπολη.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Πού πάμε τώρα? Πάμε σε άλλον ακροατή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Εάν θέλει ο κύριος αντιδήμαρχος που θέλει να κάνει διακοπές,
0: ναι,
2: να σηκωθεί να πάει στο σπίτι του και να παρατήσει το Δήμο.
0: Γιατί το
2: λέτε? Όποιος δεν κάνει διακοπές, δεν κάθεται στο Δήμο, δεν κάνει το...
0: Ναι.
2: Και δεν πληρώνεται. Όλοι, ναι, πληρώνονται εκεί πέρα.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, άκουσε με λίγο τώρα, επειδή δεν έχει νόημα τώρα. Και θα σας παρακαλώ, θέλω αυτό να γίνει σεβαστό, γιατί δεν θέλουμε να βγάλουμε ακροατές που να λένε εναντίον της Δημοτικής Αρχής, να λένε σημεία. Δεν θέλω να γίνει αυτό. Γιατί, για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι είμαστε προπαραμονή της Παναγίας και πρέπει να κυριαρχήσει η αγάπη μεταξύ μας. Πρέπει να δώσουμε άφεση αυτής αμαρτιών. Τι άλλο να πούμε? Και ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι κουραστικό. Είναι κουραστικό. Δεν έχει νόημα. Ομολογώ ότι δεν έχει νόημα. Εμείς ένα πράγμα θέλω να πούμε για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Ένα πράγμα. Μία παράκληση. Πρώτον, η Δημοτική Αρχή που έχει την ευθύνη αυτής της πόλης, που την εμπιστεύτηκαν οι πολίτες και την ψήφισαν, να αναλογιστεί όλα αυτά που λέμε. Δηλαδή, και ξέρετε, καμιά φορά, όταν πορεύεσαι με τη λογική, πάντα αναζητάς τον νόμο εκείνο με τον οποίο πρέπει να πορευτείς. Δηλαδή, μπορεί οποιοδήποτε να κάνει τσαντήρια όπου θέλει? Όχι. Αυτό λέει η νομοθεσία. Τώρα, το πώς πρέπει να κινηθεί ο Δήμος για να φύγουν αυθημερών αυτά τα τσαντήρια είναι θέμα ερμηνείας του νόμου. Εάν δεν μπορούν να βρουν τον νόμο, τότε να αλλάξουν νομικό σύμβουλο. Δεν έχω άλλη πληροφορία να δώσω και πόσο άλλο χρήσιμος μπορώ να είμαι. Οι πολίτες του Ηρακλείου, πώς να το πω τώρα, συγκάνουν συγκρίσεις και λένε, είναι δυνατόν ένας πολίτης αυτής της πόλης να βάζει τα κλαδοκάθαρα, με αυτή την έννοια το είπε ο ακροατής.

0: να βάζει τα κλαδοκάθαρα έξω από το σπίτι του για να περάσουν να τα πάρουν, και αν περάσει η δημοτική αστυνομία να του βάζει πρόστιμο, και ο άλλος πάει και κάνει τσαντήριγμα χαλά και δεν έχει τη δυνατότητα να του βάλει πρόστιμο ή να το κατεδαφίσει ή να το απομακρύνει. Αυτή τη σύγκριση κάνει και λέει ποιο είναι πιο βαρύ από τα δύο, τα κλαδοκάθαρα στο πεζοδρόμιο ή το τζαντήριγμα χαλά. Πώς είναι δυνατόν εγώ να πληρώνω πρόστιμο και ο άλλος να μην πληρώνει? Με αυτή την έννοια το είπε. Αυτή την έννοια, ότι θέλουμε μια πόλη που να είναι δίκαιη απέναντι στους πολίτες. Θέλουμε λοιπόν πρώτον τη Δημοτική Αρχή να τα αναλογιστεί όλα αυτά, και τώρα που θα έχουμε την Αργία της Παναγίας είναι μια καλή, έτσι, ευκαιρία για να κάνουν την αυτοκριτική τους. Αλλά από την άλλη θέλουμε και την αντιπολίτευση πιο ενεργή, την αντιπολίτευση πιο ενεργή, προκειμένου να ελέγχει τη Δημοτική Αρχή. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου? Έτσι είναι στις δημοκρατίες, έτσι γίνεται. Τι έχουμε ακροατή? Δεν είπαμε ότι δεν θα βγάλουμε? Αν βγάλουμε τον τελευταίο, αν τον βγάλουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αγυράκη.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
0: Προσπαθούμε εδώ να είμαστε χρήσιμοι. δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Θα πω ότι οι τόποι μας, παίρνω από όμορο δήμο του Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Οι τόποι μας γενικότερα, η Κρήτη, ναι, η Ελλάδα μας, αν δεν είχαν δημάρχους, τι χειρότερο θα γινόταν?
0: Ναι.
1: Πέστε μου.
0: Τι να σας πω?
1: Δηλαδή
0: τώρα,
1: αν οι δήμοι μας δεν είχαν δημάρχους,
0: ναι,
1: είχαν έναν άνθρωπο ειδικό πραγματικά να διοικήσει,
0: ναι,
1: μήπως θα ήταν καλύτερα?
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
1: Μα αυτό φαίνεται γύρω
0: εγώ,
1: μας κάθε μέρα.
0: Εγώ θεωρώ, κατά
1: τη γνώμη μου, δεν υπάρχει δημοτική αρχή.
0: Να σας πω. Είναι θέμα δημοτικής αρχής. Δηλαδή, έχω η λειτουργία, η εικόνα, ναι, μιας πόλης είναι θέμα δημοτικής αρχής.
1: Ωραία.
0: Έχω υπόψη μου, δεν θέλω να πω όμως δημόσια, δεν θέλω να το κάνω, γιατί θα θεωρηθεί ότι είναι χτύπημα κάτω από τη μέση και δεν θέλω να λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Έχω υπόψη μου δημοτικές αρχές που λειτουργούν άψογα, που έχουν κάνει την πόλη τους, και εσείς θα έχετε ακούσει, δεν μπορεί, που έχουν κάνει την πόλη τους, τι να πω, άψογες και πολύ λειτουργικές και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχω υπόψη μου βέβαια και άλλες πόλεις που τραβάνε του Χριστού τα πάντα. Έτσι είναι.
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Αγκυράκη, οδηγώ προς τον Άγιο Νικόλο. Έχω σταματήσει βέβαια.
0: Και καλά κάνετε.
1: Έφυγα λοιπόν από τον τόπο μου και νιώθω ότι στον τόπο μου δεν υπάρχει καμία δημοτική αρχή. Δεν υπάρχει ο νόμος, δεν υπάρχει αστυνομία.
0: Ναι.
1: Πάω λοιπόν προς τον Άγιο Νικόλαο. Εκεί είπαμε το που πω στον Άγιο Νικόλαο, αμέσως νιώθω ότι ήρθα σε μια συγκροτημένη πόλη.
0: Ναι.
1: Με νόμους, με κανόνες, με δημοτική αρχή, με αστυνομία.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει στον τόπο μου να μην ισχύει αυτό?
0: Δεν το ξέρω. Δεν έχω απάντηση, αλλά να προβληματιστούμε όλοι μαζί. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχουμε, ένα καλό 15 Αύγουστο, ένα καλό τριήμερο. Λοιπόν, που πάμε τώρα, αγαπητέ Μινά? Δεν θέλουμε άλλους ακροατές. Δεν έχει νόημα τώρα, γιατί το είπαμε τώρα. Δηλαδή, δεν θέλω να θεωρηθεί ότι ανοίξαμε τα μικρόφωνα του Ράδιου Κρήτη. Δεν θέλω, γιατί είμαστε προπαραμονή της Παναγίας. Είμαστε προπαραμονή της Παναγίας. Πρέπει να επικρατήσει αγάπη. Τι άλλο? Τι άλλο να επικρατήσει? Ομόνια. Έτσι, μπράβο. Έτσι, χαίρομαι που μπαίνουμε σε αυτό το κλίμα. Χαίρομαι. Σε παρακαλώ, άκουσε τι θα κάνουμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Πέσαμε τελείως έξω σε αυτά που έχουμε προγραμματίσει, περιττό να σου το πω. Θα πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θέλω να επικοινωνήσουμε, πιστεύω ότι θα προλάβουμε, να δούμε τι γίνεται εκεί στην περιοχή Ανώπολης, που θέλουν να ενεργοποιήσουν πάλι ένα νταμάρι και να πάνε, λέει, εκεί. Ό,τι μπάζο υπάρχει, άκουσε να δεις αυτό, ή τρελοί είμαστε σε αυτόν τον τόπο ή το κάνουμε επίτηδες. Δηλαδή, έχουμε μία τάση να βάζουμε τα ματάκια μας, τα χεράκια μας, και να βγάζουμε τα ματάκια μας. Πρόσεξε κάτι. Εκεί στην περιοχή της Ανώπολης λειτουργούσε ένα νταμάρι. Το νταμάρι αυτό σταμάτησε και λέμε τώρα να το κάνουμε κέντρο υποδοχής των μπαζών. Και λένε τώρα, περιμένετε ρε παιδιά στην Ανώπολη. Μα εάν το κάνουμε στην Ανώπολη, όλη η μέρα θα πηγαίνουν πάνω κάτω τα, πώς τα λένε αυτά, τα φορτηγά, τα οποία θα είναι γεμάτα μπάζα. Είναι δυνατόν σε μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή να πηγαίνουν πάνω κάτω τα αυτοκίνητα? Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Να απαντάει κανείς. Θα απαντήσουμε σε λίγο. Θα απαντήσουμε σε λίγο, θα τα πούμε στη συνέχεια και έχουμε και μία πρόσκληση, αγαπητέ Μινά, να πάμε στο Δεμάτι την Παρασκευή, περίμενε να το δω καλά, το Σάββατο 15 Αυγούστου, που ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δεματίου διοργανώνει εκεί ένα γλέντι. Την καλημέρα μου να έχει εκεί ο φίλος μου ο Μανώλης και ο φίλος μου και το χωριό, το Δεμάτι, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου θα γίνει το γλέντι και θα παίζει ο Κώστας Νοδαράκης. Ο Κώστας Νοδαράκης, ναι, είναι γιος του Μανώλη Νοδαράκη και αυτός φίλος μας. Έτσι, λοιπόν, να περάσουν καλά και αν μας πάρει ο δρόμος μπορεί να πάμε από εκεί μια βόλτα. Πάμε εμείς τώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
7: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το θέμα που ανέφερα προηγουμένως με αυτόν τον παραλογισμό παραλογισμός, πώς αλλιώς να τον πούμε,

υπάρχει, πώς είναι δυνατόν σε ένα κατεξοχήν τουριστικό δήμο ή δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν να δίνουν το πράσινο φως προκειμένου να γίνει εκεί ένας χώρος υποδοχής

0: ψυχή είναι ανάστατη, για να μας δώσει τα αυτονόητα, να μας πει τα αυτονόητα. Τον ακούσουμε όμως. Κύριε Παπαντονάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, Αργυράκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Μα είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Δηλαδή δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς είναι δυνατόν να έχουμε αυτή την ιδιότητα να βάζουμε τα χεράκια μας και να βγάζουμε τα ματάκια μας μόνοι μας. Αυτό δεν νομίζω να υπάρχει πουθενά άλλου προηγούμενο.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς, ένα λατομείο το οποίο να πούμε εν συντομία για να ενημερωθούν καλύτερα οι ακροατές σας, ότι ξεκίνησε να λειτουργεί το 1980.
0: Ναι.
1: Μετά από τις πρώτες καταγγελίες το 2008 και ναι, τελικώς με μεγάλο αγώνα των τοπικών φορέων και της τότε Δημοτικής Αρχής το 2012 έπαψε ναι, να λειτουργεί. Επανέρχεται σήμερα η ίδια εταιρεία, το σήμερα σε εισαγωγικά γιατί εδώ και 3 χρόνια προσπαθεί.
0: Ναι.
1: Επανέρχεται λοιπόν η ίδια εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Προκειμένου να, όχι να επαναλειτουργήσει το λατομείο ευτυχώς, mm-hmm, αλλά για να εγκαταστήσει εκεί μια μονάδα ευεξεργασίας αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, όπως λέγεται, ΑΕΚ εν συντομία, για να επεξεργάζεται λοιπόν όλα αυτά τα υλικά και να αποκαταστήσει το χώρο του λατομείου. Αυτό mm-hmm δεν είναι κάτι το οποίο πήρε την πρωτοβουλία μόνη της εταιρεία. Έχει προβλεφθεί σε ένα νόμο του 2020
0: mm-hmm
1: και βρήκε την αφορμή τώρα να εκμισθώσει mm-hmm εκ νέου την έκταση αυτή από την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη που βρίσκεται στην περιοχή
0: ναι,
1: προκειμένου να λειτουργήσει αυτή τη μονάδα.
0: Μισό λεπτό, ο χώρος αυτός ανήκει στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη.
1: Σωστά.
0: Ωραία, το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη τι λέει? Δηλαδή το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη δεν αντιλαμβάνεται ότι πιο πολλά προβλήματα θα δημιουργηθούν παρά θα λυθούν εάν προχωρήσει στη χρήση αυτής της, πώς να το πω, αυτής της περιοχής, γιατί να μην το ωραιοποιούμε, τα μπάζα ουσιαστικά θα πηγαίνουμε εκεί. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: ό,τι υπολείμματα υπάρχουν από μία σκαφή, εκεί θα πηγαίνουν.
1: Εάν κάποιος,
0: μα θέλω να το καταλάβουν οι ακροατές, εάν κάποιος γκρεμίσει ένα σπίτι, θα φορτώνει τους τοίχους, τις κολόνες αυτά πάνω σε ένα φορτηγό, προκειμένου να τα πάνε στο σημείο αυτό. Το λέω αυτό και το κάνω πιο λιανά για να καταλάβουν τι θέαμα θα υπάρχει στους κεντρικούς δρόμους μιας περιοχής που είναι κατεξοχήν τουριστική. Μα τόσο στραβά αρμενίζουμε, βρε παιδί μου, ή το κάνουμε επίτηδες για να διώξουμε τους ανθρώπους που έχουν απομείνει και προσπαθούν για τα αυτονόητα?
1: Κύριε Αργυράκη, δυστυχώς προέκυψε μία διακήρυξη για την εκμίσθωση αυτής της έκτασης
0: ναι,
1: πριν 3 χρόνια
0: ναι,
1: από την Ιερά Μονή μέσω μιας επιτροπής προφανώς που έχει συσταθεί ναι, από την Αρχιεπισκοπή
0: ναι,
1: για να εκμισθώσει και να έχει κάποια έσοδα η Μονή κατά ναι, που έρχεται στις οικονομικές της.
0: Δεν έχουμε αντίρρηση εμείς.
1: Μέχρι
0: αλλά
1: εδώ καμία αντίρρηση.
0: Καμία
1: θα συμφωνήσω ναι, και εγώ μαζί σας. Ο λόγος λοιπόν, μάλλον ο σκοπός που διακηρύχθηκε αυτός ο διαγωνισμός, δυστυχώς διαπιστώνουμε σήμερα ότι δεν συνάδει με αυτό που επιχειρείται να υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθεί η Συντονιστική Επιτροπή και όλος ο κόσμος που συγκεντρώθηκε και στις 10 του Αυγούστου έκανε μια μεγάλη γενική συνέλευση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι προσπαθούμε ωραία, δηλαδή να αναδείξουμε ότι υπάρχει διαφορετικός σκοπός πλέον από αυτόν που δημοπρατήθηκε η έκταση. Υπάρχει μια αλλίωση του χαρακτήρα της επένδυσης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όχληση της τοπικής κοινωνίας και μια αντίθεση, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, στον σχεδιασμό, στην
0: ναι,
1: μια αναπτυσσόμενη περιοχή. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβει υπόψη της
0: μάλιστα,
1: η Ιερά Μονή, η Αρχιεπισκοπή,
0: ναι,
1: η Επιτροπή η οποία έχει υπογράψει το συμβόλαιο, προκειμένου να λύσει αυτό το μισθωτήριο
0: ναι,
1: και να απαλλαγεί η συγκεκριμένη περιοχή
0: ωραία,
1: από αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Αργυράκη, συγχωρείτε
0: ναι,
1: ένα λεπτό,
0: ναι,
1: ότι εμείς δεν είμαστε εναντίον της ανακύκλωσης των υλικών που αναφέρατε πριν. Θα πρέπει να
0: όχι, βρεθεί
1: ένας χώρος όμως
0: όχι
1: στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό είναι αυτό που ζητάμε και από την Αρχιεπισκοπή επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν, η λύση
0: ναι,
1: του μισθωτηρίου για τους λόγους που προανέφερα.
0: Μάλιστα. Πού φτάνει τώρα η όλη διαδικασία?
1: Έχουν προηγηθεί πάρα πολλές συναντήσεις
0: ναι,
1: και στην Αρχιεπισκοπή
0: ναι,
1: και στο Δήμαρχο.

0: στοιχείο. Έχουμε την αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, της, της Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, της Αρχαιολογίας. Έχουμε αρνητικές γνωμοδοτήσεις από ένα σωρό φορείς. Έχουμε συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο που μας διαβεβαιώνει θα το εξετάσει το θέμα. Δυστυχώς όμως το θέμα προχώρησε. Πριν 15 μέρες περίπου συνεδρίασε το ΠΕΣΠΑ, το λεγόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, το οποίο γνωμοδοτικά έδωσε θετική απάντηση ως προς τη σχεδιαζόμενη επένδυση. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ένα βήμα πριν την έκδοση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Την τελική υπογραφή την έχει η κυρία Κοζηράκη.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν, επισπεύσαμε και εμείς αυτή τη Γενική Συνέλευση που σας ανέφερα λίγο νωρίτερα, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις 10 του Αυγούστου,
1: ναι,
0: με σκοπό να καθορίσουμε.
1: Ωραία. Δηλαδή, περιμένετε, επόμενα, η κυρία λοιπόν Κοζηράκη είναι εκείνη η οποία θα αποφανθεί και θα αποφασίσει αν θα δώσει την άδεια ή όχι.
0: Το τελευταίο λόγο.
1: Ωραία.
0: Ακριβώς. Αυτό έχουμε
1: θα, επειδή, λόγο. Επειδή θα μεριμνήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί της, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως. Και έχει ζητήσει.
1: Ωραία. Με πιέζει ο χρόνος. Θα το κάνουμε. Δεν ξέρω αν είναι εδώ. Νομίζω ότι είναι στο εξωτερικό. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε μαζί της, γιατί το θεωρώ μάλλον τρελό να, σε μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή, να λέμε ότι μπορούν να κινούνται τα αυτοκίνητα με τα υλικά αυτά φορτωμένα για να τα μεταφέρουν στο συγκεκριμένο σημείο που δόθηκε το πράσινο φως για να λειτουργήσει. Θα υπόσχομαι ότι,
0: κύριε Αργυράκη,
1: ναι,
0: αν έχω ένα λεπτό σας παρακαλώ,
1: πείτε μου.
0: Σκεφτείτε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή η ανάγκη, ναι, στη συγκεκριμένη επένδυση, η ανάγκη,
1: ναι,
0: για παροχή νερού είναι 8.500 κυβικά το έτος.
1: Μα τι λέτε.
0: Σε μια, έτσι, καταλαβαίνετε με τα προβλήματα λειψιδρίας που αντιμετωπίζει όλη η Κρήτη, όχι μόνο ο Δήμος Χερσονήσου,
1: ναι,
0: 8.500 κυβικά το έτος να παρέχεται σε αυτή τη μονάδα,
1: ναι,
0: γιατί ας πούμε θα πρέπει να καταβρέχεται.
1: Ωραία.
0: Να μην
1: σας ευχαριστώ τώρα πολύ, δεν έχω άλλο χρόνο, να είστε καλά, καλή σας μέρα, να καλημερίσουμε
0: καλημέρα
1: τον κύριο
0: σας.
1: Νίκο Ξυλούρη, τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, είναι αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος. Κύριε Ξυλούρη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυράκη.
1: Πολύ σημαντικό το θέμα που συζητάμε. Πολύ σημαντικό. Και θα ήθελα με δύο λόγια, γιατί πιέζομαι χρονικά, να μας πείτε ποια είναι η θέση της περιφέρειας και τι σκοπεύετε να κάνετε για να αποτρέψετε αυτό το πράγμα που προσπαθούν να δημιουργήσουν σε αυτή την κατεξοχήν τουριστική περιοχή.
2: Η περιφέρεια Κρήτης, κύριε Αργυράκη, έχει εκφραστεί μέσω της απόφασης που εξέδωσε η Επιτροπή Περιβάλλοντος,
1: ναι,
2: όταν ήρθε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για συζήτηση.
1: Ναι.
2: Είπαμε για λόγους κοινωνικούς, οικονομικούς, αναπτυξιακούς, κοινωνιακούς και όχι μόνο, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο χώρος για τη λειτουργία της μονάδας ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Της περιφέρειας, αυτήν έχουμε εκφράσει και αυτή εκφράζει το περιφερειακό Συμβούλιο, τον Περιφερειάρχη και όλους εμάς τους περιφερειακούς συμβούλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Πολύ ωραία.
2: Και πέρα όμως η, ναι, αποκεντρωμένη διοίκηση που είναι η αδειοδοτούσα αρχή,
1: ναι,
2: η αποκεντρωμένη διοίκηση εκδίδει την άδεια λειτουργίας
1: της
2: επένδυσης,
1: ναι,
2: έχει το δικαίωμα να κρίνει με τα δικά της κριτήρια.
1: Πολύ ωραία. Θα επικοινωνήσουμε στην αυριανή εκπομπή αύριο με την κυρία Μαρία Κοζηράκη για να μας πει ποια είναι η εισήγηση της υπηρεσίας της και τι θα πράξει η ίδια εάν η κυρία Κοζηράκη είναι εδώ. Αλλά κάτι έχει πέσει στην αντίληψή μου ότι μάλλον είναι στο εξωτερικό. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποια πράγματα να τα διαφυλάτουμε ως κόρη οφθαλμού, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχει μια περιοχή που η βασική της δραστηριότητα και μας τιμά και μας στηρίζει όλους είναι ο τουρισμός.
1: Οπότε
2: να βρούμε έναν τρόπο να μην δημιουργούμε εμπόδια.
1: Σωστά.
2: Αυτό είναι, να μην δημιουργούμε εμπόδια.
1: Έτσι.
2: Και αυτό έκανε η Περιφέρεια Κρήτης. Δηλαδή η Επιτροπή Περιβάλλοντος που είναι, αν θέλετε, η απόφαση της έχει ισχύει Περιφερειακού Συμβουλίου,
1: ναι,
2: δηλώνει ότι δεν συμφωνεί με αυτή την επιτροπή.
1: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
2: Πέρα,
1: την καλημέρα μου.
2: Στα
1: νόγια είστε. Στα νόγια είστε.
2: Βέβαια είναι. Είναι η επέτειος του ολοκαυτώματος. Είμαστε υποχρεωμένοι,
1: με
2: καλή έννοια του όρου, να είμαστε, ναι, εδώ, θα τιμήσουμε.
1: Η επέτειος είναι. Πότε είναι η επί, σήμερα ή αύριο?
2: 13 Αυγούστου.
1: Σήμερα λοιπόν. 13.
2: Σήμερα. Τώρα, ναι, που, ναι, μιλάμε, ναι. Τώρα που μιλάμε, γίνεται η διαδικασία τη δοξολογία και τη κατάθεση των Στεφάνων. Καλημέρα λοιπόν από
1: τα Νότια. Την καλημέρα μας.
2: Ήρθαμε να τιμήσουμε τον αγώνα των προγόνων μας.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Και πάμε εμείς να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, για να δούμε τι γίνεται εκεί με τα ταβαρίγδουπα που ακούσαμε για την αποκατάσταση των ανθρώπων που επλήγησαν. Κύριε Ταταράκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας και θα ήθελα να μας δώσετε μια εικόνα τι έγινε, ναι, με τους ανθρώπους που επλήγησαν στην πρόσφατη φωτιά, ναι, που είχαμε.
3: Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει από τον ΕΛΓΑ οι πρώτες εκτιμήσεις για το ζωικό κεφάλαιο. Αν είναι σωστή η πληροφόρησή μου, 1.300 πρόβατα έχουν βρεθεί καμένα μέχρι τώρα και κάποια μελισσοσμήνη. Αυτό έχει ολοκληρωθεί. Ήδη στο Δήμο από την προηγούμενη εβδομάδα δεχόμαστε αιτήσεις για το φυτικό κεφάλαιο, για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να αποκαταστήσουν τους ελαιώνες οι οποίες κάηκαν. Το άλλο είναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κύριε Αργυράκη, το οποίο την προηγούμενη φωτιά που είχαμε πάλι το 22 δεν είχε μπει δυστυχώς, και η αρρωγή τότε δεν πλήρωνε ούτε τα αρδευτικά δίκτυα των ιδιωτών, ούτε το μπάγιο εξοπλισμό, δηλαδή τα μηχανήματα, ξέρετε, άμα είχαν καεί κάποια σκαφτικά, ξυλοκοφτικά. Τώρα μπήκε στην αρρωγή. Αυτό το είχα θέσει στον κύριο Κατσαφάδο, ότι πρέπει οπωσδήποτε, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κεφάλαιο που δαπανούν οι άνθρωποι εκτός τη φύτευση, που είναι τα λάστιχα και τα μηχανήματά τους, και μπήκε τώρα στην αρρωγή. Οπότε ήδη στις αιτήσεις που δεχόμαστε τώρα δηλώνονται και τα μηχανήματα και τα αρδευτικά δίκτυα που καήκανε.
1: Ναι.
3: Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Πώς κυλάει δηλαδή κάτι. Προσπαθούμε, κύριε Αργυράκη, να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη εμείς που κάναμε την προηγούμενη φορά,
1: ναι,
3: την προηγούμενη πυρκαγιά, και κάποιοι άνθρωποι δεν πληρώθηκαν,
1: ναι,
3: δυστυχώς. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε, και σήμερα είχα όλους τους προέδρους των πυρόπληξης των περιοχών,
1: mm-hmm,
3: πώς συντονισμένα θα έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ αυτή τη φορά.
1: Μάλιστα.
3: Διότι ξέρετε, τότε υπήρχαν ελαιώνες, μετά γίνηκανε βοσκότοποι, και χάσανε πολλοί άνθρωποι τα χρήματά τους.
1: Σωστό.
3: Δηλαδή από το... Αυτά λοιπόν τώρα θέλει ενημέρωση ο κόσμος,
1: mm-hmm,
3: να πάει να τρέξει να το δηλώσει στο ΟΣΔΕ αυτή τη στιγμή, που ανοίγει το ΟΣΔΕ την επόμενη εβδομάδα,
1: ναι,
3: να το δηλώσει, όπως και στο Μητρό Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, και να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές, ούτως ώστε να είναι σίγουρα δικαιούχος. Αυτά δηλαδή είναι τα οποία αυτά λέμε στον κόσμο και έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να ενημερώσουμε.
1: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε...
3: Και κύριε Αργυράκη, και ένα στοιχείο,
1: ναι,
3: το οποίο ειλικρινά, εγώ είμαι δήμαρχος από το 2014 εδώ στην περιοχή, δεν μπορούσα να φανταστώ αυτό το στοιχείο.
1: Ποιο?
3: Από το 2017, κύριε Αργυράκη, έως το 26 σήμερα που μιλάμε, ξέρετε πόσες πυρκαγιές έχουν μπει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου?
1: Πόσες?
3: 351.
1: Μα τι λέτε τώρα?
3: Είναι τρελό το νούμερο, κύριε Αργυράκη, εγώ δεν μπορούσα ποτέ να το...
1: Ξαναπείτε το αυτό, σας παρακαλώ. Από το 2000,
3: από πότε? Από το 17 μέχρι το 26, τη δεκαετία αυτή, 351, εκ των οποίων έχουν ξεφύγει δύο. Αυτή του 22 και αυτή του 26 τώρα. Καταλαβαίνετε σε τι,
1: ναι,
3: δήμο,
1: ναι,
3: τι δήμο είναι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου.
1: Να ρωτήσω,
3: αυτό φωνάζομαι να φέρουν
1: να
3: το κλιμάκι.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Με τα 19, ναι, σπίτια που υπέστησαν, ναι, μεγάλες ζημιές. Τι γίνεται?
3: Ναι.
1: Τι γίνεται?
3: Υποτίθεται
1: ότι ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει αποζημίωση 100%. Σωστά?
3: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
3: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται?
3: Το κλιμάκιο ήρθε, τα κατάγραψε όλα, έχουν τελειώσει των φυσικών καταστροφών από την Αθήνα.
1: Ναι.
3: Έχουν τελειώσει όλη τη δουλειά, έχουν δώσει τα καρτιά στους ανθρώπους, γιατί τους δίνουν όσα είναι 100%, όσα είναι,
1: ναι,
3: επισκευάσιμα κλπ. Ήδη έχουν αποσταλεί αυτά στους ανθρώπους αυτούς που τα δικαιούνται. Τώρα εμείς στείλαμε την Παρασκευή μέσω της περιφέρειας.

0: μέσω του Περιφερειάρχη, στείλαμε να οριοθετηθεί η περιοχή, δηλαδή ποιες κοινότητες έχουν πληγεί και έχουν καεί σπίτια, επιμειοστάσια και υπόστεγα. Τώρα βγαίνει το ΦΕΚ, πρέπει να βγει το ΦΕΚ για να οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά, και αμέσως μετά θα κάνουν καινούργιες αιτήσεις οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πληγεί τα σπίτια τους, οι επιχειρήσεις τους και τα επιμειοστάσια τους, ούτως ώστε να τα στείλουμε στο κλιματικής κρίσης να πάρουν κάποιες προκαταβολές. Στην Ολοσχερή, αυτό που έχει καεί ολοσχερός, παίρνει 1.000 ευρώ το τετραγωνικό.
1: 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Καταστροφή. Μισό λεπτό. 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή, αν ένα σπίτι είναι 100 τετραγωνικά μέτρα, η αποζημίωση είναι 100.000. Κάτι είναι και αυτό.
0: Είναι πάρα
1: κάτι
0: πολύ
1: είναι
0: και
1: αυτό, γιατί παλιά δεν γινόταν αυτή η αποζημίωση. Γι' αυτό το τονίζω.
0: Θα σας πω, παλιά ήταν το 70%, το 60%, 70%, μετά το πήγαν 80%.
1: Σωστά.
0: Και τώρα από πέρυσι είναι το 100% και πάει 1.000.
1: Πολύ
0: όπως τα επιμειοστάσια, να ξέρει ο κόσμος, αποζημιώνεται 300 έως 400
1: δεν μου λέτε,
0: ευρώ. Το
1: μόνο οι πρώτες κατοικίες αποζημιώνονται ή όλες?
0: Όλες.
1: Δηλαδή, ακόμα και
0: η υποσκευή μόνο είναι.
1: Ακόμα και η εξοχική κατοικία.
0: Ναι.
1: Όλες.
0: Πληρώνεται
1: όλες.
0: Κανονικά, μα είναι
1: πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας,
1: Λοιπόν, άκουσα με λίγο τώρα. Δεν προλαβαίνουμε, βρε Τσιμπίνα. Πάλι πέσαμε έξω σήμερα στους υπολογισμούς μας. Ποτέ δεν έχουμε κανονίσει ένα προγραμματισμό και να βγάλουμε τα θέματα. Πάλι πάντα μένουν απ' έξω θέμα. Άκουσε με λίγο τώρα. Μου στέλνει εδώ η Γιάννα ένα μήνυμα και λέει το εξής. Καλημέρα σας. Ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε όσοι θέλουμε να πάμε στο μέγαρο της ελληνικής αστυνομίας. Η έλλειψη αστικής συγκοινωνίας για να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Το θεωρώ απαραίτητο να δημιουργηθεί αυτή η γραμμή, γιατί ταλαιπωρούμαστε πολύ. Αλλά μιλάμε πάλι για τα αυτονόητα που δεν γίνονται σε αυτό τον τόπο μας. Την αποκέντρωση υπηρεσιών την κάνουν οι μητελείς. Οι μητελοί. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε σήμερα, γιατί τα μαθαίνουμε όλα τα καλά προς το τέλος. Γι' αυτό θα κρατήσουμε αγαπητέ Μινά, το θέμα, να πούμε στο τηλεφωνικό κέντρο να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της αστικής συγκοινωνίας του Ηρακλείου και να πούμε, δηλαδή δεν θα έπρεπε, παιδί μου, δεν είναι αυτονόητο, δηλαδή πρόσεξε κάτι. Παίρνουμε από το κέντρο του Ηρακλείου το αστυνομικό μέγαρο και το πηγαίνουμε στις παρυφές. Δεν είναι αυτονόητο, βρε παιδί μου, ότι πρέπει να βάλουμε και μια αστική συγκοινωνία να πηγαίνει ο πολίτης. Τα περιπολικά δεν είναι ταξί, κατά τη γνωστή φράση του αστυνομικού στην Αθήνα. Πώς θα πηγαίνουν έρχονται οι άνθρωποι στο αστυνομικό μέγαρο? Και αν είχαν βάλει μια αστική συγκοινωνία, δεν θα υπήρχε, τι λες εσύ Μινά? Τα αυτονόητα. Αυτά κάνουμε εδώ. Εδώ, τι να πω άλλο. Λοιπόν, τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε, όνειρο ήτανε, και τι άλλο λέμε, έχει γεια Παναγιά.

έχει για Παναγιά, θα την τιμήσουμε και φέτος σε δύο μέρες, πόσος είναι, αύριο είναι παραμονή, θα την τιμήσουμε και φέτος την Παναγιά μας, είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, αυτά θα τα πούμε αύριο το πρωί. Αγαπητέ Μινά, μία μέρα έμεινε, ονοονοήτο. Αύριο πάλι θα κάνουμε τη σχετική ψηφοφορία να δούμε τι θα πει ο λαός, γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς λειτουργούμε με δημοκρατικές διαδικασίες. Θα το κάνουμε και αυτό αύριο, παραμονή της Παναγίας, θα ζητήσουμε τη βούληση του λαού που θα είναι εδώ παρόντες. Θα τα πούμε όμως αύριο, να κρατήσουμε και κάτι στο μανίκι για αύριο. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον αγαπητό Μινά Βορδοναράκη που έχει πάντα αυτές τις εξαιρετικές μουσικές προτάσεις και τον ευχαριστώ πολύ. Αύριο θα είσαι πάλι εδώ, περιμένουμε την πρότασή σου μουσική για να κάνουμε την ψηφοφορία και να κάνουμε τα υπόλοιπα που φαντάζεσαι. Λοιπόν, θα ακούσουμε σε λίγο την ώρα, θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη που επέστρεψε προσφάτως από τις διακοπές, είναι ανανεωμένη, είναι έτοιμη να μας ενημερώσει. Πάμε.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στους αθανάτους στο Ηράκλειο θα μεταφέρονται οι μετανάστες που εντοπίζονται νότια της Ιεράπετρας και γενικότερα του Λεσιθίου, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης. Στο μεταξύ, η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες μεταναστευτικές ροές, καθώς από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί 245 περιστατικά με περισσότερες από 11.500 αφίξεις στα νότια παράλια του νησιού. Στον σχηματισμό δικογραφίας προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά μετά τη βλάβη που σημειώθηκε στο δίκτυο αποχέτευσης στην παραλιακή περιοχή της Νέας Χώρας και προκάλεσε διαρροή λιμάτων στη θάλασσα. Σε τρόχια υλοποίηση, στο νέο καταδυτικό πάρκο στο Γεράνι Ρεθύμνου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη χωροθέτηση της θαλάσσιας έκτασης, με το Δήμο Ρεθύμνης να αναλαμβάνει τη διαχείρισή του για 20 χρόνια. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμολο η σωρός του 17χρονου που έχασε τη ζωή του την ώρα που έκανε ντουζ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς ο θάνατός του φαίνεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Ανοιχτή για όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αφημίτους είναι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, προσφέροντας σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων και επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών. Στο αποκορύφωμα της τουριστικής σεζόν εντείνονται οι καταγγελίες των ξενοδοχοϋπαλλήλων στην Κρήτη για καταστρατήγηση του ωραρίου, απλήρωτες υπερορίες και στέρηση ρεπό. Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσσεως 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Ειρηνικό ωκεανό και έγινε αισθητός σε Σαλβαδόρ, Νικαράγουα και Ονδούρα, χωρίς να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ή υλικές ζημιές. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη 1.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι. 7 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ραδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι 5η και 13 Αυγούστου του 2026. Είμαστε παραμονές του 15 Αυγούστου. Το Ηράκλειο αρχίζει σιγά σιγά να αδειάζει από τους μόνιμους κατοίκους Μινά, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς επισκέπτες, έτσι. Έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες. Γεμάτες είναι οι κοντινές και πιο μακρινές παραλίες. Γεμάτα έρχονται πλοία και αεροπλάνα. Πολλοί είναι και αυτοί που αναχωρούν. Είναι αυτό το κλασικό καλοκαίρι στην Κρήτη.

Μινά, σκέφτομαι πόσο τυχεροί είμαστε που δουλεύουμε. Έτσι, και έχουμε πολλούς λόγους γι' αυτό. Έτσι, είναι ο κόσμος και γίνεται χαμός στις παραλίες. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Στις οργανωμένες για να βρεις ξαπλώστρα να καθίσεις, πρέπει να πας αρκετά νωρίς. Είναι και τα έργα στο ΒΟΑΚ, ταλαιπωρία, να πας, να έρθεις, ουρές κτλ. Ζέστη, ζέστη, ταλαιπωρία, κούραση, ενώ εμείς εδώ μια χαρά είμαστε. Στο στούντιο με το air condition, πολύ καλές θερμοκρασίες. Κάνουμε την εκπομπούλα μας, δουλεύουμε, μια χαρά είμαστε, μια χαρά.

και χθεσινής και προχθεσινής είναι θέμα εδώ και τα τρία τελευταία χρόνια, το μεταναστευτικό στην Κρήτη, το μεταναστευτικό στην Κρήτη, η πολύ μεγάλη συζήτηση τους τελευταίους μήνες για το πού θα γίνει αυτή η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, οι έντονες αντιδράσεις που καταγράφονται στην περιοχή των Αθανάτων, στην Εθνική Ηρακλείου Μυρών, αλλά και σε άλλες γύρω περιοχές, σε άλλες τοπικές κοινότητες. Μία δήλωση που έγινε χθες από τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη, την οποία μετέφερε σήμερα εδώ στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, ο κύριος Μανώλης Φραγκούλης, ενδέχεται να προκαλέσει νέο κύκλο αντιδράσεων. Δηλαδή, τι είπε ο κύριος Φραγκούλης, που το είπε χθες ο κύριος Πλακιωτάκης σε μια σύσκεψη που έγινε στην Ιεράπετρα, ότι όλοι οι μετανάστες οι οποίοι θα εντοπίζονται στα νότια του νομού Λασιθίου δεν θα πηγαίνουν εκεί, δεν υπάρχουν και δομές βέβαια, αλλά δεν θα μένουν εκεί στην περιοχή, αλλά που θα έρχονται μηνά στη δομή των Αθανάτων. Στη δομή των Αθανάτων που ακόμα δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί και δεν ξέρουμε αν θα αρχίσει να λειτουργεί εξαιτίας των αντιδράσεων, αλλά και αν υποτεθεί ότι δοθεί το πράσινο φως για να λειτουργήσει η δομή, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα μέσα σε αυτή τη δομή και στον περιβάλλοντα χώρο. Έχουμε λοιπόν τις δηλώσεις του κυρίου Πλακιωτάκη, του πρώην υπουργού. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν εκεί οι κάτοικοι των Αθανάτων. Πάντως το θέμα είναι ότι εξαιτίας των καιρικών συνθήκων έχουμε πάλι τεράστια κινητικότητα στα νότια παράλια της Κρήτης και κυρίως στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου. Δηλαδή από χθες ουσιαστικά μέχρι και σήμερα το πρωί είχαμε περισσότερες από 350 αφίξεις, γεγονός που έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες, όπως είπαμε. Όταν είναι ευνοϊκές έρχονται η μία λέμβος μετά την άλλη. Όταν έχουμε καιρό στα νότια μπαίνει ένα προσωρινό φρένο μέχρι να ξαναφτιάξει ο καιρός. Είναι το σύριαλ το οποίο παρακολουθούμε να εκτυλίσσεται τα τελευταία 3 χρόνια. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Πλακιωτάκη. Τα προβλήματα στο λιμενικό παραμένουν, οι ελλείψεις, τώρα είναι και καλοκαίρι, έχουν πάρα πολλά καθήκοντα οι λιμενικοί, δεν είναι το μεταναστευτικό η μόνιμή τους έγνοια και η μόνη τους δραστηριότητα. Έχουμε καλοκαίρι, έχουμε πάρα πολλές αφίξεις, έχουμε πλοία, έχουμε περιστατικά στη θάλασσα, ασχολούνται με πάρα πολλά πράγματα και έχουν και το μεταναστευτικό τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει αλλάξει και τίποτα μηνά. Ο κύριος Πλεύρης, δεν ξέρω αν κάνει διακοπές ο άνθρωπος, είμαστε και παρεμονές 15 Αυγούστου, δεν είχαμε κάποια δήλωση που να λέει ότι πάλι να επιμένει ότι θα γίνει εκεί στους Αθανάτους. Πολλά πρέπει να γίνουν για το αν λειτουργήσει τελικά η δομή εκεί. Θα δούμε.

Λοιπόν, ένα άλλο περιστατικό που το συναντάμε σε καθημερινή βάση, το τονίζω αυτό, σε καθημερινή βάση στο αστυνομικό δελτίο της Κρήτης, είναι τα περιστατικά με οξία μέθη ανηλίκων. Αυτό συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι έχουμε κάθε μέρα, σε όλη την Κρήτη, πανηγύρια και γλέντια μηνά. Αυτές τις υπαίθριες μαζόξεις που συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο, αλλά τα περιστατικά έρχονται το ένα μετά το άλλο στην κυριολεξία. Δηλαδή κάθε μέρα υπάρχουν ανήλικοι, αγόρια και κορίτσια, ηλικιών από 13 ετών και άνω, που καταλήγουν ή σε κάποιο νοσοκομείο ή σε κάποιο κέντρο υγείας προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες μετά την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Ευτυχώς δεν είναι σοβαρά περιστατικό. Κούπες, έτσι ακριβώς όπως το λες. Οι κούπες έχουν να κάνουν, επειδή εγώ δεν είμαι και λίγο άσχετη, έχουν να κάνουν μόνο με τη ρακή και το κρασί, ή είναι και τα βαριά. Α, και κούπες ουίσκι, κούπες βότκα. Κάπως έτσι εξηγείται ότι πάνε στα

πήγοντα των νοσοκομείων και παράλληλα με το γεγονός ότι πάνε στα νοσοκομεία οι ανήλικοι, έχουμε και τις συλλήψεις των γονέων και αναρωτιέμαι αν οι γονείς των παιδιών, οι γονείς των παιδιών που συλλαμβάνονται, είναι παρόντες σε αυτές τις εκδηλώσεις ή αν τα παιδιά πηγαίνουν μόνα τους. Εντάξει, δεν είναι ασυνήθιστο, έτσι. Είναι καλοκαίρι, τα παιδιά έχουν διακοπές, αλλά λίγο προσοχή, ξέρω κι εγώ. Δηλαδή, αν έχεις εσύ το παιδί σου μαζί και μπροστά σου πίνει κούπες ή δεν ξέρω τι άλλο πίνει, λίγο δεν θα έπρεπε να ασχοληθείς κι εσύ με αυτό. Εκτός επαναλαμβάνω, αν τα παιδιά είναι μόνα τους και αποφασίζουν να ξεφαντώσουν. Πάντως έχουμε κάθε μέρα περιστατικά οξείας μέθης ανηλίκων που καταλήγουν στο νοσοκομείο.

Λοιπόν, τώρα αν νομίζατε ότι η κίνηση στους δρόμους του Ηρακλείου ή η έβρεση πάρκινγκ στο κέντρο είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης, ενδεχομένως να κάνετε λάθος. Ο νέος τρόμος της τοπικής εστίασης δεν φοράει κουκούλα, αλλά κρατάει ένα smartphone. Έχει εφηβική φωνή που σπάει, προσποιούμενος ενήλικα και συχνάζει στα αστικά λεωφορεία μηνά. Τις τελευταίες ημέρες ένας νεαρός έχει βάλει σκοπό να τρελάνει τα σουλατσίδικα και τις πιτσαρίες της πόλης. Η μέθοδος που ακολουθεί είναι απλή: τηλεφωνικές φάρσες με παραγγελίες μαμούθ σε διευθύνσεις που υπάρχουν μόνο στη φαντασία του ή στην καλύτερη περίπτωση στη μέση κάποιου χωραφιού. Το highlight της υπόθεσης παίχτηκε μέσα σε ένα αστικό λεωφορείο εδώ στο Ηράκλειο. Το λεωφορείο ήταν τίγκα στον κόσμο. Ο οδηγός πάλευε με το τιμόνι και στο βάθος ένας πιτσιρικάς με το ύφος διευθύνοντος συμβούλου να δίνει οδηγίες για πολλά πιτόγυρα απ' όλα και πίτσες γίγας special και άφθονα λίτρα γνωστού αναψυκτικού σε ανύπαρκτη οδό. Βλέποντας τον τελείριο των παραγγελιών, κατάλαβαν οι υπόλοιποι επιβάτες ότι ο νεαρός δεν τάιζε κανένα λόγο, αλλά απλώς άδειαζε τα ψυγεία των ντόπιων καταστηματαρχών. Η ζωντανή μετάδοση έλαβε τέλος όταν πολίτες με συνοπτικές διαδικασίες αποφάσισαν να κάνουν τη δική τους παραγγελία στην άμεση δράση. Αναγνώστης του Ικρήτη ενημέρωσε τηλεφωνικά την αστυνομία για τη δράση του νεαρού φαρσέρ. Στην περίπτωση που συλληφθεί, ο νεαρός αναγκαστικά θα αλλάξει το μενού, ενώ οι γονείς του μάλλον θα χρειαστεί να πληρώσουν το λογαριασμό για όλες τις παραγγελίες που δεν παραδόθηκαν ποτέ. Συμβαίνουν και αυτά στο Ηράκλειο Μηνά, μέσα σε όλα τα άλλα που συμβαίνουν. Και τις προηγούμενες τρεις ώρες, νομίζω με τον Αργυράκη, που είναι το αγαπημένο του θέμα, τι συμβαίνει στο Ηράκλειο, αυτά τα θεοπάλευα που συμβαίνουν στο Ηράκλειο, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το συγκεκριμένο θέμα.

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου 21 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Καπιτάκη, Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Αγροτικών Οργανώσεων Ελλάδας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καπιτάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημειαντονάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Ο 15 Αύγουστος είναι αυτό το χρονικό όριο που δίνει η ελληνική κοινωνία για να κάνει μία παύση. Και λέμε ότι μετά το 15 Αύγουστο αρχίζουν τα δύσκολα, είτε έχει να κάνει με την κυβέρνηση, είτε έχει να κάνει με τα πολιτικά, με τα οικονομικά. Εγώ επέλεξα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για το κριτικό ελαιόλαδο πριν το 15 Αύγουστο, γιατί σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες εβδομάδες. Και ακριβώς επειδή γνωρίζετε πολύ καλά το αντικείμενο, θέλω να μας δώσετε μια εικόνα. Πολύ μεγάλη συζήτηση είναι για το προϊόν, για το ελαιόλαδο, το οποίο βρίσκεται σήμερα στις αποθήκες των κριτικών παραγωγών. Υπάρχει εικόνα για το ποιες είναι αυτές οι ποσότητες οι οποίες δεν έχουν διατεθεί, δεν έχουν πουληθεί?
1: Κυρία Σημειαντονάκη, τα νούμερα που έχουν βγει για οι ποσότητες δηλαδή, είναι πολλά. Εγώ θα ήθελα να πω ότι οι ποσότητες που μένουν πίσω είναι γίγες. Δεν μιλάμε για τεράστιες ποσότητες, έτσι κι αλλιώς όλοι γνωρίζουμε ότι την περσινή σεζόν 25, δηλαδή 26, η Κρήτη δεν είχε ελαιόλαδο. Δηλαδή εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα στο συνεταιρισμό το δικό μου. Εκεί που είχαμε αλέσει την προηγούμενη σεζόν 550 τόνους, πέρυσι αλέσαμε μόνο 60. Είχαμε δηλαδή γύρω στο 90% πτώση, και από εκεί και μετά τα αποθέματα είναι λίγα. Το κομμάτι που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον παραγωγό είναι ότι οι τιμές ήταν πτωτικές από την αρχή της σεζόν μέχρι και σήμερα. Περάσαμε δηλαδή και περιόδους που δεν υπήρχε καμιά αγοραστική διάθεση, ούτε για να δώσουν τιμή αλλά ούτε για να πάρουν ελαιόλαδο. Και η Ιταλία, που είναι η παραδοσιακή χώρα που διώχνουμε το ελαιόλαδο, αλλά και εδώ οι δικοί μας οι τυποποιητές και οι εμπόροι που διώχνουν προς τις άλλες χώρες χήματα ελαιόλαδο.
0: Θυμάμαι ότι το συζητούσαμε και το είχατε πει εσείς από την αρχή, να μην περιμένουμε.

0: ανεβαίνουν οι παραγωγοί, να ανέβουν πολύ οι τιμές, να διαθέσουν το προϊόν. Το έκαναν κάποιοι, δεν το έκαναν όλοι. Μπορείτε να μας πείτε ποιες ήταν οι πιο χαμηλές τιμές στις οποίες διατέθηκε το προϊόν?
1: Αυτή τη στιγμή το προϊόν τιμολογείται, και πάντα μιλάμε για τις τρεις γραμμές, για τιμές χωρίς ΦΠΑ. Αυτή τη στιγμή το προϊόν τιμολογείται από 3 ευρώ έως και 3,80. Θεωρώ ότι είναι η υψηλότερη τιμή στην αγορά. Είναι πολύ κάτω του κόστους παραγωγής. Δεν μπορούμε όμως να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, σε μια χρονιά που δεν είχαμε ελαιόλαδο, που τα λιγοστά αποθέματα που είχαμε παραμένουν, και σε καμία περίπτωση δεν είναι οι χιλιάδες τόνοι που ακουστήκανε το προηγούμενο διάστημα. Εγώ θεωρώ ότι είναι γύρω στους 6-7 χιλιάδες τόνους εμπορεύσιμο προϊόν που παραμένει
0: αδιάθετο
1: στις αποθήκες των ελαιοπαραγωγών ή ακόμα και των ελαιοργείων. Η πλευρά η δικιά μου, τα συνεταιριστικά ελαιοργεία αλλά και τα ιδιωτικά, από όσο ξέρω δεν έχουν καθόλου μέσα ελαιόλαδο. Δηλαδή οι μικρές ποσότητες που είχαν, πουλήθηκαν μέχρι και πριν από 3 μήνες, καθάρισαν δηλαδή οι ανθρώποι αυτοί. Και σας είπα, τα αποθέματα είναι λίγα, αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν παίζει κανένα ρόλο ούτε στην εμπορία αλλά ούτε και στην τιμή. Δηλαδή δεν υπάρχει η αγοραστική διάθεση αυτή τη στιγμή, όποια και να είναι η τιμή, δεν υπάρχει το ενδιαφέρον. Στην εμπορία
0: αυτό ενδεχομένως να έχει να κάνει με τις εισαγωγές ελαιολάδου από τρίτες χώρες, και αναφέρομαι κυρίως στην Τουρκία και την Ισία.
1: Πάνω στο τραπέζι συμφωνίες με την Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, δεν έχουμε. Όλοι ξέρουμε βέβαια ότι οι ποσότητες μπαίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από το τραπέζι. Το ίδιο γίνεται και με την Τινησία. Στην Τινησία ξέρουμε ότι πάνω κάτω σταθερά οι ποσότητες κυμαίνονται από 55 έως 65 χιλιάδες τόνοι.
0: Αυτό είναι επίσημο, ότι μπορούμε εμείς να εισάγουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση έως 60 χιλιάδες τόνους, σωστά?
1: Έτσι ακριβώς, ναι, ακριβώς, πολύ σωστά. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Εγώ θεωρώ ότι οι ποσότητες είναι πολύ μεγαλύτερες, αλλά ούτε αυτό πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση μας κάνει τη ζημιά.
0: Αλλά τι μας κάνει τη ζημιά, δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει κανένα αγοραστικό ενδιαφέρον για αυτό το αδιάθετο λάδι που έχουμε ακόμα στο νησί μας?
1: Τη ζημιά, κυρία Σημειαντονάκη, μας την κάνει οι προβλέψεις για την ισπανική παραγωγή για τη νέα σεζόν που μας έρχεται. Δηλαδή οι προβλέψεις οι αρχικές μιλούσαν από 1.600 έως και 2 εκατομμύρια τόνους, ότι θα είχε η σεζόν που έρχεται η Ισπανία, και αυτό θεωρώ ότι τρομοκράτησε όλους όσοι ασχολούνται με το ελαιόλαδο σε όλες τις βαθμίδες, είτε έμπορας είναι, είτε τυποποιητής, είτε μεγάλες πολυεθνικές που έχουν και στο 100% την εμπορία του ελαιολάδου, και γι' αυτό είναι down τα πράγματα. Είδαμε και το Υπουργείο Γεωργίας εκεί, διότι υπάρχει, και ευτυχώς θα έλεγα εγώ και υπάρχει, που κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε και εδώ, υπάρχει λαϊκή πολιτική, και είδαμε και ενεργοποίησε την αποθεματοποίηση στα ελαιοργεία αλλά και στις μονάδες τυποποίησης στο 20% του προϊόντος. Φαίνεται βέβαια ότι όσο περνάει ο καιρός, διότι η Ισπανία έχει ζημιές, η Ισπανία έχει καύσονες, έχει ποτιές, και φαίνεται ότι κάπου θα προσγειωθεί αυτή η πρώτη εκτίμηση, δηλαδή,
0: από το 1.600 έως 2 εκατομμύρια τόνους που είπατε, που ήταν η αρχική πρόβλεψη.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι θα πάμε στο 1.350 με 1.400. Θα μου πείτε, και λίγο είναι αυτό? Δεν είναι λίγο. Θεωρώ ότι υπερκαλύβει την αγορά, και κάπου όμως θα σταθεροποιηθεί και κάπου θα βρουν και το δρόμο τους οι τιμές, αν και χαμηλά δεν θα έχουμε αυτή την απεσιοδοξία που κυριαρχεί σήμερα. Δηλαδή εφόσον υπάρξει μια ισορροπημένη, γιατί ισορροπημένη παραγωγή είναι η Ισπανία, αυτή τη δυναμική έχει από 1.200 έως και 1.5 εκατομμύριο τόνους. Εφόσον λοιπόν παίξει μέσα σε αυτά τα πλαίσια, θα έχουμε, θεωρώ, μια ισορροπία στην αγορά. Αλλά το πρόβλημα εδώ, κυρία Σημειαντονάκη, παραμένει, ότι δυστυχώς ούτε με 3 ούτε με

0: 3,5 ευρώ, ο παραγωγός μπορεί αυτή τη στιγμή να καλύψει το κόστος καλλιέργειας, όχι να βγάλει κάποιο κέρδος. Ναι. Δεν μπορεί να καλύψει το κόστος καλλιέργειας και γι' αυτό βλέπετε και υπάρχει αυτή η ακαλλιέργεια, γιατί έτσι λέγεται το τελευταίο καιρό στα καφενεία, ακαλλιέργεια παντού. Δηλαδή αν θέμου φύλαγε, δηλαδή μπει κάποια πυρκαγιά από την Αμουδάρα, θα καταλήξει Αγία Γαλήνη, διότι όλοι οι ελαιώνες είναι ακαλλιέργητοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν το δούμε και περιβαλλοντικά να το δούμε, ναι, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό, ώστε να ξανακαλλιεργηθούν όλες οι εκτάσεις στην Κρήτη. Δεν μπορούμε, εμείς τουλάχιστον που ασχολούμαστε με τη γη, δεν μπορούμε να το βλέπουμε αυτό. Να βλέπουμε αυτό το ακαλλιέργητο τοπίο, να βλέπουμε τις ελιές και να έχουν μπει τα ξερόχορτα αυτή τη στιγμή μέσα στην ελιά. Δηλαδή δεν έχει γίνει καμία επέμβαση από κάτω. Διότι ο παραγωγός, σας είπα πέρυσι, δεν έβγαλε ούτε καν το ελαιόλαδο που θέλει για να περάσει το σπίτι του. Και αυτή τη στιγμή βλέπει τις προβλέψεις, βλέπει τις τιμές, βλέπει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον και δεν είναι διατεθειμένος να βγάλει από την τσέπη του και να διαθέσει κανένα ευρώ, γιατί δεν την περισσεύει.
1: Σε ποια τιμή θα μπορούσε να ήταν ικανοποιημένος ο παραγωγός, όχι ικανοποιημένος τώρα με 9 και 10 ευρώ το κιλό προφανώς, αλλά με ποιο θα ήταν το ποσό που θα κάλυπτε τα έξοδά του και θα μπορούσε να έχει και κάποιο κέρδος?
0: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, εφόσον το εύρος του μόνο ήταν από 5,5 έως και 7 ευρώ, δηλαδή διακυμάνσεις να ήταν κάπου εκεί μέσα, θα ήταν ο παραγωγός ευχαριστημένος, δηλαδή θα έβγαζε ένα καλό μεροκάματο. Ναι. Δεν περιμένει κανείς ότι θα γίνει πλούσιος, να μπορεί τουλάχιστον να ζήσει την οικογένειά του. Εάν βάλουμε κάτω τις μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας και στην Ιταλία αλλά και στην Ισπανία, το κόστος πάει από 4 έως και 4,5, 4,60 ανάλογα που είναι η καλλιέργεια και ανάλογα το πόσο μηχανοποιημένη είναι η καλλιέργεια της ελιάς. Εκεί μέσα κυμαίνεται το κόστος. Φαντάζεστε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για 6 ευρώ, εκεί ένας παραγωγός που έχει 10 τόνους ελαιόλαδο και μιλάμε για ένα καλό παραγωγό, αυτός ο παραγωγός θα καθαρίσει περίπου τα 10-15 χιλιάδες ευρώ. Θεωρώ ότι είναι ένα ποσό που πρέπει να το βγάλει αυτή τη στιγμή ο παραγωγός, ώστε να ζήσει αυτό το σπίτι του. Γι' αυτό καλλιεργεί, δεν καλλιεργεί για κανένα άλλο λόγο.
1: Ναι. Βεβαίως με αυτές τις τιμές, συγχωρείτε, θα βλέπαμε και έκρηξη ή άνοδο τέλος πάντων των τιμών στα σούπερ μάρκετ, έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται αλλιώς, αυτό θα μου πείτε. Είναι προφανές ότι όταν ανεβαίνει το ποσό που λαμβάνει ο παραγωγός, εκ των πραγμάτων έχουμε την αλυσίδα. Τώρα ας μην συζητήσουμε το τι παίρνει ο παραγωγός και γιατί το αγοράζουμε 2 και 3 φορές πάνω στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί πρόπερση είχαν πέσει να φάνε τους παραγωγούς όλοι που είχαν ανέβει οι τιμές πολύ ψηλά, κύριε Καπιτάκη.
0: Εγώ θεωρώ, κυρία Σημειαντονάκη, ότι δηλαδή αν σήμερα λέγαμε π.χ. ότι η τιμή του ελαιολάδου ήταν 7 ευρώ, εάν στο ράφι ήταν από 9 έως, ανάλογα βέβαια πάντα την ποιότητα και ανάλογα το λάδι, ήταν από 9 έως και 11-12 ευρώ στο ράφι. Θεωρώ ότι το ελαιόλαδο σε καμία περίπτωση, το φωνάζω, το έχω πει 100 φορές, δεν επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σε καμία περίπτωση. Και γιατί το λέω αυτό? Μια μέση οικογένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταναλώνει 3 λίτρα ελαιολάδου το μήνα στο σπίτι. Μια τετραμελής, πενταμελής οικογένεια θέλει 3 λίτρα ελαιόλαδο. Αυτά λοιπόν τα 3 λίτρα ελαιόλαδο κοστίζουν γύρω στα 35 με 40 ευρώ. Πιστεύω ότι δεν είναι κάτι το απαγορευτικό, ώστε να έχει κάποιος καταναλωτής αυτό το χρυσάφι πάνω στο τραπέζι του. Ούτε του επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ούτε θεωρώ ότι είναι απαγορευτικό τα 3 λίτρα αυτά, δηλαδή να δώσει κάποιος 35, 40, 45 ευρώ ώστε να έχει αυτό το χωρισάφι πάνω στο τραπέζι. Εγώ είμαι άνθρωπος του καφέ. Ας κόψει ο καθένα μας μέσα στην οικογένεια ένα καφέ
1: για να μπορείς να τρέφεται σωστά. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η εκτίμησή σας για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο με φόντο τις καιρικές συνθήκες? Δηλαδή, ευτυχώς φέτος το χειμώνα μέχρι

0: και την άνοιξη είχαμε βροχές, είχαμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, γέμισαν τα φράγματα, δεν είχαμε προβλήματα με το νερό. Κατά τα άλλα, όσον αφορά ασθένειες ή όσον αφορά κάτι άλλο, είχαμε προβλήματα στις ελιές, στα ελαιόδεντρα.
1: Όπως το είπατε, ήταν αρχικά είχαν πολύ κακή εικόνα τα ελαιόδεντρα. Μετά τις τελευταίες βροχές που γεμίσαν τα φράγματα, που άλλαξε γενικότερα το τοπίο. Mm-hmm. Δηλαδή πέτυχε η καρπόδεση, έχουμε μια καλή καρπόδεση και έχουμε και προβλήματα. Έχουμε προβλήματα και με το βάκο, αλλά και με τον πυρηνοτρίτη και διάφορα που επηρεάζουν την ελιά. Θεωρώ όμως ότι σε αυτή τη φάση το σοβαρότερο πρόβλημα είναι η τιμή.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη φάση
0: θεωρείται δηλαδή δεδομένο, δηλαδή ναι, θεωρείται δηλαδή, ναι, δεδομένο ότι η σεζόν θα πάει καλά σε γενικές γραμμές όσον αφορά την ποιότητα, αλλά το κομμάτι της τιμής, ίσως και την ποσότητα, αλλά το κομμάτι της τιμής είναι σχεδόν δεδομένο ότι δεν θα είναι ικανοποιητικό για τους παραγωγούς.
1: Ναι, αν δεν αλλάξει κάτι να δούμε από κάπου, να μειωθεί η παραγωγή από κάπου, φαίνεται ότι να σταθεροποιούνται κάπου εκεί γύρω στα 3 ευρώ οι τιμές.
0: Ναι.
1: Που αυτό σε καμία περίπτωση, εφόσον είμαστε 1 ή 1,5 ευρώ κάτω του κόστους παραγωγής, σε καμία περίπτωση δεν θα ικανοποιήσει τους παραγωγούς, γιατί και η περσινή,
0: ναι,
1: ήταν κενή. Από το κομμάτι της ανομβρίας φαίνεται ότι το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Έτσι, mm-hmm, αλλιώς, δεν είχαμε φέτο ένα ζεστό καλοκαίρι, τα μελτέμια καλά κρατούν. Και στο κομμάτι τώρα των παθογόνων της ελιάς το παλεύουμε. Δηλαδή και με τις ελάχιστες επεμβάσεις που κάνουν οι παραγωγοί, αλλά και με το πρόγραμμα λακοκτονίας που κάνει η περιφέρεια, θεωρώ ότι θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Είναι κι άλλος ένας βασικός παράγοντας που παίζει σε όλο αυτό, είναι ότι όταν έχουμε κυρία Συμπιαντονάκη παραγωγή,
0: ναι,
1: έτσι κι αλλιώς ακολουθάει και η ποιότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένα δέντρο που είναι φορτωμένο με καρπό, δεν θα πάει εύκολα ούτε ο δάκος ούτε κάποιο παθογόνο πάνω. Mm-hmm. Ένα δέντρο που έχει πολύ λίγο καρπό,
0: ναι, είναι πιο ευάλωτο και... Μάλιστα. Μας δώσατε την εικόνα για την Ισπανία, για την Ιταλία.
1: Η Ιταλία δεν φαίνεται να έχει παραγωγή φέτο, αλλά πιστέψτε με, δεν παίζει και πολύ ρόλο. Δηλαδή η Ιταλία σε καμία περίπτωση η παραγωγή δικιά της, και καλή να είναι, δεν τη φτάνει στην εσωτερική κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Εάν έχει δηλαδή 50.000 τόνους πάνω ή κάτω, εδώ φανταστείτε ότι μιλάμε για την Ισπανία 500.000 τόνους πάνω ή κάτω, που είναι, ναι, όλο εμπορεύσιμο προϊόν. Δηλαδή όταν μιλάμε για την Κρήτη ότι θα βγάλει 100.000 τόνους, ή 80, mm-hmm, αυτό δεν είναι όλο εμπορεύσιμο προϊόν. Εμπορεύσιμο προϊόν είναι οι 30 ή 40 χιλιάδες, διότι τ' άλλο δουλεύεται οικογενειακά, δηλαδή θα πάει στα παιδιά, θα πάει στα αδέρφια, θα πάει πιο μπροστά, δηλαδή κρατάμε το λάδι που θέλουμε να περάσουμε τη χρονιά, και μετά το υπόλοιπο ελέγεται, όπως το είπα και πριν από λίγο, έτσι λέγεται στην αγορά, είναι το εμπορεύσιμο προϊόν. Η Ισπανία λοιπόν, εφόσον μιλήσουμε ότι η παραγωγή ξεφύγει από το 1.200 και πάει στο 1.700, οι 500.000 αυτοί είναι ένα κομμάτι που πέφτει όλο μαζί στο 100% στην αγορά. Εκεί δημιουργεί τα προβλήματα. Σε καμία περίπτωση δεν μας φταίει κάτι άλλο. Ή εάν από την Δημησία δεν μπουν 55.000 τόνοι και μπουν 70. Δεν πιστεύω ότι αυτό θα παίξει τόσο μεγάλο ρόλο στις τιμές ή στη διαμόρφωση γενικότερα της αγοράς, το ενδιαφέρον σε όλο το κομμάτι αυτό. Όλο το πακέτο θεωρώ ότι κρίνεται από την παραγωγή της Ισπανίας. Και το είδαμε και τρία χρόνια που είχαμε έτσι κάπως ανεβασμένες τιμές στο ελαιόλαδο. Mm-hmm. Σε όλο αυτό έφυγε η Ισπανία, διότι έπεσε η παραγωγή της στους 600-700.000 τόνους λόγω της ανομβρίας, τετραετής, ναι, ανομβρίας, ναι, που είχαν εκεί. Και είδαμε αυτόματα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε εμάς.
0: Εκρηκτική άνοδο των τιμών. Ναι, ναι. Είναι κάτι που το είδαμε και στην δική μας την περιοχή. Λοιπόν, αυτά είναι τα μαντάτα μέχρι στιγμής όσον αφορά το ελαιόλαδο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί... Α, κάτι τελευταίο. Είπατε χαρακτηριστικά ότι αν ανάψει μια φωτιά στην Αμουδάρα θα πάει μέχρι την Αγία Γαλήνη, ακριβώς επειδή υπάρχουν πολλά λιόφυτα τα οποία είναι ακαλλιέργητα, είναι τα χόρτα μέχρι έχουν καλύψει τα δέντρα. Οι αγρότες, οι παραγωγοί δεν βλέπουν κανένα λόγο να ασχοληθούν με αυτά ακριβώς επειδή δεν έχουν κανένα κέρδος. Ξέρω ότι δεν υπάρχουν, δεν ξέρω αν υπάρχουν μάλλον καταγεγραμμένα

0: Για να είναι, να είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, αυτό λέτε. Ναι,
1: δηλαδή, ναι, δηλαδή θα μπορούσε να είχε βάλει τώρα μια ή δύο φορές σε καταστροφέα και να βλέπεις το λιόφυτο να είναι χαρτί
0: κάτω,
1: να μην έχει τα ταξερόχορτα μέσα και να υπάρχει ο κίνδυνος αυτός της πυρκαγιάς, ενώ αυτή τη στιγμή δεν το έχει κάνει και θα πάει λίγο πριν τη συγκομιδή να βάλει ένα τρακτέρ μέσα, δηλαδή για να μειώσει το ελάχιστο
0: κόστος. Ίσα να το κάνει, ναι.
1: Ίσα να το κάνει. Και είναι και το κομμάτι των ακαλλιέργητων που είπατε πριν από λίγο. Εκεί τώρα δεν ξέρω ποιος πρέπει να το δει αυτό. Πρέπει να το δει η περιφέρεια. Κάποιος πρέπει να το δει, διότι σας είπα, να το δούμε περιβαλλοντικά. Δηλαδή, κάπου πρέπει να σταματήσει με κάποιο τρόπο αυτό. Δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η ακαλλιέργεια στο νησί. Δεν γίνεται δηλαδή να κινδυνεύουμε καθημερινά λόγω της ακαλλιέργειας. Καλά ή κακά. Όταν το ελαιόλαδο ανέβηκε στα 7, 8, 9 ευρώ, καλλιεργηθήκανε και εκεί που δεν είχαν καλλιεργηθεί ποτέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπαμε και τα επικλινές χωράφια αυτά που δεν μπορεί εύκολα να τα πατήσει άνθρωπος και καλλιεργηθήκανε τα πάντα.
0: Ακόμα και
1: αυτό. Ναι, αυτό μάλιστα. Θεωρώ ότι δουλεύει. Δουλεύει εμπειρικά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Καπιτάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 ευρώ. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 ευρώ. Αλφα 12x250ml 5,95 ευρώ. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 ευρώ. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 ευρώ το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 ευρώ το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 ευρώ το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και στη Ρωσία τους τελευταίους μήνες που συνεχίζεται. Και όλο το γεωπολιτικό σκηνικό, το καινούριο που διαμορφώνεται με τον αντίκτυπο, τον ανάλογο για τη δική μας τη χώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νότι Μαριά, καθηγητή θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην βουλευτή και ευρωβουλευτή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαριά.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, την ώρα που περιμένουμε να ακούσουμε τα μέτρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα γι' αυτό, για το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, για ποιες κοινωνικές ομάδες, πόσα χρήματα θα δώσει. Σβήνουν και γράφουν λοιπόν. Στη γειτονιά μας, πολύ κοντά σε εμάς, γίνονται συμφωνίες αμυντικές που δεν ξέρω τι αντίκτυπο θα μπορούσαν να έχουν για τη χώρα μας. Αναφέρομαι στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν που υπέγραψαν μια κοινή αμυντική συμφωνία με στόχο να συγκροτήσουν ένα, δεν ξέρω πώς να το πω ισλαμικό, να το πω μουσουλμανικό ΝΑΤΟ στην περιοχή της Ευρασίας. Και όπως και το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το κεντρικό σημείο της συμφωνίας των τριών σουνιτικών χωρών είναι πολύ σαφές. Αν υπάρξει μια εξωτερική ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία υπογράφοντα μέρη, θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των τριών χωρών. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας, κύριε Μαριά?
1: Κοιτάξτε, στις 29 Ιουνίου έκανα μια εκπομπή στο Μιλιτέρ και ανέλησα την προοπτική της ίδρυσης του σουνιτικού ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο τίτλος ήταν «Σουνιτικό ΝΑΤΟ, Τουρκία και η Ελλάδα στο ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου». Διότι προειδοποιούσα από τότε ότι επίκειται η υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Ο κύριος Αλ-Σίσι, λίγες μέρες πριν την εκπομπή που έκανα, στις 21 Ιουνίου, μιλώντας στους τέσσερις υπουργούς εξωτερικών Αιγύπτου, Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας στο Κάιρο, είπε ότι το σχήμα R4, αυτές οι τέσσερες χώρες, θα έπρεπε να πάρει μία θεσμική μορφή. Και εξήγησα λοιπόν ότι επίκειται η σύναψη συμφωνίας ενός σουνιτικού ΝΑΤΟ, διότι οι χώρες αυτές είναι σουνιτικές. Θα πρέπει να αποφεύγουμε την έννοια μουσουλμανικού και ισλαμικού, διότι μουσουλμανικές χώρες υπάρχουν πάρα πολλές και ισλαμικές, αλλά πολλές από αυτές είναι σιητικές. Σε πάση περιπτώσει, αυτό που είχαμε στις 7 του μηνός Αυγούστου ήταν η υπογραφή αυτού του συμφώνου. Υπάρχει αυτή η ρήτρα του άρθρου 5 που προβλέπετε, και προσέξτε τώρα την εμπλοκή της Ελλάδος. Εάν λοιπόν έχουμε μία σύραξη Ελλάδος-Τουρκίας, λόγω του ότι η Τουρκία είναι επιθετική δύναμη και μας επιτεθεί, τότε, επειδή θα είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, θα πρέπει η Σαουδική Αραβία να υποστηρίξει πλέον την Τουρκία. Όμως η Ελλάδα, σε ρόλο χρήσιμου ηλίθιου, έχει ήδη μια συστοιχία Patriots στη Σαουδική Αραβία, για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί σας. Προστατεύει την Αράμκο, και όπως εξήγησε χτες ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο και κάνει ψιστήρι στους Αιγύπτιους να μπουν στο παιχνίδι, αυτή η συζήτηση μεταξύ των χωρών Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας διαρκεί 3 χρόνια. Δηλαδή οι δικές μας υπηρεσίες, το Υπουργείο Εξωτερικών, οι διάφοροι φοβεροί αναλυτές, αυτό το που άρε δώσε με τη Σαουδική Αραβία, έδειξε ότι δεν πήρε μυρωδιά η ελληνική εξωτερική πολιτική για το τι παιχνίδι στηνότανε από πλευράς Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία. Εμείς λοιπόν έχουμε τους Patriot εκεί, ενώ τους χρειαζόμαστε στην Ελλάδα. Οι Patriot ενεπλάκησαν σε 3-4 περιπτώσεις αποκρούοντας επιθέσεις του Ιράν απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Και η Σαουδική Αραβία, με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει αμυντική συμφωνία, την οποία ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, είναι πλέον μια χώρα η οποία, σε περίπτωση εμπλοκής, διότι έχουμε το κάζους μέλη της Τουρκίας, τότε θα στηρίξει την Τουρκία ενάντια στην Ελλάδα, έχοντας η Ελλάδα τους Patriots και τους στρατιώτες μας εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα στραπάτσο φοβερό για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Δεν είδα καμία επίσημη αντίδραση από πλευράς ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, διότι η Σαουδική Αραβία δεν έκανε αυτό που έκανε, Όμως είναι βέβαιο ότι παραβιάζει και τη συμφωνία που έκανε με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτά τα παραμύθια που λέει τώρα η Σαουδική Αραβία μαζί με την Τουρκία και το Πακιστάν ότι είναι δίθεν αμυντική συμφωνία δεν ισχύουν, διότι πρώτον το Πακιστάν στην ουσία βρίσκεται σε ιονή πόλεμο με την Ινδία. Είχαμε πρόσφατα και πριν λίγο καιρό τις εχθροπραξίες. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα με το κάζους μπέλι και επομένως εμπλοκή είτε του Πακιστάν είτε της Τουρκίας με τρίτη δύναμη εντάσσει τη Σαουδική Αραβία σε αυτό το παιχνίδι το οποίο θα είναι επιθετικό. Άρα πρέπει να σταματήσουμε να αποδεχόμαστε ότι πρόκειται για αμυντική συμφωνία. Πρόκειται για μια επιθετική συμφωνία της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν που είναι επικίνδυνη για τη δημόσια ειρήνη και ασφάλεια. Και αυτό το θέμα θα έπρεπε ήδη η Ελλάδα να το θέσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να το θέσει ταυτόχρονα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να ακολουθούμε μια πολιτική υποχώρησης ή να παριστάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτε νομίζω ότι είναι μια λάθος αντίδραση. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, αφού η Ελλάδα έχει απλώσει πολύ μακριά τον τραχανά, όπως λέγεται στο χωριό μου, έχει στείλει μια φρεγάτα να βρίσκεται στη Ερυθρά Θάλασσα ενώ χρειαζόμαστε τους στρατιώτες μας και τους ναύτες εδώ, έχει στείλει τους πάτριους στη Σαουδική Αραβία, αποφάσισε, προσέξτε, να στείλει ελικόπτερα Απάτσι τις επόμενες ημέρες στα Αραβικά Εμμυράτα για να προστατεύουν τα Αραβικά Εμμυράτα. Έχει στείλει τόσο οπλισμό στην Ουκρανία και διερωτώ με τι έχει μείνει στην Ελλάδα για την άμυνά της.
0: Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στην Αίγυπτο, να πούμε ότι χθες η Σαουδική Αραβία μπλόκαρε την είσοδο της Αιγύπτου σε αυτή την συμφωνία των σουνιτικών χωρών της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι περισσότερο, θα ήθελα να πάμε σε αυτά τα αγκάθια που θα μας απασχολήσουν από το φθινόπωρο, κύριε Μαριά, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή,
1: θα σας πω μόνο μία κουβέντα. Ναι. Επειδή κάναμε και μία πρόσφατη εκπομπή, θυμόσαστε ότι αναλύσαμε το σιδηρόδρομο Χετζάζ. Ναι. Δηλαδή τη συμφωνία της Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία να συνδεθεί σιδηροδρομικά ουσιαστικά η Σαουδική Αραβία μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Όλα αυτά είναι ένα ευρύτερο παιχνίδι. Μάλιστα. Δεν ξέρω πόσο καιρό η Αίγυπτος θα είναι εκτός αυτού του σχηματισμού. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται η Ελλάδα πλέον να παρακαλάει τη Σαουδική Αραβία για να μην πει η Αίγυπτος στο παιχνίδι. Νομίζω ότι πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα στους φίλους μας στην Αίγυπτο, διότι έχουν και λαμβάνει αυτό το δάνειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο παίρνουν με την στήριξη της Ελλάδος, έχουν αφήσει ανοιχτό το θέμα και πάει επικίνδυνα το θέμα της ιδιοκτησίας του μοναστηριού της Αγίας Εκατερίνης και νομίζω ότι αφού δώσαμε και παραπάνω από ό,τι έπρεπε σε ΑΟΣ στην Αίγυπτο θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο κινητικοί στα θέματα αυτά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση, αυτό πρέπει να αφορά και την αντιπολίτευση, την φιλοκυβερνητική στην ουσία αντιπολίτευση, γιατί δέχεται όλη αυτή τη λογική του ΝΑΤΟ, και κυρίως την ελληνική ομογένεια στην Αίγυπτο, η οποία έχει κάποιες οικονομικές δραστηριότητες. Δεν βλέπω να υπάρχει κινητοποίηση της Ελλάδος στα θέματα αυτά. Και

0: Όσον από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο Εξωτερικών πήγε για μπάνια, ο κύριος Χακάν Φιντάν κάνει τα μπάνια του στην Αίγυπτο τώρα και κάνει ολόκληρο παιχνίδι. Πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να πάψει να ασχολείται με πράγματα που δεν την αφορούν και να ενισχύσει κυρίως την άμυνα και ασφάλεια της χώρας. Αυτό πρέπει να κάνει.
1: Πάντως, με φόντο και αυτή την συμφωνία, εκτιμάτε ότι πλέον θα γίνει πιο σφιχτός αυτός ο δεσμός μας, της χώρας μας με το Ισραήλ, κύριε Μαριά?
0: Κοιτάξτε, αυτά παθαίνει κανείς όταν πάει μονόπατα. Διότι η Ελλάδα πριν από αρκετές δεκαετίες, και μιλάω την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, είχε μια πιο αδέσμευτη και ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, η οποία ισορροπούσε και με σχέσεις την εποχή εκείνη και με τη Λιβύη και με το Παλαιστινιακό και με αραβικές χώρες και βεβαίως διατηρούσε και κάποιες σχέσεις με το Ισραήλ. Η Ελλάδα έχοντας δεθεί πλέον στην ουσία στο άρμα του Ισραήλ, είναι προφανέστατο ότι έχει φέρει απέναντί της όλες τις δυνάμεις στον χώρο τον αραβικό. Αυτό το αξιοποιεί η Τουρκία, η οποία πλέον ενώ είχε άσχημες σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, θυμόσαστε την υπόθεση Κασόγγι, τι είχε συμβεί στην Τουρκία, που είχε δολοφονηθεί ο Κασόγγι και ήταν σύγκρουση Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία. Η Τουρκία είχε κόντρα με την Αίγυπτο. Τώρα έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις αυτές, όχι μόνο γιατί η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι, αλλά γιατί η Ελλάδα στα μάτια του αραβικού κόσμου είναι πλέον μια χώρα προσδεδεμένη στο άρμα του Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ βεβαίως κατηγορείται και για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων κλπ. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή η μονόπατη πολιτική, η οποία είναι μόνο εντός του ΝΑΤΟ, μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πυθύνιο καλό παιδί και σύμπλευση μόνο με το Ισραήλ, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί από την άλλη πλευρά κινήσεις,
1: ναι,
0: τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει η Ελλάδα.
1: Οφείλω να τονίσω και να υπογραμμίσω ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που ίσχυαν τότε επί Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα έχουμε πραγματικά κοσμογονικές αλλαγές με αφορμή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, κύριε Μαριά. Οφείλουμε να το τονίσουμε.
0: Κοιτάξτε,
1: και αυτό.
0: Να πάω πιο πέρα. Εγώ ας πάω πιο πέρα, παρότι δεν είμαι Πασόκ. Να επισημάνω ότι την εποχή που έγινε η επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ, ακόμη και ο Κώστας Ολαλιώτης, τότε που ήταν Γενικός Γραμματέας του Πασόκ, διαφώνησε και συμμετείχε και αυτό στις διαδηλώσεις που κάναμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μόνο εποχή Παπανδρέου, ακόμη και επί εποχή Συμπίτη και γενικότερα η Ελλάδα είχε μια πιο ισορροπημένη θέση σε σχέση με τον αραβικό κόσμο. Μάλιστα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε απολέσει, διότι πλέον η Ελλάδα έχει γίνει συμπληρωμά του Ισραήλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό το βλέπουν οι υπόλοιποι. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε μια ανεξάρτητη πολυμερή εξωτερική πολιτική, με στήριξη κυρίως στα θέματα της ειρήνης, με πρωτοβουλίες της Ελλάδος και στο Μεσανατολικό σε θέματα που με βάση τα θέματα της ειρήνης και της ασφάλειας. Είχαμε σχέσεις, αν θυμόσαστε, και με το Ιράν. Δεν μάλιστα χρωστάει και αρκετά δισεκατομμύρια Ελλάδα στο Ιράν, γιατί είχε πάρει κάτι πετρέλαια και δεν τα έχει πληρώσει. Αυτή λοιπόν η ευρύτερη πολιτική, η οποία θα μπορούσε να είναι πιο σταθμισμένη, έχει χαθεί.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως, όπως είπατε, έχουμε αυτές τις τεράστιες γεωπολιτικές εξελίξεις. Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εκμεταλλεύονται τις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα και έχουμε μπει πλέον στο στόχαστρο ουσιαστικά του τρίτου κόσμου, θα έλεγα. Ακόμη και η κινέζικη επένδυση που την έκανε επί εποχής της Δημοκρατίας, ναι, έγινε στον Πειραιά, κινδυνεύει, διότι πλέον οι Αμερικανοί έχουν τη λογική του πάρτα όλα και η κυβέρνηση πλέον φαίνεται υποχωρητική στο θέμα αυτό. Εγώ δεν μιλώ κομματικά, μιλώ εθνικά, ότι θα έπρεπε να έχουμε μια πολύ πιο σταθμισμένη εξωτερική πολιτική και είμαστε υποτίθεται και ένα χρόνο τώρα και πάμε στο δεύτερο για ως μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, που εμείς έπρεπε να παίρνουμε σημαντικές πρωτοβουλίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε μια βάση ειρηνική και να ενισχύουμε το πρεστίζ της χώρας, αλλά δυστυχώς δεν το κάνουμε.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο να πάμε στα επόμενα θέματα, γιατί είναι και σοβαρά, είναι και σημαντικά. Θέλω να τα συζητήσουμε μετά τον 15 Αύγουστο, κύριε Μαριά, γιατί παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι και η σχεδιαζόμενη επανέναρξη των ερευνών των βυθομετρικών ερευνητικό.

0: από το Σεπτέμβριο και μετά, και το ερώτημα είναι τι θα κάνει και ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσει η Τουρκία με αυτά που είδαμε στην Κάσο το προηγούμενο διάστημα. Είναι και το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας που οι πληροφορίες λένε ότι θα έρθει μέσα στο φθινόπωρο στην Τουρκική Βουλή. Ναι, βεβαίως, μια κουβέντα για να κλείσουμε. Θα τα πάρουμε.
1: Ναι. Η Ελλάδα σε επίπεδο πρέσβεων, όπως και η Κύπρος, στις αρχές Ιουνίου ψήφισε το προσχέδιο προϋπολογισμού που δίνει αρκετά δισεκατομμύρια στην Τουρκία, στην Λιβύη, στην Αίγυπτο κλπ. Έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει τη διαδικασία αυτή ψηφίζοντας αρνητικά στην ψηφοφορία που θα γίνει το Σεπτέμβριο. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μην πάρει ούτε σεντ η Τουρκία, η Αίγυπτος και οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι απέναντι στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα να μπλοκάρει τη χρηματοδότησή της αυτόν τον χώρο το Σεπτέμβριο. Θα το κάνει? Θα περιμένουμε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε επικοινωνία τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά, κύριε Μαριά. Καλό 15 Αύγουστο. Να είστε καλά.
1: Επίσης, χρόνια πολλά σε όσους μας ακούνε.
0: Λοιπόν, εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγο μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη.
2: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ένας άτυπος καταβλισμός έχει δημιουργηθεί στο οικόπεδο Φιλέτο, όπου θα αναγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου με την ανοχή των υπευθύνων. Ένα παράπηγμα από παλέτες και νάιλον, ρούχα απλωμένα ή πεταμένα και σκουπίδια σε όλο το χώρο συνθέτουν την εικόνα στη βιτρίνα της πόλης που κατακλείζεται καθημερινά από χιλιάδες τουρίστες που φτάνουν στο λιμάνι. Σαρωτική έλεγχη της εφορίας προσεχώς, 6 κατηγορίες φορολογουμένων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και την αξιοποίηση στοιχείων από τράπεζες και αποδείξεων μέσω POS. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν συνταξιούχοι και εργαζόμενοι που έλαβαν αναδρομικά ποσά αλλά παρέλειψαν να τα δηλώσουν, εκμισθωτές ακινήτων, εισοδηματίες του εξωτερικού, καταθέτες μεγάλων ποσών σε τράπεζες και φορολογούμενοι που εμφάνισαν χαμηλά εισοδήματα στην εφορία αλλά είχαν μεγάλες δαπάνες. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με κάθε μέσο. Σε πλήρη ετοιμότητα η τροχέα με εντατικούς ελέγχους για την αποφυγή ατυχημάτων και την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Η Ιαπωνία διαμαρτύρεται έντονα για την επίσκεψη για πρώτη φορά του Προέδρου της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν στο αρχιπέλαγος των Κουρίλων νήσων, για το οποίο οι δύο χώρες βρίσκονται σε διένεξη επί δεκαετίες. Ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και κυριότερος αντίπαλος του Τούρκου Προέδρου, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ανακοίνωσε την ένταξή του σε νέο κόμμα που ιδρύθηκε πρόσφατα, καθώς με δικαστική εντολή έχει καθαιρεθεί η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματός του. Ο Ιμάμογλου εντάχθηκε στο νέο κομματικό σχηματισμό που ίδρυσαν ο αντιπολιτευόμενος Οσγιούρο Ζέλ και 90 άλλοι αποσχιστέντες βουλευτές, επιδιώκοντας να ανασυνταχθούν για να αμφισβητήσουν τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Όφη έγραψε ιστορία μετά το κύπελο Ελλάδας τον περασμένο Απρίλιο, κατέκτησε για πρώτη φορά και το Super Cup, νικώντας το Παγκρίτιο στάδιο με 5-4 την ΑΕΚ χθες τα πέναλτι, και ενώ η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε στο 2-2. Χιλιάδες οπαδοί του Όφη πανηγύρισαν τη σπουδαία επιτυχία αρχικά στο Παγκρίτιο και στη συνέχεια στο κέντρο του Ηρακλείου. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9.30 την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες με στόχο την ανατροπή της ήττας του στην Τούμπα με 1-0 και την πρόκριση στα play-off του Europa League. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας με 2-1 τη Aston Villa στο Salzburg. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν βόρεια 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Στους ρυθμούς του 15 Αυγούστου κινείται η Κρήτη, δύο ημέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, το νησί κατακλείζεται από επισκέπτες. Μετά το κύπελο Ελλάδας, ο Όφι πανηγυρίζει μετά από 4 μήνες και το Super Cup. Ένας άτυπος καταβλισμός έχει δημιουργηθεί στο οικόπεδο Φιλέτο, όπου θα ανεγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου με την ανοχή των υπευθύνων. Στους αθανάτους του Δήμου Ηρακλείου θα μεταφέρονται οι μετανάστες που εντοπίζονται νότια του Λασιθίου, σύμφωνα με τα όσα σχεδιάζει το Υπουργείο Μετανάστευσης, πάνω από 11.500 οι αφίξεις από την αρχή του έτους. Σε εξέλιξη μεγάλο πρόγραμμα για τη μεταφορά όρνεων από τον πληθυσμό της Κρήτης στην υπηρετική χώρα. Σε πρώτο πλάνο οι καταγραφές των ζημιών από την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας εφαρμόζει η ελληνική αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν ώψη 15 Αυγούστου. Ορατός είναι ο κίνδυνος μιας νέας απότομης επιβάρυνσης των τιμών των καυσίμων από την 1η Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι αγρότες να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης. Νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων εντάσσονται πλέον στο καθεστώς της 9 μήνης άδειας προστασίας της μητρότητας. Στο Διεθνή Επενδυτικό Χάρτη επιχειρεί να ξαναβάλει η Ελλάδα περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας, ανοίγοντας σε ένα νέο κύκλο σεισμικών ερευνών. Ένα πολιτιστικό αντάμωμα μνήμης και αναγέννησης θα γίνει την προσεχή Κυριακή στο Κράσι. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Στους ρυθμούς του 15 Αυγούστου κινείται η Κρήτη, δύο μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, το νησί κατακλείζεται από επισκέπτες, με την πληρότητα στα τουριστικά καταλήμματα να αγγίζει το 100%, ενώ τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά δρομολόγια εκτελούνται γεμάτα με επιβάτες. Η Άννα Κωνσταντουλάκη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Βουλιάζει από κόσμο η Κρήτη 2-24 ώρα πριν το 15 Αύγουστο. Οι πληρότητες στα τουριστικά καταλήμματα αγγίζουν σχεδόν το 100%, ενώ πλοία και αεροπλάνα καταφτάνουν στο νησί ασφυκτικά γεμάτα. Όσοι δεν μένουν σε ξενοδοχειακά καταλήμματα φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενικών και φιλικών τους προσώπων, όχι μόνο στις τουριστικές περιοχές, αλλά και στην ενδοχώρα. Αυτή την εποχή τα χωριά γεμίζουν κόσμο και ντόπιοι και ξένοι χαίρονται τις γιορτές, τα πανηγύρια, τα αυτοσχέδια γλέντια που οργανώνονται σε όλη την Κρήτη. Αυτό που παρατηρούν φέτος οι εκπρόσωποι του τουρισμού είναι ότι έχουν έρθει για διακοπές λιγότεροι Έλληνες. Το αυξημένο κόστος ταξιδιού και διαμονής φαίνεται πως λειτουργεί αποτρεπτικά για αρκετούς εγχώριους ταξιδιώτες, αφού οι διακοπές αρχίζουν με την επιβάρυνση να ξεκινά ήδη από τα μεταφορικά έξοδα. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί οι κρατήσεις τελευταία στιγμή από τους ξένους που προσπαθούν να βρουν εκπτωτικά πακέτα. Το πρωτεινό καλοκαίρι παρατηρείται επίσης μικρότερη ζήτηση στα ξενοδοχεία 5 αστέρων, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν οικονομικότερες εναλλακτικές. Άλλωστε, η Κρήτη σήμερα διαθέτει σχεδόν 500.000 κλίνες, στις οποίες μοιράζονται ξενοδοχεία και Airbnb. Ωστόσο, τις ημέρες αυτές η κίνηση, όπως είπαμε, στην αγορά είναι ιδιαίτερα αυξημένη και οι επισκέπτες κατακλείζουν τα εμπορικά καταστήματα, τους χώρους εστίασης και τις τοπικές επιχειρήσεις, δίνοντας σημαντική ανάσα στην τοπική οικονομία. Οι επαγγελματίες του κλάδου εμφανίζονται αισιόδοξοι και για τη συνέχεια της σεζόν, καθώς οι κρατήσεις δείχνουν ότι οι μήνες του φθινοπόρου θα κινηθούν πολύ δύσκολα.

0: δυναμικά σε όλο το νησί.
1: Άννα, σε ευχαριστώ. Θα μείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου, κύριος Ιάκωβος Ουρανός. Καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας κυρία Σημειαντωνάκη.
1: Κύριε Ουρανέ, βρισκόμαστε στο πικ της κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και δώστε μας την εικόνα με τον αριθμό των πτήσεων.
2: Βρισκόμαστε στο πικ, πολύ σωστά. Από την αρχή λοιπόν του Αυγούστου, το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, έχουμε αφήξει εσωτερικού σε επιβάτες 33.088 με μια αύξηση της τάξης του 7%. Στις αφήξεις εξωτερικού 276.793 επιβάτες με μια αύξηση 4,3% και συνολικά διακινούμενους επιβάτες μόνο για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου 608.157 με μια αύξηση 3,7%. Να θα πούμε λοιπόν ότι από την αρχή του έτους το αεροδρόμιο Ηρακλείου μέχρι και την 10 Αυγούστου έχει ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια συνολικά διακινούμενους επιβάτες. Κινούμαστε δηλαδή στα περσινά επίπεδα και πιο ψηλά. Θεωρούμε ότι θα ξεπεράσουμε και φέτος το περσινό ρεκόρ των 10.050.000 επιβατών.
1: Μπορείτε να μας δώσετε την εικόνα του αριθμού των πτήσεων στο αεροδρόμιο για σήμερα και αύριο?
2: Τώρα κινούμαστε, δηλαδή όλες οι μέρες κινούνται κύκλοι γύρω στις 400 συνολικά πτήσεις.
1: 400 πτήσεις ημερησίως, δηλαδή μέσα στο 24ωρο, έτσι.
2: Αφήξεις αναχωρήσεις, ναι, μοιρασμένες περίπου 200 αφήξεις, 200 αναχωρήσεις. Με 406 πτήσεις έκλεισε η Κυριακή 2 Αυγούστου, δηλαδή τα Σαββατοκύριακα που έχουμε την περισσότερη κίνηση. Και οι Τετάρτες έχουν αρκετή κίνηση. Το Σάββατο 1 Αυγούστου είναι η μέρα που είχαμε τους περισσότερους επιβάτες μέσα από το τέρμιναλ. Ξεπεράσαμε τις 67.000 επιβάτες σε μία ημέρα. Μέσα από αυτό το αεροδρόμιο, το ταλαιπωρημένο, το παλιό, το ελλιπές, να το πούμε έτσι, σε υποδομές.
1: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο αγώνας που δίνεται από τους εργαζόμενους για να εξυπηρετήσουμε την τουριστική κίνηση.
1: Κύριε Ουρανέ, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, γιατί θα έχετε πολλή δουλειά και τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
1: Θα μείνουμε στο θέμα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Φακιανάκης, είναι ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φακιανάκη.
3: Καλό σας μεσημέρι.
1: Μιλάμε για 100% πληρότητες αυτή την περίοδο στο νησί μας, στα ξενοδοχεία.
3: Βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Είναι οι διακοπές του 15 Αύγουστου και ήταν αναμενόμενο να είμαστε γεμάτοι. Παντούς όλη την Κρήτη οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Δύσκολα βρίσκει τώρα πλέον κάποιες δωμάτια και τελευταία στιγμή πλέον και οι τιμές είναι πιο ακριβές.
1: Mm-hmm. Ακόμα και στα πεντάστερα ξενοδοχεία μιλάμε για τέτοιες πληρότητες, κύριε Σφακιανάκη.
3: Ναι. Παρότι τα πεντάστερα ήταν η κατηγορία των καταλυμάτων που έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη πίεση λόγω της ακρίβειας και της αλλαγής συμπεριφοράς των τουριστών, σε αυτή την περίοδο έχουν πολύ υψηλές πληρότητες και είναι όλοι ευχαριστημένοι.
1: Ποια είναι η εικόνα για το επόμενο διάστημα, δηλαδή για το διάστημα μετά τον 15 Αύγουστο, ίσως και τον Σεπτέμβριο, κύριε Σφακιανάκη?
3: Ο Αύγουστος θα συνεχιστεί πάρα πολύ καλά μέχρι περίπου τα 20 του Αυγούστου. Την τελευταία εβδομάδα πάντα παρατηρείται μια κοιλιά και μια υστέρηση στις κρατήσεις, που όμως λόγω του last minute πιστεύουμε σε μεγάλο βαθμό θα καλυφθεί. Αλλά η μεγάλη επιτυχία θα είναι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Θεωρούμε ότι ήδη υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις στην περίοδο αυτή και μας έχει υποδείξει το παρελθόν ότι το τέλος σεζόν συνεχώς ενισχύεται.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας.
1: Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Μετά το κύπελλο Ελλάδας, ο Όφι πανηγυρίζει μετά από 4 μήνες και το Super Cup. Το κριτικό συγκρότημα νίκησε στο Παγκρίτιο Στάδιο την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το συναρπαστικό 2-2 της κανονικής διάρκειας και πρόσθεσε ακόμη ένα τίτλο στην ιστορία του. Ο Στέλιος Βολιαντόπουλος θα μας ενημερώσει. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές. Πραγματικά, ο Όφη μέσα σε λίγους μήνες, σε περίπου 4 μήνες, έγραψε και πάλι μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του, καθώς μετά το κύπελλο Ελλάδας κατέκτησε

0: Το Super Cup ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός που έγινε χθες στο Παγκρέτιο Στάδιο. Κρίθηκε στα πέναλτι, εκεί όπου οι παίκτες του Χρήστο Κόντι επικράτησαν με 5-4 της ΑΕΚ και μετά το ισόπαλο 2-2 της κανονικής διάρκειας κατέκτησαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους το Super Cup. Το Παγκρέτιο Στάδιο έζησε χθες μια βραδιά που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην ιστορία του Όφη. Η ομάδα έδειξε πάθος και ψυχή και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να κάνει την ανατροπή και παρά το γεγονός ότι δέχτηκε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις, έδειξε το χαρακτήρα νικητή στη διαδικασία των πέναλτι. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς έρχεται λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας. Όφη, μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, πρόσθεσε δεύτερο μεγάλο τρόπαιο στη συλλογή του, μετατρέποντας το 2026 σε μία από τις σημαντικότερες χρονιές στην ιστορία του συλλόγου και παράλληλα έγινε η πρώτη ομάδα εκτός Κέντρου και Θεσσαλονίκης η οποία κατακτά το Super Cup, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη διάσταση σε αυτή την επιτυχία. Και μετά το τέλος του τελικού είχαμε τρελά πανηγύρια και στο Παγκρέτιο Στάδιο και σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου για αυτή τη μεγάλη επιτυχία.
1: Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο παλέμαχος άσος του ΟΦΗ, ο Μιχάλης Τζιράκης, ο οποίος ήταν αυτός που μετέφερε το κύπελο στον αγωνιστικό χώρο πριν από την έναρξη του τελικού. Κύριε Τζιράκη, καλό μεσημέρι. Φαντάζομαι ότι θα είστε πολύ ικανοποιημένος και πολύ χαρούμενος που αυτό το κύπελο έμεινε σε κριτικά χέρια.
2: Ήταν ο δεύτερο Super Cup που γινόταν στο Ηράκλειο και αυτή τη φορά ο ΟΦΗ ήταν έτοιμος σαν από καιρό για να σηκώσει ένα τίτλο που τον φέρνει στην κατάταξη να είναι αυτή τη στιγμή η πέμπτη καλύτερη ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και είναι κάτι το οποίο δίνει μεγάλη χαρά σε όλους τους κριτικούς και ιδιαίτερα σε εμάς όλους που αγαπάμε τον Όφη και την Κρήτη.
0: Κύριε Τζιράκη, ποια πιστεύετε, καλό μεσημέρι για από μένα, ήταν τα στοιχεία που έδωσαν στην ομάδα του Όφη το Super Cup στον χθεσινό τελικό?
2: Η ΑΕΚ έκανε το λάθος που έκανε και ο ΠΑΟΚ τον τελικό του κυπέλου που δεν ζυγίσανε καλά τον αντίπαλο. Είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις να μην μετρήσεις καλά τον αντίπαλο και να νομίζεις ότι όλα θα κυλήσουν εύκολα γιατί είναι πιο μεγάλη η φανέλα ή είναι πιο βαριά η φανέλα. Νομίζω ότι αυτό εκεί πρέπει να σταθούμε, ότι δύο τίτλους που πήρε Όφη συνεχόμενους είναι γιατί Όφη έδωσε το 100% μέσα στο γήπεδο, ενώ ο αντίπαλος και ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο αλλά και χθες η ΑΕΚ νομίζαν ότι θα ήταν ένας περίπατος. Όμως το ποδόσφαιρο δεν λειτουργεί έτσι, δεν είναι αυτοί οι κανόνες που λειτουργούν στο ποδόσφαιρο και αυτός ήταν νομίζω ο βασικός λόγος που ο Όφη πήρε το Super Cup. Έπαιξε μεγάλο ρόλο η διαχείριση του παιχνιδιού από τον προπονητή του Όφη, ο οποίος θα έλεγα ας πούμε ότι κέρδισε κατά κράτος τον αντίπαλο προπονητή, κάτι που και ο ίδιος παραδέχτηκε. Και επίσης ήταν και μεγάλη επιτυχία, δεν ξέρω, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να φέρει για δεύτερη χρονιά και θα έλεγα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσκημα στον κύριο Τζόρτζογλου που κατάφερε να φέρει για δεύτερη χρονιά το κύπελο στο Ηράκλειο και έτσι είχαν την ευκαιρία οι φίλαθλοι του Όφη μαζικά να σταθούν στο γήπεδο, να έρθουν και να πανηγυρίσουν μια νίκη τέτοια η οποία δεν ξέρω κάθε πόσα χρόνια μπορεί να έρχεται.
0: Κύριε Τζιράκη, τι μήνυμα στέλνει ο Όφη με τη χθεσινή επιτυχία του σε μια απαιτητική χρονιά και με Ευρώπη, πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια?
2: Όφη στέλνει ένα μήνυμα στους φιλάθλους του ότι τώρα έχουν την ελάχιστη υποχρέωση να σταθούν δίπλα στην ομάδα. Νομίζω η ομάδα, η διοίκηση πρέπει να σταθούμε στον πρόεδρο, τον κύριο Μπούση, ο οποίος στα χρόνια της παρουσίας του έχει δύο τίτλους. Είναι κάτι το οποίο δεν το φανταζόταν κανείς ούτε στα τρελά μας όνειρα με τον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπου συγκρούονται τώρα οι τέσσερις μεγάλες ομάδες και οι υπόλοιποι βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους ακολουθήσουν. Και έχει υποχρέωση τώρα ο φίλαθλος κόσμος του Όφη να σταθεί στο πλευρό της ομάδας, όχι μόνο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ούτως ή άλλως θα είναι πάρα πολλά και, και μέσα και έξω, αλλά πρέπει να σταθούμε στο πλευρό της ομάδας για να δείξουμε και εμείς, ας πούμε, ότι είμαστε ευγνώμονες σε αυτό που έχουν καταφέρει ο πρόεδρος, ο προπονητής και το ποδοσφαιρικό τμήμα.
1: Μάλιστα.
2: Διότι αυτό που κάνανε, αυτό που κάνανε αυτό το διάστημα, τα παιδιά αυτά σε 100 μέρες μέσα να φέρουν στο Ηράκλειο 2 τίτλους, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσα χρόνια θα περάσουν για το ξαναδούμε.
1: Μάλιστα.
2: Είναι κάτι το συγκλονιστικό, το οποίο το ζήσανε χθες ο κόσμος και αυτοί που ήταν εκεί θα το θυμούνται για πολλά χρόνια.
1: Κύριε Τζιράκη, Στέλιο Ζολιαντόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας.
1: Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Ένας άτυπος καταβλισμός έχει δημιουργηθεί στο οικόπεδο Φιλέτο, όπου θα ανεγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου με την ανοχή των υπευθύνων. Ένα παράπηγμα από παλέτες και νάιλον, ρούχα απλωμένα ή πεταμένα και σκουπίδια σε όλο το χώρο συνθέτουν την εικόνα στη βιτρίνα της πόλης, που κατακλείζεται καθημερινά από χιλιάδες τουρίστες που φτάνουν στο λιμάνι. Το ρεπορτάζ είναι της Εύας Μαστρογιαννάκη.
3: 14 στρέμματα ντροπής, μια περιφραγμένη υγειονομική βόμβα μαζί με την αδιαφορία των αρχών, ρημάζουν το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να αναγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, στη συμβολή των λεωφόρων Ικάρου Εθνικής Αντιστάσεως και Νεάρχου. Ένα παράπηγμα από παλέτες και νάιλον, ρούχα απλωμένα ή πεταμένα και σκουπίδια σε όλο το χώρο συνθέτουν ένα άτυπο καταβλισμό που καθιστά το οικόπεδο Φιλέτο σύμβολο κρατικής αδράνειας και κοινωνικού αδιεξόδου. Η κατάσταση αυτή συμπυκνώνει ολόκληρη την παθογένεια της δημόσιας διοίκησης και των χρόνιων καθυστερήσεων. Το οικόπεδο που προκρίθηκε για να στεγάσει το νέο υπερσύγχρονο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου έχει μετατραπεί σε ένα άτυπο μίνι καταβλισμό, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και αναδεικνύοντας ένα σύνθετο κοινωνικό και πολεοδομικό πρόβλημα. Όποιος περνά από την παραλιακή λεωφόρο αντικρίζει μια εικόνα που δεν συνάδει με τη βιτρίνα μιας τουριστικής πόλης όπως είναι το Ηράκλειο. Πρόχειρα παραπήγματα, σκηνές, απλωμένα ρούχα και σκόρπια απορρίμματα συνθέτουν το σκηνικό μέσα στον περιφραγμένο χώρο. Ο χώρος καταλαμβάνεται περιοδικά από ευάλωτες ομάδες και μετακινούμενους πληθυσμούς. Η κατάσταση αυτή έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών από τους περίοικους που κάνουν λόγο για μια διαρκή εστία μόλυνσης, κατηγορώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι δεν υδρώνει το αυτί τους για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση. Μιλώντας στο Ραδιοκρήτη και στο Μανώλη Αργυράκη, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Καραντίνος υπεραμύνθηκε τις υπηρεσίες του, τονίζοντας ότι παρά το γεγονός ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχε πραγματοποιηθεί επίσημη αυτοψία, καθαρισμός και πλήρης κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής, άγνωστοι προχώρησαν προκλητικά στην επανασύστασή της. Όπως είπε, έχει δώσει ήδη ρητές οδηγίες για τη σύνταξη και κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς προς τον εισαγγελέα. Με αυτή τη νομική κίνηση εγκαλείται το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων ως ιδιοκτήτης του ακινήτου να λάβει άμεσα μέτρα για τη θωράκιση και την περιφρούρηση του χώρου του, ενώ παράλληλα ενημερώνεται άμεσα και η υγειονομική υπηρεσία για τη διενέργεια ελέγχου, καθώς η παρουσία του παραπήγματος εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Η Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή και πλήρη συντονισμό με την Ελληνική Αστυνομία και την Ομάδα Δίας για να παρεμβαίνουν όταν κρίνεται σκόπιμο. Η ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου Ηρακλείου δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο, ξεκαθάρισε ο κ. Καραντίνος, αφήνοντας να εννοηθεί πως το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως μια προσωρινή εστία παρανομίας, χωρίς να επηρεάζεται στο ελάχιστο η πορεία και η εξέλιξη του μεγάλου αυτού έργου πνοής για την πόλη. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως όσο η έναρξη των εργασιών για το νέο δικαστικό μέγαρο αγνοείται, το οικόπεδο της Παραλιακής θα συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό μνημείο γραφειοκρατίας, ισορροπώντας ανάμεσα στις ανάγκες μιας πόλης που ασφικτιά και στην τραγική καθημερινότητα ανθρώπων που αναζητούν στέγη σε ένα κομμάτι γης που προορίζεται για ναός της δικαιοσύνης.
1: Στους αθανάτους θα μεταφέρονται οι μετανάστες που εντοπίζονται νότια της Ιεράπετρας αλλά και του Λασιθίου, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος, μετά και τα όσα προέκυψαν από τη χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο λιμεναρχείο της περιοχής. Στο μεταξύ, οι ροές προς την Κρήτη παραμένουν αυξημένες με 245 περιστατικά και 11.500 αφίξεις από την αρχή του έτους. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
4: Σε διαρκή πίεση ήταν νότια παράλια της Κρήτης λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, με τις τοπικές αρχές και τα στελέχη του λιμενικού να κάνουν λόγο για μια κατάσταση που πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια των δυνατοτήτων τους. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής

0: Κρήτης Γιώργος Φαγιανάκης έδωσε την εικόνα της έντασης που επικρατεί. Όπως είπε, από τις αρχές του έτους μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί 245 περιστατικά με περίπου 11.500 ανθρώπους να έχουν φτάσει στη Νότια Κρήτη. Μόνο το τελευταίο διήμερο καταγράφηκαν 286 άτομα, ενώ στις 12 Αυγούστου σημειώθηκαν 5 περιστατικά. Ο ίδιος περιέγραψε ως ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσταση στο πεδίο, υπογραμμίζοντας ότι τα στελέχη του λιμενικού είναι εξαντλημένα και απαιτείται άμεση ενίσχυση του προσωπικού. Χρειάζεται επανασχεδιασμός, ανέφερε χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι έχει αλλάξει και το προφίλ των ανθρώπων που φτάνουν πλέον στην Κρήτη. Όπως είπε, ενώ παλαιότερα υπήρχαν μεταξύ των αφήξεων και οικογένειες με παιδιά, σήμερα η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς πρόκειται κυρίως για ανήλικα και άνδρες ηλικίας έως περίπου 30 ετών. Όπως σημείωσε πάντως, το Υπουργείο και το Αρχηγείο του Λιμενικού έχουν δεσμευτεί ότι τον Σεπτέμβριο θα υπάρξει ενίσχυση με προσωπικό. Στο μεταξύ, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης αποκάλυψε ότι έχει ληφθεί απόφαση για την μεταφορά στη νέα δομή φιλοξενίας που σχεδιάζεται στους αθανάτους του Δήμου Ηρακλείου των μεταναστών που θα εντοπίζονται νότια της Ιεράπετρας αλλά και γενικότερα στα νότια του Λασιθίου. Η αποκάλυψη έγινε μετά και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στο Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, παρουσία και του πρώτου Αντιπρόεδρου της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι από τις 13 Σεπτεμβρίου του 2025 μέχρι και τις 6 Αυγούστου φέτος έχουν καταγραφεί νότια της Ιεράπετρας 42 περιστατικά, με συνολικά 2.259 άτομα να έχουν εντοπιστεί στην περιοχή ευθύνης του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας. Ο Δήμαρχος εξέφρασε έντονο προβληματισμό για τη σύνθεση των μεταναστευτικών ροών, διερωτώμενος γιατί στην πλειονότητά τους φτάνουν άνδρες. Όπως είπε, το στοιχείο αυτό προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν 2 ακόμα περιστατικά με συνολικά 87 άτομα, την ώρα που στο παλιό ψυγείο του λιμανιού του Ηρακλείου φιλοξενούνται σήμερα 286 άνθρωποι. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόριος Νικολιδάκης, ο οποίος περιέγραψε μια κατάσταση που, όπως είπε, δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς ουσιαστική κρατική συνδρομή.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, ο κ. Φραγκούλης.
2: Βεβαίως είναι νέα πύλη εισόδου και η Ιεράπετρα. Την έχουν επιλέξει τελευταία. Και να σας πω ότι από πέρυσι μέχρι πρόσφατα, μέχρι φέτος, δηλαδή από 13/9 πέρυσι μέχρι φέτος, μέχρι σήμερα, μέχρι 6/8 βασικά, έχουν 42 περιστατικά περισυλλογής, από όπου έχουν περάσει 2.259 άτομα. Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός για την περιοχή μας. Είναι στην ευθύνη του Λιμεναρχείου Ιεράπετρα. Υπάρχει ένα φως στο τούνελ, να το πω έτσι, το οποίο βέβαια ίσως επιβαρύνει την περιοχή του Ηρακλείου, όπου πρόκειται να γίνει δομή από ό,τι ακούμε και από ό,τι μαθαίνουμε. Τόσο χώρος θα αποσυμφορήσει πάρα πολύ τη δικιά μας πίεση, διότι άμεσα θα φεύγουν οι άνθρωποι αυτοί χωρίς να χρειάζεται να παραμείνουν 24-48 ώρες, που είναι τώρα το πολύ 48 ώρες, και αυτό υπόθηκε χθες την σύσκεψη αυτή που κάναμε. Είναι αυτός, έτσι θα γίνεται. Έτσι θα γίνεται δηλαδή στο εξής, και γι' αυτό δημιουργείται και αυτός ο χώρος.
1: Ένα μεγάλο πρόγραμμα για τη μεταφορά όρνεων από τον πληθυσμό της Κρήτης στην υπηρετική χώρα έχει ξεκινήσει μέσα από το πρόγραμμα Life Balkan Griffon. Η Λίλιαν Δαφερμάκη θα μας ενημερώσει σχετικά. Λίλιαν, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για ένα σπουδαίο σχεδιασμό που έχει στόχο την ενίσχυση του πληθυσμού των όρνεων στην υπηρετική χώρα, όπου καταγράφει τεράστια μείωση. Από πρόχειρους υπολογισμούς που έχουν γίνει, προκύπτει ότι αν στην Κρήτη ο αριθμός των όρνιων φτάνει τα 1.200, στην ηπειρωτική χώρα δεν ξεπερνάει τα 400. Το πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2026, ένα εξαετές πρόγραμμα μεταφοράς όρνιων από τον πληθυσμό της Κρήτης στην ηπειρωτική χώρα και από την Ισπανία στη Βόρεια Μακεδονία. Σε αυτό συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, η Μακεδονική Οικολογική Εταιρεία και το Ταμείο για την Άγρια Χλωρίδα και Πανίδα. Το γενικό συντονισμό έχει το Ίδρυμα για τη Διαχείριση των Γηπών. Ο βασικός στόχος του προγράμματος αυτού είναι η δημιουργία νέων πυρήνων αναπαραγωγής όρνιων και η ενίσχυση των υφιστάμενων αναπαραγωγικών πληθυσμών, αλλά και η βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης του είδους στα Νότια Βαλκάνια. Για να προχωρήσει όμως αυτός ο σχεδιασμός για το τρέχον χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αναπτυχθούν μια σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των όρνιων. Ανάμεσα σε αυτά είναι να τοποθετηθούν τα ίστρες για την εξασφάλιση της διατροφικής επάρκειας των πληθυσμών των πουλιών και την αποφυγή κατανάλωσης ακατάλληλης ή επικίνδυνης τροφής, όπως τα δηλητηριασμένα δολώματα. Ακόμα ανάμεσα στις δράσεις είναι η δημιουργία δικτύου έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας, θανάτου.

0: του ή αποτυχία εγκλεισμού κάποιου από τα ζώα που θα φεθούν. Παράλληλα, θα γίνει και μια μεγάλη ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών πληθυσμών σχετικά με το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα πτωματοφάγα αρπακτικά στα οικοσυστήματα και τις τοπικές τις οικονομίες.
1: Λίλιαν, σε ευχαριστώ. Μεγάλες είναι οι πληγές που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο, με σπίτια, ζωικό κεφάλαιο και περιουσίες να έχουν καταστραφεί. Σε πρώτο πλάνο τώρα οι καταγραφές των ζημιών αλλά και οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Το ρεπορτάζ είναι της Σοφίας Λιόντου.
2: Μετρούν τις πληγές τους οι πυρόπληκτοι στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, με τις αυτοψίες και τις καταγραφές των ζημιών σε σπίτια, περιουσίες και αγροτικές εκτάσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι καταγραφές, οι αιτήσεις για τις ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο. Σε αντίθεση με την πυρκαγιά του 2022, αυτή τη φορά προβλέπεται κρατική αρρωγή και για την αποκατάσταση μηχανημάτων και ερδευτικών δικτύων, με το Δήμο να επιδιώκει, όπως είπε, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τις αποζημιώσεις. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τις πυρκαγιές στην περιοχή. Από το 2017 έως το 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 351 πυρκαγιές, με εκείνες του 2022 και του 2026 να χαρακτηρίζονται ως οι δύο πιο μεγάλες φωτιές που ξέφυγαν. Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες, έχουν ήδη γίνει απαραίτητες αυτοψίες και μετά την οριοθέτηση της πληγής περιοχής και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις για να λάβουν τις προκαταβολές. Η αποζημίωση για τις ολοσχερώς κατεστραμμένες κατοικίες ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ για τα πνημιοστάσια προβλέπεται 300 έως 400 ευρώ ανά τετραγωνικό. Στην αποζημίωση περιλαμβάνονται τόσο οι πρώτες κατοικίες όσο και οι εξοχικές.
1: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η οικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο έγκυρος σταθμός.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας εφαρμόζει η ελληνική αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν ώψη της κορύφωσης των μετακινήσεων για το 15 Αυγούστου. Μάλιστα σήμερα, στην πύλη Ιησού στο Ηράκλειο, αστυνομικοί της Τροχέας έδωσαν οδηγίες οδικής ασφάλειας, εστιάζοντας στην πρόληψη ατυχημάτων αλλά και την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο διοικητής της Τροχέας Ηρακλείου, ο κ. Στέλιος Χαρακούδης. Καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημαντονάκη, και εσάς και στους ακροατές σας, και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία αυτές τις εορταστικές μέρες σε όλους.
1: Το στοίχημα είναι μία ανέμακτη έξοδος, κύριε διοικητά.
8: Ακριβώς.
1: Ο σχεδιασμός Ακριβώς. περιλαμβάνει μέτρα, μπλόκα εντός πόλης, αλλά

0: και φαντάζομαι στο, και στο επαρχιακό και στο οδικό δικτύο.
1: Ακριβώς όπως είπατε και εσείς, κυρία Σιμεντζιωνάκη, το στοίχημα είναι να έχουμε ανέμακτες εορταστικές ημέρες, οι συμπολίτες μας να μετακινηθούν με ασφάλεια από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου που πολλοί θα επιθυμήσουν, να μεταβούν προς την ενδοχώρα και να επιστρέψουν μετά την εορτή της Παναγίας πίσω στα σπίτια τους, σόι και χωρίς να έχουμε τραυματισμούς στην επία τροχαίων ατυχημάτων. Γι' αυτό το λόγο ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή ένα σχέδιο τροχονομικής αστυνόμευσης σε όλο το οδικό δίκτυο που έχει εκπονηθεί από την υπηρεσία μας σε συνεργασία και με την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου αλλά και με την γενική αστυνομική διεύθυνση περιφέρειας Κρήτης. Ο ειδικός αυτός σχεδιασμός περιλαμβάνει αυξημένα μέτρα τροχείας, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, με πάρα πολλούς ελέγχους σε πάρα πολλά σημεία σε όλο το οδικό δίκτυο, τόσο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, όσο και σε επαρχιακές οδούς και στην Εθνική Οδό. Ο σκοπός μας είναι μέσα από την παρουσία μας στους δρόμους του Ηρακλείου αλλά και σε όλη την Κρήτη να κρατάμε σε εγρήγορση όλους τους συμπολίτες μας να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και θέλουμε με τον τρόπο αυτό έτσι να είμαστε σύμμαχοι στην ασφαλή μετακίνησή τους. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, σκοπός μας δεν είναι να βιώσουμε μια τροχονομική παράβαση και να βάλουμε τους συμπολίτες μας έτσι να μπουν και σε έξοδα και να πληρώνουν υπέρογκα πρόστιμα με οποιασδήποτε άλλες συνέπειες έχει αυτό. Σκοπός μας είναι να είναι σε γρήγορση οι συμπολίτες μας, να τηρούν τον ΚΟΚ, τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, να μην αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, να οδηγούν συνετά για να μετακινηθούν έτσι με ασφάλεια και να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα. Μέσα από αυτούς τους λόγους δίνουμε έμφαση έτσι κυρίως σε ιδιαίτερα επικίνδυνες παραβάσεις, παραβάσεις δηλαδή που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, όπως είναι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Γι' αυτό και σήμερα, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, επιχειρήσα μία δράση στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου με τους συναδέλφους μου από το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου και μοιράσαμε αλκοολόμετρα μιας χρήσης, τα οποία οι συμπολίτες μας που τα προμηθεύτηκαν μπορούν να τα έχουν στη διάθεσή τους στο εορταστικό τραπέζι και αν καταναλώσουν μια μικρή ποσότητα αλκοόλ να κάνουν το τεστ για να δουν αν είναι σε θέση να οδηγήσουν ή όχι. Αν το τεστ τους βγάλει ότι δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν, θα πρέπει να δώσουν το αυτοκίνητο σε κάποιον άλλον από την παρέα που δεν έχει καταναλώσει αλκοόλ για να γυρίσουν όλοι πίσω με ασφάλεια στα σπίτια τους. Επίσης δίνουμε έμφαση και σε άλλες παραβάσεις, όπως είπαμε, που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, όπως είναι η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, το αντικανονικό προσπέρασμα και η παραβίαση διπλής διαφορετικής γραμμής, η παραβίαση των φωτεινών σηματοδοτών του κόκκινου, καθώς επίσης μεγάλη βαρύτητα δίνουμε χρόνια τώρα και στη μη χρήση του προστατευτικού κράνους από τους αναβάτες των δικύκλων, καθώς επίσης και στη μη χρήση της ζώνης ασφαλείας. Είναι δύο ενέργειες οι οποίες, αν τις κάνουν οι συμπολίτες μας, τους προστατεύει πρωτίστως τη δικιά τους σωματική ακεραιότητα και, τη ζωή τους. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα έχει διαπιστωθεί μια ευρεία χρήση προστατευτικού κράνους στα δίκυκλα και ιδίως σε όλο το κέντρο πόλης του Ηρακλείου, σε όλη την πόλη του Ηρακλείου, καθώς επίσης και μια ολοένα αυξανόμενη χρήση της ζώνης από τους επιβάτες μέσα στα οχήματα. Αυτά και τα δύο έχουν βοηθήσει σε τεράστιο βαθμό στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και στη μείωση των σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων, στα λεγόμενα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο.
0: Κύριε Καρακούδη, όλοι ευχόμαστε να είναι μια πραγματικά ανέμακτη έξοδος. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να το στόμα σας του Θεού ταυτή. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Καλό 15 Αύγουστο να έχουμε και ασφαλές μετακινήσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό 15 Αύγουστο να έχετε κι εσείς. Σε άλλες ειδήσεις, ορατός ο κίνδυνος μιας νέας απότομης επιβάρυνσης των τιμών των καυσίμων από την 1η Σεπτεμβρίου, εφόσον η κυβέρνηση δεν προχωρήσει σε νέα παρέμβαση και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα σημερινά υψηλά επίπεδα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Με την αβεβαιότητα να συνεχίζεται για την εξέλιξη της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται και πάλι στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι, το φυσικό αέριο πάνω από τα 60 ευρώ τη μεγαβατόρα και η χονδρική τιμή ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας ξεπερνά τα 100 ευρώ τη μεγαβατόρα. Έντονη μεταβλητότητα χαρακτηρίζει τις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ σημαντικές είναι και οι διακυμάνσεις στη χονδρική τιμή του ρεύματος στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας. Μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, το πετρέλαιο Brent καταγράφει νέα άνοδο.

0: εδώ. Χθες ο γραμματέας του Ανώτατου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν διαφορετικές επιλογές για την αντιμετώπιση του Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μιας νέας σφοδρής στρατιωτικής κλιμάκωσης. Εκτός όμως από την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σημαντικό ρόλο στην αύξηση τουλάχιστον της χονδρικής τιμής του ρεύματος, παίζει υψηλή ζήτηση για ρεύμα, κυρίως λόγω της εκτεταμένης χρήσης κλιματιστικών. Υπενθυμίζεται ότι στην πλειονότητά τους οι καταναλωτές και τον Αύγουστο δεν είδαν αλλαγές στα πράσινα τιμολόγια, καθώς το αυξανόμενο κόστος από τη χονδρική δεν μετακυλίστηκε στους λογαριασμούς που πληρώνουν τα νοικοκυριά. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι αγρότες να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης μέσω της πλατφόρμας της ΑΔΕ. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
1: Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα μέσω της ΑΔΕ. Η διαδικασία αφορά τους κατόχους δικαιωμάτων, οι οποίοι μπορούν να τα μεταβιβάσουν είτε στο σύνολό τους είτε μέρος αυτών σε ενεργούς γεωργούς που είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις κληρονομιάς. Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης του μεταβιβαστή. Στη συνέχεια, ο αποδέκτης ολοκληρώνει την διαδικασία δηλώνοντας την αποδοχή της μεταβίβασης εκτός από τις περιπτώσεις κληρονομιάς. Στην πλατφόρμα προβλέπονται συνολικά 9 διαφορετικές κατηγορίες μεταβίβασης, μεταξύ άλλων οριστική μεταβίβαση με ή χωρίς γη, μίσθωση δικαιωμάτων, αλλαγή προσωπικών στοιχείων, λύση μίσθωσης καθώς και μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιάς. Δεν μπορούν ωστόσο να μεταβιβαστούν δικαιώματα που έχουν κατανεμηθεί από τα περιφερειακά αποθέματα για τα έτη 2023 έως 2025 με εξαίρεση περιπτώσεις κληρονομιάς, ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
0: Σε τοπικές ειδήσεις, τρεις συλλήψεις για κοκαίνη και αναβολικά πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο μετά από έρευνα της δίωξης ναρκωτικών. Πρόκειται για ένα 35χρονο αλλοδαπό, μια 22χρονη και ένα 32χρονο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο πρώτοι εντοπίστηκαν να παραδίδουν τσάντα στον 32χρονο, ο οποίος τέθηκε υπό παρακολούθηση. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαΐνης. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 3.500 αναβολικά δισκεία. Στη σύλληψη ενός 21χρονου στον Άγιο Νικόλαο προχώρησαν χθες αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών. Σε έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 42,6 γραμμάρια κοκαΐνης καθώς και μία ζυγαριά ακριβίας. Ολοκληρώνεται σήμερα η κατασκευή του νέου πεζοδρομίου στην οδό Νικολάου Πλαστήρα στο τμήμα από τον κυκλικό κόμβο Βουτών έως την είσοδο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης πεζών στην είσοδο του ΙΤΕ, καθώς και οι εργασίες εξομάλυνσης του πρανούς στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Μέσα στο αυτοκίνητο που επέβαινε, το οποίο κάτω από συνθήκες που ερευνώνται εξετράπη της πορείας του, εγκλωβίστηκε το πρωί ένας άνδρας. Το τροχαίο σημειώθηκε στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Ηρακλείου Μυρών και άμεσα στο σημείο βρέθηκε πυροσβεστικό όχημα με 5 πυροσβέστες που απεγκλώβησαν τον οδηγό, αλλά και στον φόρο του ΕΚΑ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Αυξάνονται τα περιστατικά οξείας μέθης ανηλίκων στην Κρήτη, με τις διακομιδές σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας να είναι πλέον σχεδόν καθημερινές, ιδιαίτερα την περίοδο των πανηγυριών. Τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πάνω Ορμό Ρεθύμνου, όπου μία 15χρονη μεταφέρθηκε σε τοπικό κέντρο υγείας μετά από κατανάλωση αλκοόλ και έντονη αδιαθεσία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς της καθώς και ο διοργανωτής της εκδήλωσης. Στο Διεθνή Επενδυτικό Χάρτη επιχειρεί να ξαναβάλει η Ελλάδα περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας που παραμένουν είτε ανεξερεύνητες είτε εκτός ενεργών παραχωρήσεων, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο σεισμικών ερευνών σχεδόν 14 χρόνια μετά τη μεγάλη αποτύπωση του 2012-2013. Περισσότερο στο ρεπορτάζ.
2: Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η νέα μεγάλη φάση σεισμικών ερευνών στην Ελλάδα, καθώς δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την Ανάληψη Έργων Συλλογής Σεισμικών Δεδομένων. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των ερευνών για κοιτάσματα φυσικού αερίου, Μετά από 14 ολόκληρα χρόνια ανοίγοντας το δρόμο για ένα νέο γύρο παραχωρήσεων θαλάσσιων οικοπαίδων. Η διαδικασία για την ακτινογραφία των ελληνικών θαλασσών πυροδοτήθηκε από το επίσημο επενδυτικό ενδιαφέρον που κατέθεσε στην ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογων ανθράκων η νορβηγική εταιρεία PGS. Η PGS ήταν η εταιρεία που

0: ζώνη της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας. Οι έρευνες θα καλύψουν εκτάσεις από την περιοχή βόρεια της Κέρκυρας και το Ιόνιο Πέλαγος ως τα νυχτά της Πελοποννήσου και τις περιοχές νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Στο στόχαστρο μπαίνουν κυρίως περιοχές που παραμένουν εντελώς ανεξερεύνητες, δεν περιλαμβάνονται σε υφιστάμενες ενεργές συμβάσεις και επέστρεψαν στο ελληνικό δημόσιο από παλαιότερους παραχωρησιούχους. Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν από το μοντέλο μη αποκλειστικής χρήσης. Η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει το οικονομικό κόστος της χαρτογράφησης και στη συνέχεια θα μεταπολίσει τα δεδομένα σε ενδιαφερόμενες πετρελαϊκές εταιρείες, μοιραζόμενοι τα έσοδα με το ελληνικό δημόσιο. Με τη δημοσίευση της διεθνούς πρόσκλησης, η αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση προσφορών από άλλες διεθνείς σεισμογραφικές εταιρείες έχει ήδη ξεκινήσει. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο υποβολής αιτήσεων ως τις 10 Νοεμβρίου. Η ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρόγων ανθράκων θα αξιολογήσει τους υποψηφίους με βάση την τεχνική τους επάρκεια, την οικονομική τους δυνατότητα και την νομική τους ικανότητα. Η δημιουργία μιας όρημης και ελκυστικής βιβλιοθήκης γεωλογικών δεδομένων που θα επιτρέψει στο δημόσιο να προκηρύξει νέους γύρους παραχωρήσεων για δοκιμαστικές γεωτρήσεις. Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα της Ελλάδας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής σε μια συγκυρία όπου η Ευρώπη αναζητά σταθερές και εγχώριες πηγές τροφοδοσίας φυσικού αερίου.
1: Νέες κατηγορίες εργαζομένων μητέρων εντάσσονται πλέον στο καθεστώς της 9 μήνης άδειας προστασίας της μητρότητας. Η διεύρυνση αφορά μεταξύ άλλων θετές και τεκμερώμενες μητέρες, αλλά και εργαζόμενες με μερική ή εποχική απασχόληση υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων εντάσσονται στο καθεστώς της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας διάρκειας 9 μηνών μετά την πρόσφατη υπουργική απόφαση. Η παροχή καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ με βάση τον εκάστοτε κατώτατο μισθό, ενώ σε όλη τη διάρκεια της άδειας διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη. Στους δικαιούχους εντάσσονται πλέον μεταξύ άλλων θετές και τεκμερώμενες μητέρες σε περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας. Για τις θετές μητέρες, η άδεια μπορεί να χορηγηθεί για υιοθεσία παιδιού έως και την ηλικία των 8 ετών. Παράλληλα, προβλέψεις υπάρχουν για εργαζόμενες με μερική ή εποχική απασχόληση, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Έτσι, η μερική απασχόληση δεν σημαίνει αυτομάτως απώλεια του δικαιώματος στην ειδική παροχή. Η 9-μηνη άδεια μπορεί να ακολουθήσει την άδεια μητρότητας, η οποία ανέρχεται συνολικά σε 17 εβδομάδες, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με την κανονική άδεια σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το δικαίωμα μπορεί να μεταφερθεί και στον πατέρα. Με τις νέες ρυθμίσεις διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των εργαζόμενων μητέρων που μπορούν να αξιοποιήσουν την 9-μηνη παροχή προστασίας της μητρότητας.
1: Ένα πολιτιστικό αντάμωμα μνήμης και αναγέννησης θα γίνει την Κυριακή στο Κράσι. Οι γυναίκες του Καζαντζάκη και η μινωική γαστρονομία θα βρεθούν στο επίκεντρο εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
0: Ένα ξεχωριστό πολιτιστικό και πνευματικό αντάμωμα προετοιμάζει ο Δήμος Χερσονήσου στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού. Την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, στο Πολύκεντρο, το Κράσι θα μετατραπεί σε πυρήνα διαλόγου και μνήμης, φιλοξενώντας την υψηλού συμβολισμού εκδήλωση «Δρόμοι Πολιτισμού». Με κεντρικό άξονα την ανάγκη για πνευματική, ηθική και περιβαλλοντική αναγέννηση, η φετινή διοργάνωση επιχειρεί να επανασυνδέσει το σύγχρονο άνθρωπο με τον τόπο, τη φύση και τις ρίζες του, θέτοντας ως θεμέλιο την κοινωνική ευημερία. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Χαλέπας Μιλοποτάμου, Πορφύριος Σαουάντ. Στο επίκεντρο, οι γυναίκες που σφράγισαν τη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη. Ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή της βραδιάς αποτελεί το αφιέρωμα στις γυναίκες της οικογένειας και του περιβάλλοντος του μεγάλου κριτικού στοχαστή, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας και του έργου του. Ο συγγραφέας και ποιητής Γεώργιος Φρυγανάκης θα αναπτύξει το θέμα «Μαργή Καζαντζάκη εκ κρυονερίου, η επίδραση της μάνας στη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη», αναδεικνύοντας τον καταλυτικό ρόλο της μητέρας του και τους δεσμούς της με το κρυονέρι Μιλοποτάμου. Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Κρασανών, Γιούλη Ιεραπετριτάκη, θα μιλήσει με θέμα «Γαλάτια Αλεξίου Νίκος Καζαντζάκης, υφαίνοντας τη μαγεία του μελλοντικού μύθου στο Κράσι», μεταφέροντας στο κοινό τα χρόνια που το Κράσι αποτελούσε σημείο έμπνευσης και δημιουργίας. Η εκδήλωση γεφυρώνει το παρελθόν με το αύριο μέσα από την ομιλία της Προέδρου του Οικομουσείου Κουρητία Οδός, Αναστασίας Φρυγανάκη, η οποία θα παρουσιάσει τη μινωική.

0: η γαστρονομία ως εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης, προτείνοντας σύγχρονες λύσεις βασισμένες στην κρητική παράδοση. Η εκδήλωση τελεί υπό την οργανωτική φροντίδα του Δήμου Χερσονήσου, με την πολύτιμη υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρυονερίου Μηλοποτάμου και του Συλλόγου Απανταχού Κρασανών.
1: Σε μια διαφορετική είδηση τώρα, έναν πραγματικά αλόκοτο διαγωνισμό διοργάνωσε κατάστημα υδραυλικών στη Ρωσία με έπαθλο 1.000 ευρώ. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Ένα αλόκοτο και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο διαγωνισμό διοργάνωσε κατάστημα υδραυλικών ειδών στη Ρωσία σε μια προσπάθεια να τραβήξει τα βλέμματα και να διαφημίσει την επιχείρησή του. Ο διαγωνισμός με τίτλο Game of Thrones είχε ως έπαθλο περίπου 1.000 ευρώ και συμμετείχαν δεκάδες άνθρωποι. Στην πρώτη δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να πιούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα ένα ανθρακούχο αναψυκτικό χωρίς αλκοόλ από ολοκένουργιες λεκάνες τουαλέτας χρησιμοποιώντας μεγάλα καλαμάκια. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες των 7 και μόνο ο ταχύτερος από κάθε ομάδα προκρινόταν. Στη συνέχεια, οι 7 φιναλίστ κλήθηκαν να καθίσουν πάνω σε κλειστές λεκάνες και να παραμείνουν εκεί για όσο περισσότερες ώρες μπορούσαν. Νικητής θα αναδεικνυόταν ο τελευταίος που θα εγκατέλειπε τη θέση του. Η δοκιμασία είχε ήδη ξεπεράσει τις 10 ώρες, με δύο συμμετέχοντες να έχουν αποχωρήσει ενώ οι υπόλοιποι συνέχιζαν. Το ποιος κέρδισε τελικά δεν έγινε γνωστό, ενώ βίντεο και φωτογραφίες από το ασυνήθιστο event έκαναν γρήγορα το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης στις 2.610,97 μονάδες υποχωρώντας κατά 0,11%, ο τζίρος στα 98,44 εκατομμύρια ευρώ. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών όμβρων στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 και στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ασφικτικά γεμάτη είναι η Κρήτη δύο μέρες πριν το 15 Αύγουστο με τις πληρότητες στα καταλήμματα να αγγίζουν το 100% και πλοία και αεροπλάνα να φτάνουν στο νησί με υψηλές πληρότητες. Η αυξημένη κίνηση ενισχύει σημαντικά την τοπική αγορά, την εστίαση και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας εφαρμόζει η ελληνική αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν όψει 15 Αυγούστου. Σε άτυπο καταβλισμό έχει μετατραπεί το οικόπεδο που προβλέπεται να αναγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, με πρόχειρες κατασκευές και απορρίμματα να προκαλούν αντιδράσεις. Ο Δήμος προχωρά σε υγειονομικό έλεγχο και νομικές ενέργειες, ενώ διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση δεν επηρεάζει την πορεία του έργου. Στην περιοχή των Αθανάτων του Δήμου Ηρακλείου προγραμματίζεται να μεταφέρονται οι μετανάστες που εντοπίζονται νότια του Λασιθίου βάσει του νέου σχεδιασμού του Υπουργείου Μετανάστευσης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης, καθώς οι συνολικές αφίξεις από τις αρχές του έτους έχουν ήδη ξεπεράσει τις 11.500. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι στη Λεωφόρο Παπαναστασίου, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα με την πυροσβεστική να επεμβαίνει άμεσα. Βόμβα στο εγχείρημα των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το τρίτο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει πως δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τουλάχιστον κατά τη νέα φοιτητική περίοδο. Ορατός είναι ο κίνδυνος μιας νέας απότομης επιβάρησης στο τιμό των καυσίμων από τις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον η κυβέρνηση δεν προχωρήσει σε νέα παρέμβαση και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα σημερινά υψηλά επίπεδα. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν θα δημιουργήσουν πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο αμυντικού συμφώνου που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα οι τρεις περιφερειακές δυνάμεις. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλνει ο Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος, ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μινά. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Κρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και πολύ όφη. Όφη ο οποίος μέσα σε ένα διάστημα περίπου 3,5 μηνών, για να ακριβολογούμε 109 ημερών, πανηγυρίζει δεύτερο τρόπαιο μετά το κύπελλο Ελλάδος που κατέκτησε στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου 25 Απριλίου του 2026. Ήρθε και το Super Cup, το πρώτο Super Cup στην ιστορία του Όφη, στον τρίτο τελικό που συμμετείχε, τρίτη φορά και τυχερή για την κριτική ομάδα. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, Όφη πανάξια νίκησε την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4, 2-2 η κανονική διάρκεια και κατέκτησε το τρόπαιο του Super Cup και έγινε και η πρώτη ομάδα εκτός περιφερειακή ομάδα η οποία κατακτά το τρόπαιο. Ο Όφη που πραγματικά χθες ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις αυτής της δύσκολης αναμέτρησης, γιατί κακά τα ψέματα η ΑΕΚ, του είπε και ο προπονητής της, ήρθε για να κατακτήσει το Super Cup στο Ηράκλειο. Ο Όφη όμως είχε διαφορετική άποψη, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ. Ίσως τη μοναδική φορά που η άμυνά του έτσι δεν είχε γρήγορες επιστροφές και μέτρησε πάρα πολύ η εκτελεστική δυνότητα του Γιώβιτς στο 38. Στο δεύτερο μήχρο Όφη αντέδρασε, ισοφάρισε με ένα καταπληκτικό γκολ του Ανδρούτσου, πήρε το προβάδισμα με τον γκολ του Κωνσταντίνου Κοστούλα και εκεί που όλα έδειχναν ότι θα πανηγύριζε στην κανονική διάρκεια, στο 97 από μια λαθασμένη υπόδειξη του

βοηθού, γιατί φαίνεται καθαρά στα τηλεοπτικά πλάνα ότι η μπάλα δεν έχει βγει. Ο τερματοφύλακας του Όφη, ο Χριστογιώργος, κρατούσε το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάλας εντός αγωνιστικού χώρου. Θα πρέπει να είναι όλη μπάλα εκτός για να δείξει κόρνερ. Αυτό το κόρνερ ισοφάρισε ο Ζήμη. Πήραμε στα πέναλτι. Εκεί είχαμε το απόλυτο για τους παίκτες του Όφη, το Χριστογιώργο να κάνει την απόκριση που χρειαζόταν η ομάδα του και τα πανηγύρια να ξεκινήσουν μετά το πέναλτι του Ανδρούτσου στις Κερκίδες και να κορυφωθούν λίγο αργότερα στο κέντρο του Ηρακλείου. Μια πολύ όμορφη βραδιά για τον Όφη. Θα ασχοληθούμε όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής με το χθεσινό Super Cup, πολύ ωραία ατμόσφαιρα και μαθήματα πολιτισμού και από τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Ηλιόπουλο, ο οποίος έμεινε εκεί στην απονομή και συνεχάρει τον πρόεδρο του Όφη, τον Μιχάλη Μπούση. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Μετά το κύπελλο Ελλάδας που κατέκτησε τον περασμένο Απρίλιο, Όφη πανηγυρίζει και το Super Cup. Το κριτικό συγκρότημα νίκησε άξια στο Παγκρίτιο στάδιο την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι μετά το συναρπαστικό 2-2 της κανονικής διάρκειας και πρόσθεσε το πρώτο Super Cup στην ιστορία του. Προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης, ο οποίος αίσθησε υπέροχα την ομάδα του, είπε ότι κακός ο Όφη δεν πήρε το Super Cup στην κανονική διάρκεια, καθώς η φάση από την οποία προήλθε το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ δεν ήταν corner, και επισήμανε ότι ήταν σίγουρος μετά το 2-2 ότι ο Θεός θα δικαιώσει τον Όφη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Όφη Μιχάλης Μπούσης αφιέρωσε το τρόπαιο σε όλη την Κρήτη, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ τους ποδοσφαιριστές μου, είπε ο Μιχάλης Μπούσης, πάρα πολύ, γιατί έδωσαν μια τεράστια χαρά σε αυτό το νησί. Ο πρόεδρος του Όφη κάλεσε όλους όσους εμπλέκονται να βοηθήσουν στην κατασκευή νέου γηπέδου για τον Όφη. Ο Όφη θα μάθει απόψε τον αντίπαλό του στα play-off του Europa League, καθώς διεξάγονται οι επαναληπτικοί αγώνες του τρίτου προκριματικού γύρου. Η κριτική ομάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Τσεσεκά Σόφιας Μακάμπι Τελαβίβ, προβάδισμα για τη βολγαρική ομάδα, η οποία έχει κερδίσει εκτός έδρας τη Μακάμπι με 3-0. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την άλλη Πέμπτη, 20 Αυγούστου, στο Παγκρίτιο στάδιο και ρεβάνς πιθανότητα στην Σόφια. Με στόχο την ανατροπή της ήττας του στην Τούμπα με 1-0 από την Άντερλεχτ, ο Όφη, ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 στις Βρυξέλλες την βελγική ομάδα για να πετύχει την πρόκριση στα play-off του Europa League. ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί χωρίς το μεγάλο του αστέρι, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω προσωπικού προβλήματος. Άλλος ένας τελικός και άλλο ένα πανελλήνιο ρεκόρ για την Ηρακλείωτισσα πρωταθλήτρια Άρτεμις Βασιλάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Η Βασιλάκη έκανε εξαιρετική κούρσα στον προκριματικό των 1500 μέτρων ελεύθερο, τερματίζοντας δεύτερη στη σειρά της με νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών με 16-13-81. Έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ της Λιμπερτά κατά 7 δευτερόλεπτα, ένα ρεκόρ που κρατούσε από το 2010.
Η Άρτεμις δείχνει ικανή να κατακτήσει το μετάλλιο που δεν κατάφερε να κερδίσει στα 800 μέτρα ελεύθερο, μένοντας στην τέταρτη θέση. Το πρώτο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι χάρισε στην χώρα μας ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος ήταν δεύτερος στα 200 μέτρα ύπτιο με 1.53.81, που είναι και πανελλήνιο ρεκόρ.

Πάμε και στον διεθνή χώρο, εκεί όπου απόψε διεξάγονται οι επαναληπτικοί αγώνες του τρίτου προκριματικού γύρου, τόσο στο Europa όσο και στο Conference League. Στο Europa League στις 8 Γκόρνικ Ζάμπρε Φερεντσβάρος. Στο πρώτο παιχνίδι η Φερεντσβάρος είχε επικρατήσει με 1-0. 8 και το παιχνίδι Μπεσίκτας Χράντες Τσεχίας. Το πρώτο παιχνίδι Μπεσίκτας είχε κερδίσει με 1-0. Η ομάδα που θα αποκλειστεί από αυτό το ζευγάρι θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στα play-off του Conference. 8 η ώρα είναι το παιχνίδι Ομόνια Λίνκολν, 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Στις 8 Κραϊόβα Κουόπιο, 1-1 και εδώ το πρώτο παιχνίδι. Στις 8 και το Πάφος Σάλτμπουργκ, η αυστριακή ομάδα έχει κερδίσει με 1-0. 8.30 Βίκινγκουρ Τούν, στο πρώτο παιχνίδι Τούν είχε επικρατήσει με 3-0. 8.30 το παιχνίδι Κλάξβικ Νησιών Φερόε Λεχ Πόσναν Πολωνίας, η Λεχ Πόσναν είχε νικήσει με 1-0. Στις 9 είναι το παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Όφη, Τσεσεκά Σόφιας Μακάμπι Τελαβίβ. Η Τσεσεκά έχει νικήσει στον Μπατούμι της Γεωργίας στη Μακάμπι με 3-0 στο πρώτο μάτς. 9.30 Άντελεχτ ΠΑΟΚ. 9.30 και το Ρέιντζερς Γιαγγελόνια Πολωνίας. Η πολωνική ομάδα έχει κερδίσει με 2-1. 10 παρατέταρτο Χάρτς Μπενφίκα. Τυπική διαδικασία για την Μπενφίκα, η οποία έχει κερδίσει 6-1 στο πρώτο παιχνίδι. Έχει πετύχει 4 γκολ ο Βαγγέλης Παυλίδης. Και στις 10 το παιχνίδι Εγνάτια Αλβανία Σάμροκ Ρόβερς, στο πρώτο μάτς η Σάμροκ Ρόβερς είχε επικρατήσει με 3-1. Στο Conference League στις 6 έχουμε Τόμπολ Καζακστάν Παρτιζάν Βελιγραδίου. Η Παρτιζάν έχει κερδίσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Στις 7 το βράδυ Ιλβ Ριέκα, η Ριέκα έχει νικήσει με 1-0. Στις 7 και το Καραμπάκ Δυναμό Κιέβου, η Δυναμό Κιέβου έχει νικήσει με 1-0. 7 θα ξεκινήσει το παιχνίδι Φλόρα Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες, η οποία έχει κερδίσει με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. Στις 7.30 RFS Λετωνίας Γιάμπλονετς Τσεχίας, οι Τσέχοι είχαν επικρατήσει με 2-0. Στις 8 Δυναμό Μίνσκ Μπράγκα, η Μπράγκα έχει νικήσει με 1-0 στο πρώτο μάτς. 8 και το Μίντιλαντ Μποέμιανς Ιρλανδίας, η Μίντιλαντ έχει κερδίσει εκτός έδρας με 2-0. 8 και το Βιτέμπς Λευκορωσίας Μπόρατς Μπάνια Λούκα, οι Βόσνοι είχαν νικήσει με 1-0. Στις 8 Νόρτζελαντ Βαλούρ, η Νόρτζελαντ είχε επικρατήσει και εκτός έδρας με 2-0. 8 και το Ντουνάισκα Σλοβακίας Ντβέντε, τυπική διαδικασία, η Ντβέντε είχε επικρατήσει με 6-0 στο πρώτο παιχνίδι. Στις 8 θα γίνει σέντα και στο Τρόμσο Κλούζ, 5-0 νίκη για την Τρόμσο στην Ρουμανία. 8 και το Χάμαρμπι Ρακόφ Πολωνίας, 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Στις 8.30 Βαντούζ Ίντερ Τούρκου, η οποία έχει κερδίσει με 2-1 στη Φιλανδία. 8.30 και το Ρούναβικ Νησιών Φερόε Λουγκάνο, στο πρώτο μάτι Λουγκάνο έχει επικρατήσει με 2-0. Στις 9 Ντρίτα Τρεφιόρι, η Ντρίτα έχει κερδίσει εκτός έδρας 4-1. Στις 9 Σενγκάλεν Σερίφ, στο πρώτο μάτς Σενγκάλεν είχε επικρατήσει με 3-1. 9 το βράδυ Σκεντίγια Σκοπίων Χιμπέρνιαν Σκοτίας, οι Σκοτσέζοι είχαν επικρατήσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. 9 και 4 Σιόν Νόα Αρμενίας, 2-2 το πρώτο μάτς. 9.30 Αυστρία Βιέννης Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, στο πρώτο μάτς η Αυστρία έχει κερδίσει με 2-1. 9.30 και το Γάνδι Γκέτεμπορκ, πρώτο μάτς νίκη για τους Βέλγους με 1-0. 9.30 Γκιόρ Ρίγα, η Ρίγα είχε επικρατήσει 1-0 στο πρώτο μάτς. 9.30 θα ξεκινήσει το Motherwell Ελσίνκι, 1-1 το πρώτο παιχνίδι. 10 παρατέταρτο Σέλμπουρν Ιρλανδίας Άγιαξ, ο Άγιαξ είχε επικρατήσει εκτός έδρας με 3-1. Και στις 10 δύο παιχνίδια, Δυναμό Αλβανίας Άουντα Λετωνίας.

Τον είχαν επικρατήσει 1-0 στο γήπεδό τους και Χάιντουκ Ζαλγκίρις στο πρώτο μάτς. Η Χάιντουκ είχε κερδίσει εκτός έδρας με 5-2. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και πάρα πολλά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις από την μεγάλη επιτυχία του Όφη, την κατάκτηση του Super Cup.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, θα ασχοληθούμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με τη μεγάλη επιτυχία του Όφη, την κατάκτηση του Super Cup, την επικράτησή του χθες στο Παγκρίδιο επί της ΑΕΚ. Με χαρά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν από τους συντελεστές αυτής της επιτυχίας, τον κεντρικό αμυντικό του Όφη, τον Αχιλλέα Πούγκουρα. Αχιλλέα, καταρχήν, πολλά συγχαρητήρια για την χθεσινή επιτυχία. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τη γιορτάζετε ακόμα?
1: Ναι, εννοείται, αλλά από αύριο πρέπει να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό.
0: Αχιλλέα, κυρίως με τα αποτελέσματα των φιλικών, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έτσι είχε μια αγωνία πώς θα δει τον Όφη στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά νομίζω εσείς από τα πρώτα λεπτά δείξατε ότι θα είστε αποφασισμένοι μετά το κύπελλο να πάρετε και το Super Cup.
1: Εντάξει, σίγουρα η αρχή της φετινής ετοιμασίας με τα αποτελέσματα κυρίως των φιλικών, γιατί σε μερικά από αυτά τα οποία παίξαμε με πολύ καλές ομάδες, οι οποίες ήταν και είχαν ξεκινήσει
0: πιο έτοιμες, γιατί το πρωτάθλημα στην Ολλανδία έχει ήδη ξεκινήσει.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα δεν δείξανε κάποιες καλές μας εμφανίσεις στα φιλικά, και εμείς δεν γνωρίζαμε πώς θα είμαστε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Από εκεί και πέρα καταφέραμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και πολύ έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι και νομίζω είχα μια καλή εικόνα.
0: Ναι. Και γενικά νομίζω ότι πέρα από το πάθος, την αγωνιστικότητα που βγάλετε εσείς, ότι φαινόταν ότι ο Όφη ήταν πολύ έτοιμος και τακτικά για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Ναι, σίγουρα το δουλέψαμε πολύ όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που δεν έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με πέρσι. Οπότε πέρσι αντιμετωπίσαμε πολλές φορές την ΑΕΚ, οπότε τη γνωρίζαμε καλά και ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε.
0: Και είδαμε λίγο πολύ έτσι το έργο που είδαμε και στον τελικό του περασμένου Απριλίου με τον ΠΑΟΚ. Εκεί βρεθήκατε πίσω σε μια ίσως και ήταν και η μοναδική στιγμή έτσι που σας έπιασε λίγο στην αντεπίθεση, λίγο ανέτοιμος η ΑΕΚ, είναι και ο Γιώβης ο οποίος είναι και ένας δυνός σκόρερ, αλλά και πάλι ο Όφη έβγαλε αντίδραση, δηλαδή δεν επηρεάστηκε πολύ ψυχολογικά από αυτό το κρύο γκολ, θα το έλεγα, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Όχι, σίγουρα, εντάξει, ήταν ένα κλειστό παιχνίδι, λίγες φάσεις. Και σε μισή ευκαιρία που δώσαμε στην ΑΕΚ, στην ουσία δεν πάτησε καν περιοχή. Η κλάση του Γιώβη της φάνηκε και με ένα πολύ ωραίο τελείωμα βρέθηκαν πίσω στο σκορ. Αλλά νομίζω όχι, όπως και στο προηγούμενο τελικό, δεν το ήθηκαμε. Προσπαθήσαμε να κατεβάσουμε την μπάλα, να είμαστε ψύχρεμοι, να μην ανοιχτούμε επίσης πολύ για να μην καταφέρει η ΑΕΚ να βρεθεί σε ένα δεύτερο γκολ για προβάδισμα. Και καταφέραμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με το να γυρίσουμε το παιχνίδι.
0: Και νομίζω ότι και για σένα είσαι καθιερωθήσουν, ήσουν και στον τελικό σε όλη τη διάρκεια. Νομίζω έπαιξε 120 λεπτά στον τελικό με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Αυτή η μεταγραφή στον Όφη νομίζω δεν θα περίμενες ότι στην πρώτη σου χρονιά, δεν έχεις κλείσει πρώτη χρονιά, θα έχεις δύο τρόπαια στο ενεργητικό σου.
1: Όχι, σίγουρα δεν θα το είχα φανταστεί. Εντάξει, το είχα πει και πιο παλιά σε μια συνέντευξη, το ότι ο Όφη ήταν αυτό που χρειαζόμουν ακριβώς εκείνη την περίοδο. Ήμουν 6 μήνες χωρίς ομάδα. Δεν περίμενα να έχει αυτή την, όχι κατάληξη, αυτή την πορεία μέχρι στιγμής, να έχουμε κατακτήσει δύο κύπελα μέσα σε 7-8 μήνες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και με δικαίωσε για την επιλογή και την ομάδα σίγουρα.
0: Και πριν, εγώ θα έλεγα ότι είσαι και γουρλής, γιατί πριν έχεις πάρει κύπελλο και με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: σου τρέχουν τα τρόπια. Αλλά νομίζω με τον Όφη.
1: Ναι, τα κύπελλα.
0: Ναι, τα κύπελλα. Αλλά νομίζω με τον Όφη είναι άλλη η γλύκα αυτής της επιτυχίας, έτσι.
1: Σίγουρα είναι κάτι πιο μεγάλο. Είναι κάτι πιο μεγάλο, γιατί και στα προηγούμενα έλεγχε ότι δεν συμμετείχα κιόλας φέτος στο. Το ζω διαφορετικά, είμαι ενεργό μέλος ομάδας. Τα προηγούμενα δύο τελικούς δεν είχα αγωνιστεί, οπότε σημαίνει κάτι μεγαλύτερο για μένα.
0: Παίρνω πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές έτσι που μεταφέρουν και τα συγχαρητήρια σε εσένα και τους συμπαίκτες του. Θα ήθελα και ένα σχόλιο για τον κόσμο, Αχιλλέα.
1: Εντάξει, ο κόσμος ήταν εκεί όπως ήταν και στο Βόλο, που ήταν κάτι πολύ όμορφο. Και Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από τον κόσμο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με φωνές, με ψύχωση, ακόμα και όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Και τονίζω ότι το ίδιο συνέβη και στο Βόλο, ακόμα που και εκεί βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Και μας βοήθησε πάρα πολύ στο να κερδίσουμε.
0: Δεν προλαβαίνετε να πανηγυρίσετε πολύ, γιατί την άλλη Πέμπτη έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πιθανότητα με την Τσεσεκά. Η επιτυχία η χθεσινή, πόσο μεγάλη όθηση σας δίνει για τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται?
1: Μας δίνει σίγουρα μεγάλη όθηση. Είναι το καλύτερο ξεκίνημα που θα μπορούσε να υπάρχει στη σεζόν, με την κατάκτηση ενός κυπέλου. Και επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι ότι δείξαμε ότι δεν ήταν τυχαίο το προηγούμενο κύπελο και ότι δεν ήταν ένα συγκεκριμένο μάτς το οποίο μπορέσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό το χθεσινό παιχνίδι απέδειξε ότι μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το επίπεδο και με μεγάλες ομάδες και με μεγάλους αντιπάλους.
0: Γιατί τώρα για η δεύτερη ανατροπή που κάνατε.
1: Ναι. Και όσον αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, σίγουρα μας δίνει

0: μπουσάρισμα, αλλά είναι κάτι το οποίο όλες αυτές τις μέρες που έχουμε μπροστά μας μέχρι το επόμενο παιχνίδι πρέπει να δουλέψουμε τακτικά, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να μπούμε με το ίδιο πάθος στο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Ναι, και νομίζω, Αχιλέα, ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη, γιατί απέφυγε στην κλήρωση κάποιες πολύ δυνατές ομάδες όπως η Μπενφίκα ή η Μπεσίκτας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή ομάδα. Νομίζω η ΤΣΕΚΑ Σόφια θα είναι η ομάδα που θα περάσει. Θεωρώ με το 3-0. Φαντάζομαι και εσείς περισσότερο θα έχετε δουλέψει πάνω στην ΤΣΕΚΑ Σόφια παρά στη Μακάμπη. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να παίξετε ακόμη περισσότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί αν αποκλείσετε την ΤΣΕΚΑ, θα έχετε σίγουρα 8, ακόμη 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι μεγάλο το κίνητρο και για εσάς τους παίχτες σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Το κίνητρο σίγουρα είναι μεγάλο, το γνωρίζουμε όλοι. Και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές και οι ξένοι ποδοσφαιριστές, δεν χρειάζεται να είσαι Έλληνας για να καταλάβεις το πόσο μεγάλο είναι αυτό που θα γίνει αν περάσουμε. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει ο αντίπαλος τόσο πολύ. Δεν μπορείς να υποτιμήσεις στην Ευρώπη καμία ομάδα, όποια και να είναι αυτή η ομάδα. Οπότε ο στόχος μας είναι, όπως είπα πριν, πάθος, συγκέντρωση και να περάσουμε στην επόμενη φάση.
1: Κάτι τελευταίο να σας αφήσω έτσι, γιατί πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η προετοιμασία για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα ήθελα έτσι, για τους φετινούς στόχους, τι να περιμένουν οι φίλαθλοι του Όφη από την ομάδα σου?
0: Εντάξει, η σεζόν φετινή θα είναι πολύ μεγάλη. Σίγουρα θα υπάρχουν καλές και κακές στιγμές. Θα έχει πολλά παιχνίδια, είναι μια δύσκολη χρονιά για όλους μας και να περιμένουν να είμαστε στο 100% κάθε στιγμή, να έρχονται στο γήπεδο να τα απολαμβάνουν και οι στόχοι θα φανούν μέσα στην πορεία της χρονιάς.
1: Πριν να σε αποχαιρετήσουμε, πού αφιερώνεις αυτό το Super Cup, Αχιλέα?
0: Στον κόσμο μας θα το αφιέρωνα, γιατί ήταν για ακόμη μια φορά εκεί. Και επίσης να τονίσουμε ότι ήταν και 12 Αυγούστου χθες, οπότε ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη.
1: Δεν είναι εύκολο αυτή την περίοδο, έτσι, περισσότεροι πάνε.
0: Όχι. Γι' αυτό το είπα.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Πολλές επιτυχίες σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Αχιλέα Μπουγκούρα, έναν από τους βασικούς παίχτες του Όφη, στην χθεσινή μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ, στα πέναλτι και την κατάκτηση του Super Cup. Έχουμε πολλά ρεπορτάζ ακόμη. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: ρωτάς. Λοιπόν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Αχίλλεα Πούγκουρα, τον γενικό αμυντικό του ΟΦΗ, πάμε σε ρεπορτάζ από την χθεσινή επιτυχία του ΟΦΗ, να ακούσουμε δηλώσεις και θα ξεκινήσουμε από τον αρχιτέκτονα της επιτυχίας του ΟΦΗ, τον Χρήστο Κόντι, που πραγματικά αναμόρφωσε την κριτική ομάδα και χθες νομίζω ότι κέρδισε στη σκακέρα των προπονητών τον Νίκολιτς. Ο ΟΦΗ ήταν άριστα στημένος με εξαιρετική τακτική. Να ακούσουμε τι είπε μετά τη λήξη του Super Cup.
1: Έτσι θέλατε λίγο δράμα να ζήσετε?
2: Κοίτα, δεν θέλαμε suspense, αλλά να σου πω κάτι. Η φάση η προηγούμενη δεν ήταν corner. Και το κάρμα, ο Θεός μας το έδωσε. Αυτή η φάση δεν ήταν corner. Εγώ ήμουν σίγουρος θα το πάρουμε στα πέναλτι, ήμουν σίγουρος θα το κερδίσουμε, θα το σηκώσουμε σήμερα το κύπελο. Ειδικά με αυτή την απόδοση που βγάλαμε σαν ομάδα, με αυτή την υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας.
1: Τι τους είπες μέσα στα αποδυτήρια? Μας είπε ο Θανάσης Ανδρούτσος ότι μπήκατε στα αποδυτήρια και μιλήσατε και γύρισε λίγο το τσιπάκι. Τι τους είπες?
2: Έπρεπε να παίξουμε ποδόσφαιρο, έπρεπε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα που έχουμε έναν τρόπο παιχνιδιού. Νομίζω μέχρι να βάλουμε τον γκολ.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, πατήσαμε καλά στο γήπεδο, βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες και νομίζω αυτό νομίζω ότι από άλλαξε το τσιπάκι και οι παίκτες γύρισαν το παιχνίδι μόνο.
1: Επειδή έχεις ξεκινήσει απονομή, θα σε αφήσω με τρεις λέξεις, τι αισθάνεσαι?
0: Αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από όλους και αισθάνομαι ένα εισπράττουμε άλλη αγάπη και αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα ένα πολύ ωραίο συνέστημα.
2: Λοιπόν, πάμε και σε δύο από τους πρωταγωνιστές της κατάκτησης του Super Cup. Τον αρχηγό του ΟΦ, τον Θανάση Ανδρούτσο. Πραγματικά νομίζω ότι αυτός ο παίκτης θα μπορούσε να παίξει και στις μεγάλες ομάδες. Ήταν ο παίκτης ο οποίος με ένα πολύ ωραίο σωτήρι σοφάρισε, χτύπησε εύστοχα για το τελευταίο πέναλτι και πανηγύρισε μετά την επιτυχία. Ήταν και ο MVP, ψηφίστηκε ο πολύτιμότερος παίκτης, σωστά, του χθεσινού τελικού. Και τον Χριστογιώργο, και ο Χριστογιώργος με το πέναλτι που απέκρουσε του Βάργα της ΑΕΚ έβαλε και αυτός την συμμετοχή του δυνατά για την κατάκτηση του Super Cup.
3: Τι να σου πω τώρα, νιώθω απίστευτα, νιώθω ότι αυτό δεν είναι, δεν μας το χάρισαν, γιατί αυτό είναι ένα, ήταν η συμμετοχή μας στο Super Cup, κάτι που καταφέραμε από πέρσι. Δεν μας το χάρισε κανένας. Αυτό σημαίνει ότι όποιος παίζει εδώ είναι ο κατακτητής του πρωταθλήματος του κυπέλου. Οπότε αυτό δεν ήταν ευχαριστικό. Ήρθαμε εδώ. Δεν πειράζει, σημαίνουν αυτά σαν κατακτητές.
1: Ήθελες νερό.
3: Και πήραμε άλλο ένα. Το άλλο ένα σημαίνει ότι δεν σταματάμε εδώ. Ονειρευόμαστε για ακόμα ένα, για ακόμα κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Οπότε θέλουμε να μεγαλώνει η ομάδα και αυτός είναι ο στόχος μας.
1: Μη μου φύγεις. Τα δικά σου συναισθήματα.
4: Τίποτα. Τρέλη χαρά, υπερηφάνεια. Είναι ό,τι είπε και ο αρχηγός μας. Παλέψαμε, ταξίζαμε, φτάσαμε εδώ επειδή πέρυσι δώσαμε ένα τρελό αγώνα και τα καταφέραμε. Και είναι μια δικαίωση για όλους μας.
1: Είστε και οι δύο πρωταγωνιστές και δεν το λέω όπως το λέμε πάντα. Σκόραρες το πρώτο γκολ, σκόραρες το τελευταίο, το κρίσιμο πέναλτι, έκανες τη μεγάλη επέμβαση. Πώς είναι εκείνη τη στιγμή, έβαλες ένα υπέροχο γκολ. Τι σκεφτόσουνε, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε η ΑΕΚ, δεν το βάλετε κάτω, δεν το παρατήσατε καμία στιγμή?
3: Νομίζω δεν σκέφτεσαι κάτι σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία και πλάσαρα και μπήκε. Νομίζω είναι η συγκέντρωση πάνω απ' όλα, γιατί και στον τελικό μήνα ήμασταν πίσω στο σκορ, οπότε νομίζω ήμασταν συνηθισμένοι, δηλαδή δεν το βάλαμε κάτω και είναι κάτι που μας κάνει να το πιστεύουμε παραπάνω. Δηλαδή πάλι στα αποδυτήρια στο ημίχρονο είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το καταφέρουμε. Όπως και η σοφάριση μετά, ξανά ήμασταν θετικοί, με θετική σκέψη και έτσι κερδίσαμε στα πέναλτι με το ψηλό μας να κάνει μια τεράστια απόκρουση.
1: Διάλεξες εστία ή ήξερες που θα τη ρίξει?
4: Ποτέ δεν ξέρεις. Μαντεύεις πιο πολύ. Με βοήθησε και ο προπονητής μου ο Χιώτης. Είναι ο πιο κατάλληλος δηλαδή για τα πέναλτι, το έχει αποδείξει και στην καριέρα του. Με κλειστά μάτια όποιες γωνίες μου είπε. Αυτό, τίποτα. Τον ακολούθησα πιστά όπως κάνω σε ό,τι και να μου πει.
2: Μάλιστα, αποκάλυψε μια λεπτομέρεια που έχει να κάνει με την διαδικασία του πέναλτι. Πλέον οι ομάδες μελετούν κάθε λεπτομέρεια. Και προφανώς γνωρίζοντας ποιοι θα εκτελέσουν τα πέναλτι της ΑΕΚ, ο προπονητής τερματοφυλάκων του ΟΦΗ και παλιός τερματοφύλακας που έχει περάσει και από την ΑΕΚ, είπε στον Χριστογιώργο που θα πέσει και πραγματικά είχε πολύ καλές προσπάθειες ο Χριστογιώργος, δηλαδή πέρα από το πέναλτι που απέκρουσε θα μπορούσε να αποκρούσει και ένα ακόμη. Και τελικά ο Όφη βγήκε νικητής στη διαδικασία των πέναλτι. Πάμε να ακούσουμε και τον ταξιάρχη Φούντα.
5: Πέρσι πιστεύω καταφέραμε κάτι σπουδαίο. Τελειώσαμε τη χρονιά έτσι όπως έπρεπε να τελειώσουμε. Και θέλαμε να ξεκινήσουμε τη χρονιά όπως την τελειώσαμε να την ξεκινήσουμε. Έγινε αυτό, είμαστε χαρούμενοι. Ήταν ο στόχος μας να πάρουμε το κύπελλο, γιατί κάποιοι θα λέγανε ότι ήταν μια φούσκα, ένα πυροτέχνημα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τα καταφέραμε στο γήπεδο, το πήραμε, οπότε δεν ήταν πυροτέχνημα και προχωράμε για τη συνέχεια.
6: Αυτό ήταν το επιπλέον κίνητρο για σας, ότι θέλατε να αποδείξετε ότι η κατάκτηση του κυπέλου ήταν δίκαιη?
5: Όχι, κοιτάξτε, δεν θα δει

παίξουμε στον κόσμο ή σε άλλες ομάδες, αν αξίζουμε εμείς. Εμείς κοιτάμε να είμαστε εμείς καλά, να βοηθάμε την ομάδα, να κερδίζουμε. Η ομάδα έχουμε ξεκινήσει και παίρνουμε, κερδίζουμε τίτλους με την αξία μας και δεν έχουμε αποδείξουμε κάτι. Εμείς αποδείξουμε στους εαυτούς μας ότι μπορούμε και πρέπει να καταφέρουμε.

0: Το κύπελο αυτό που πήραμε, το Super Cup, με την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι πιο δύσκολο. Είναι πάντα η Ευρώπη είναι δύσκολη, ρε παιδί μου. Είμαστε ψυχολογικά πάρα πολύ καλά, που αυτό μετράει που είμαστε ανεβασμένοι. Όπως είπα, θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα τίτλο, το καταφέραμε. Τώρα είναι το επόμενο παιχνίδι που είναι η Ευρώπη. Οπότε θα κάτσουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό για να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε από το πρώτο παιχνίδι εδώ την πρόκριση στο Europa League.
1: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο ταξιάρχης Φούντας. Πάμε και στον Τιάγκο Νούς να ακούσουμε πώς σχολίασε τη νέα επιτυχία του Όφη. Βέβαια ρωτήθηκε σε κάποια στιγμή ο Τιάγκο Νούς για τη μαμά του. Δεν ήταν η μαμά του εδώ, γιατί αν ήταν θα το καταλαβαίναμε. Να ακούσουμε τον Αργεντινό επιθετικό του Όφη.
2: Ενώ perdimos la calma. Αυτό το οποίο λέει είναι ότι ο Όφη διατήρησε την ψυχραιμία του, είχε τον έλεγχο των συναισθημάτων του καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και γι' αυτό ήρθε αυτό το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
3: Τι σημαίνει η κατάκτηση αυτή για τον Όφη και τους στόχους του τη νέα χρονιά?
4: Yo creo que es muy importante porque...
2: Αυτό το οποίο λέει είναι ότι όταν είχε έρθει στον Όφη είχε δει μερικές από τις στιγμές της πρώτης κατάκτησης του τροπαίου και τώρα αισθάνεται και μια δικαίωση προσωπική, είναι πάρα πολύ χαρούμενος και σημαίνει πάρα πολλά και για αυτόν και για τον οργανισμό η κατάκτηση του κυπέλου και ευχαριστεί ταυτόχρονα και το Θεό για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία.
3: Για τον κόσμο, για τον κόσμο του Όφη.
4: No, estamos agradecidos.
2: Εκείνο το οποίο θέλει είναι να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ομάδα και να συνεισφέρουν και αυτοί προκειμένου να πετύχουν περισσότερα πράγματα στο μέλλον.
1: Από τον Τιάγκο Νούς θα πάμε στον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Η είσοδός του πραγματικά ηρέμησε τον Όφη στη μεσαία γραμμή. Βοήθησε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Πέρασε και τις πάσες και γενικά στο δημιουργικό κομμάτι ο Όφη έγινε καλύτερος και ήρθαν και τα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο για την κριτική ομάδα. Και βέβαια νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο το ντεμπούτο του, το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Όφη, καθώς συνδυάστηκε με την κατάκτηση του Super Cup.
5: Αντιαφισβήτητα είναι για μένα που είμαι ένα μήνα στην ομάδα, ας πούμε, η καλύτερη αρχή που μπορούσα να φανταστώ και φυσικά για την ομάδα του Όφη, για τον κόσμο, για την Κρήτη. Είναι ένα κύπελο και ένα τρόπαιο, νομίζω, μια ιστορική χρονιά και μια όμορφη χρονιά που έχουμε μπροστά μα και ξεκινάει με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
6: Θα μου τα πει κανονικά, πώ είναι ένα εργοτέλη να πανηγυρίζει με τον Όφη?
5: Μεγάλο αυτό εργοτέλη, εννοείται, αλλά έτσι είναι η ζωή. Ο Όφη αυτή τη στιγμή μου έδωσε τη δυνατότητα να ξαναπροταγωνιστήσω, να διεκδικήσω τίτλου, να ξαναπαίξω στην Ευρώπη. Οπότε από τη στιγμή που είμαι εδώ θα δώσω το 200% για να καταφέρουμε τους στόχους μας και για να απολαύσω, όπως είπα, αυτή την όμορφη χρονιά στον τόπο μου.
6: Το ήθελες πολύ να γυρίσεις εδώ, στον τόπο σου. Το ξέρω πολύ καλά. Ξέρω επίσης πολύ καλά ότι έχεις πανηγυρίσει πολύ μεγαλύτερα τρόπαια από αυτό. Αλλά θέλω να μου πεις πόσο ξεχωριστή σημασία έχει να κατακτάς ένα τρόπαιο με μια επαρχιακή ομάδα. Πόσο διαφορετικό είναι.
5: Έτσι ακριβώς. Θεωρώ ότι αυτό που έχει καταφέρει η ομάδα και τα παιδιά τώρα τα τελευταία δύο χρόνια να βρίσκεται συνεχώς σε τελικούς, να διεκδικεί τρόπαια και να έχει μια σταθερή πορεία για επαρχιακή ομάδα είναι πολύ σημαντικό. Είναι παράδειγμα για όλες τις ομάδες, νομίζω, της Ελλάδας να δουλεύουν σαν τον Όφη. Με πολλούς Έλληνες, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα στην 11η ήταν 8-9 παιδιά οι οποίοι είναι εξίσου σημαντικό για τη χώρα μας να προωθούμε τους δικούς μας παίχτες, τα δικά μας παιδιά. Και όπως σας είπα, είναι το ιδανικό ξεκίνημα για μένα. Δεν μπορούσα να περιμένω κάτι καλύτερο. Και εύχομαι να έχουμε και συνέχεια, γιατί είναι πολλά τα σημαντικά παιχνίδια και μια δύσκολη χρονιά που έχουμε μπροστά μας. Και αυτό θα μας δώσει δύναμη και όθηση για να συνεχίσουμε παιχνίδι με το παιχνίδι.
3: Και αυτός ο τίτλος, Αντρέα, να είναι και στην πατρίδα σου, στην ιδιαίτερη πατρίδα σου.
5: Ο πρώτος στην πατρίδα και μακάρι να υπάρξει κι άλλος. Αλλά είναι ξεχωριστό. Είναι ξεχωριστό να είναι δικοί σου άνθρωποι εδώ, να σε παρακολουθούν και μετά από καιρό να ξαναβρίσκεις κοντά τους.
6: Λέει η Έλενα Παπαδοπούλου ότι σε παρακολουθούσε καθ' όλη τη διάρκεια του μάτς, όσο δεν έπαιζες, το πόσο συμμετείχες, το οδηγίες, κατευθύνσεις που έδινες. Έχεις χρόνια μπάλας μπροστά σου ακόμα, αλλά μετά μάλλον έχεις αποφασίσει και τι θες να κάνεις.
5: Δεν ξέρω. Μ' αρέσει και πάντα θέλω να βοηθάω, είτε μέσα στο γήπεδο είτε εκτός γήπεδου, και τους συμπαίκτες μου και τα καινούργια παιδιά.

0: έχω μια αλφα εμπειρία, έχω μια πορεία, οπότε για μένα ότι δεν πήρα όλα αυτά τα χρόνια ίσως που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν 1% προσπαθώ να το μεταδώσω εγώ στα νέα παιδιά και μακάρι να με ακούνε και να έχω αυτό το σεβασμό να το πω.
1: Το χάρισμα να το μεταδίδεις.
0: Το χάρισμα, ναι.
2: Μάλιστα. Αυτά είπε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Πάμε σε ένα ακόμη μεταγραφικό αποκτήμα του Όφη, τον Ισπανό επιθετικό, τον Αϊτόρ, που είχε γίνει και βασικός χθες. Σίγουρα όταν βρει ένα καλύτερο επίπεδο φυσικής κατάστασης, πραγματικά μπορεί να είναι ένας παίκτης από αυτούς που θα κάνουν τη διαφορά. Και βέβαια και αυτός χαρούμενος, γιατί στην πρώτη επίσημη εμφάνιση βοήθησε την ομάδα του να κατακτήσει ένα τίτλο, το Super Cup.
3: Me siento muy feliz, ¿no? De comenzar.
4: Αυτό το οποίο λέει είναι ότι πάρα πολύ χαρούμενος, αισθάνεται ταυτοχρόνως ιδιαίτερα ευγνώμων που μπόρεσε και βοήθησε τους συμπαίκτες τους σε αυτή την πρώτη τους προσπάθεια. Τους άξιζε γιατί είχαν κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια την περσινή σεζόν να αγωνιστούν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Θεωρεί ότι ο Όφη είναι δικαίως ο νικητής του Superbet Super Cup και αισθάνεται γενικά πάρα πολύ χαρούμενος που στην πρώτη του παρουσία κατάφερε και βοήθησε την ομάδα.
3: Mira, hoy estamos hablando antes del partido.
4: Λοιπόν, αυτό το οποίο θεωρεί ότι έκρινε το παιχνίδι είναι η παρουσία του κινήτρου για τον Όφη. Η ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο προπονητής της στην συνέντευξη τύπου εχθές, είχε να κερδίσει το συγκεκριμένο τρόπαιο 30 χρόνια. Φανταστείτε, λέει, πόσο πιο σημαντικό ήταν για τον Όφη, όπου δεν έχει ένα τέτοιο τρόπαιο στην τροπαιοθήκη του και έπρεπε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε προκειμένου να το κατακτήσει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αισθάνεται ότι το κίνητρο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην σημερινή αναμέτρηση. Και εξαιτίας της κατάκτησης του Super Cup αισθάνεται και πάρα πολύ χαρούμενος, το ξαναεπανέλαβε και χάρη στη βοήθεια του Θεού όπου τόνισε στο τέλος.
2: Αυτά λοιπόν από τον ποδοσφαιριστή του Όφη, τον Αϊτόρ. Να συνεχίσουμε με ένα από τα επίσης νέα μεταγραφικά αποκτήματα, τον Κύπριο κεντρικό αμυντικό, τον Χρήστο Σιέλη.
5: Πραγματικά, ποιος μου φανταζόταν ότι θα παίρναμε έτσι με την πρώτη μας εμφάνιση επίσημη αυτό το κύπελλο. Πολυπόθητο θα έλεγα, το δουλεύαμε όλη την προετοιμασία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κάναμε στην έδρα μας, στο σπίτι μας, στο νησί μας και ευελπιστούμε για μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.
6: Δύο λόγια για τον κόσμο.
5: Τι να πούμε για αυτόν τον κόσμο. Ο 12ος μας παίκτης σήμερα έκαναν πάρα πολύ φασαρία. Πραγματικά τους ακούγαμε από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας ανταποδώσαμε.
7: Χρήστο, παιχνίδι Grand Guignol, σοφαριστήκατε σχεδόν στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Με τι κουράγιο μπήκε η ομάδα στην διαδικασία των πέναλτι?
5: Κρίμα που φάγαμε γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Θεωρώ όμως ότι είχαμε έτσι την αυτοπεποίθηση. Πιστεύουμε πολύ στον εαυτό μας. Θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι ακόμη και σε εκείνη τη φάση που μπήκε τον γκολ. Θεωρώ ότι ήμασταν σε πολύ καλή φάση. Δεν το βάλαμε κάτω, νομίζω φάνηκε. Μπράβο στα παιδιά πραγματικά και τα παιδιά που εκτέλεσαν και τον Νίκο που μας βοήθησε για να πάρουμε το κύπελλο.
2: Αυτά λοιπόν με τις δηλώσεις των παιχτών. Θα συνεχίσουμε με τον πρόεδρο του ΟΦΗ, τον Μιχάλη Μπούση, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος για την κατάκτηση του Super Cup. Το έχει ζητήσει παραμονές του μεγάλου παιχνιδιού από τους παίχτες του και πραγματικά έκαναν κατάθεση ψυχής οι παίχτες του ΟΦΗ. Και έμεινε το τρόπαιο στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος έτσι μου μετέφερε ένα στιγμιότυπο που έγινε στις Χερκίδες μετά την κατάκτηση, με το που ολοκληρώθηκε το Super Cup. Ένας φίλαθλος είπε στο Μιχάλη Μπούση, «Προεδράρα, θέλουμε και άλλα κύπελα». Και η απάντηση του Μιχάλη Μπούση ήταν «και πρωταθλήματα». Δηλαδή, ο Μιχάλης Μπούσης κέρδισε το κύπελλο με τον Όφη, κέρδισε το Super Cup και φαντάζομαι θέλει να βάλει τον πύχη ακόμη ψηλότερα. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του Όφη.
8: 4 τελικοί για τον Όφη, 2 τρόπαια επί των ημερών σας. Ποια είναι τα συναισθήματά σας?
9: Είναι ένα unbelievable feeling που έχω και είμαι so proud για αυτή την ομάδα και για όλες τις ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο που προσπαθούμε να δείξουμε το καλύτερό μας αυτό και να κάνουμε τον κόσμο περήφανο που είναι Όφη. Και especially που κερδίσαμε εδώ στο σπίτι μας.
8: Ένα τρόπο το οποίο έγινε εδώ, όπως είπατε, στο Πακρίτιο, μπροστά στο

0: Τον κόσμο του Όφη που ανεβάζει τις προσδοκίες δείχνοντας τη δυναμική της ομάδας που πλέον έχει αποκτήσει μια μεγάλη δυναμική. Έχει και το τρόπο πλέον στα χέρια του πρόεδρας.
1: Κοιτάξτε, ήταν ένα όνειρο όταν ήρθα εδώ πέρα να πάρουμε μια ομάδα που δεν πάταγε τόσο καλά τότε και ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό εδώ, ένα different mentality και να δείξουμε ότι αξίζουμε περισσότερα σε αυτό το νησί και αυτή η ομάδα. Όλες οι ομάδες της υπαρχίας δικαιούνται να παίξουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι και να έχουν τις πιθανότητες να το πάρουν όπως όφη σήμερα. Και νομίζω δώσαμε όνειρο σε όλους, σε όλες τις ομάδες να παλέψουν, να δείξουν το καλύτερο σε αυτό, γιατί ο Θεός είναι μεγάλος και κάπου μας δίνει και μας κάτι.
0: Και πλέον η επόμενη στόχη που έχετε και σαν διοκτήτης της ομάδας πλέον έχει γίνει ένα σημείο αναφοράς στο ελληνικό πρωτάθλημα Όφη. Ήταν πάντα ιστορικά, αλλά πλέον και με την κατάξη τίτλων.
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια ομάδα που το έχω ξαναπεί, μπορεί να κερδίσουμε οποιονδήποτε και να χάσουμε σε οποιονδήποτε. Αλλά παίζουμε όλα τα παιχνίδια στα ίσια, με μια αξιοπρέπεια και αυτό που ζητάω από τους παίκτες και την ομάδα μου είναι να δώσουν το καλύτερο τους αυτό σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσανε μια μεγάλη joy, happiness, μια χαρά, ευτυχία σε αυτό το νησί.
0: Ήταν από τους αγώνες που εσείς έχετε πει πολλές φορές για τη φιλοσοφία που έχετε για το ποδόσφαιρο, με φιλάθλους και των δύο ομάδων, με παρουσία προέδρων, παραγόντων μαζί. Είδαμε να έχετε μια θερμή συνομιλία και με τον κύριο Λιόπουλο που ήταν κοντά, χειροκρότησε την ομάδα όπως και εσείς την ΑΕΚ. Η ατμόσφαιρα έτσι όπως φαντάζεστε, έτσι όπως θέλετε.
1: Ναι, ήταν συγχαρητήρια και στον κύριο Λιόπουλο με αυτά που έχει κάνει στην ΑΕΚ. Ήσατε πρωταθλητές πέρσι. Τους άξιζε το πρωτάθλημα. Εύχομαι μια καλή πορεία στην Ευρώπη να κάνουν και αυτοί, να σηκώσουν και αυτοί ένα τίτλο όπως σήκωσε και ο Ολυμπιακός στο Conference Cup. Έχω μια μεγάλη εκτίμηση και στον Ολυμπιακό και στον κύριο Σαββίδη και στον κύριο Λαφούζο, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι βάζουν πολλά χρήματα στις ομάδες τους να έχουν μια αξιοπρεπή εικόνα στην Ευρώπη και αυτό θέλω να έχουμε κι εμείς. Και θέλω να κάνω τους Έλληνες περήφανους.
0: Σας είπε κάτι ξεχωριστό με ερώτηση από τον Βάνο ο κύριος Ηλιόπουλος εκτός από τα συγχαρητήρια?
1: Όχι, συγχαρητήρια και την αγάπη. That's it.
0: Οι φίλαθλοι του Όφη πλέον μετά τους τίτλους θέλουν και το γήπεδο. Πότε θα έχουμε το νέο γήπεδο?
1: Τώρα βάζουμε μπρος να φτιάξουμε το προπονητικό και το επόμενο βήμα είναι το γήπεδο. Αυτό το γήπεδο το αξίζει Όφη και το αξίζουν και άλλες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό το πράγμα. Και εύχομαι όλοι να βάλουν κάτι το χεράκι τους να κάνουμε ένα γήπεδο και εμείς και όλες οι άλλες ομάδες μαζί.
0: Ήταν ωραία, από τους πρώτους στόχους που είχατε θέσει ότι, επί τον ημερό σας να αποκτήσει ένα δικό του γήπεδο.
1: Πάντα, you know, είναι όταν είσαι μια ομάδα, ξεκινάς από ακαδημίες, training facilities, αυτά και βλέπετε ότι στηρίζουμε τον ελληνισμό, στηρίζουμε το ελληνικό υλικό και στους ποδοσφαιριστές και στην διατησία και σε όλα τα πράγματα αυτά. Εμείς θέλουμε να πάει μπροστά ο ελληνισμός και που είμαι γεννημένος Αμερική. Δεν υπάρχει ένας μεγαλύτερος περήφανος να περπατάω στην Αμερική και να λέω είμαι Έλληνας. Και θέλω η Ελλάδα να προδέψει σε όλα τα πράγματα που κάνει.
2: Αυτά λοιπόν από τον Μιχάλη Μπούση και να σταθούμε πραγματικά και στην πολύ ωραία κίνηση που έκανε ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Πριν ξεκινήσει η απονομή, πήγε εκεί στο χώρο και συνεχάρη χειροκρότησε τον Όφη και συνεχάρη τον ομολογό του στον Όφη, τον Μιχάλη Μπούση, για την κατάκτηση του Super Cup και νομίζω ότι αυτή η κίνηση πραγματικά δείχνει το σωστό δρόμο στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μπράβο στον Μάριο Ηλιόπουλο. Και ο Όφη έκανε μια ανάρτηση με αφορμή αυτή την κίνηση πολιτισμού του πρόεδρου της ΑΕΚ, του Μάριο Ηλιόπουλου, να συγχαρεί τον Όφη και τον Μιχάλη Μπούση για την επιτυχία. Έχει κάνει μια ανάρτηση με τη σκηνή αυτή, τα χαρτάκια την ώρα της απονομής να βρίσκονται στον ουρανό, οι παίκτες του Όφη να απολαμβάνουν αυτή τη μεγάλη επιτυχία και δίπλα δίπλα τους, να είναι αγκαλιαστοί.

Μάριος Ηλιόπουλος και Μιχάλης Μπούσης. Και έχει ως τίτλο αυτή η φωτογραφία της ανάρτησης της ΠΑΕ ΟΦΗ, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και πραγματικά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και χθες είχαμε μία γιορτή του ποδοσφαίρου στο Παγκρατίο Στάδιο. Δεν συνέβη το παραμικρό, με οπαδούς και των δύο ομάδων και πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και τους παίκτες της ΑΕΚ να μένουν στην απονομή και πραγματικά έτσι να τιμούν με την παρουσία τους τους παίκτες του ΟΦΗ παρά την στεναχωρία τους για την απώλεια του Super Cup. Υπάρχουν μερικά ρεπορτάζ ακόμη, δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα αποχαιρετήσουμε τον τεχνικό μας, ολοκληρώνεται η βάρδια του, τον καλό φίλο του Μινά Βουρδοναράκη. Θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ασταμάτητες είναι οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης, με περισσότερους από 490 μετανάστες να καταφθάνουν από χθες μέχρι και σήμερα. Δύο νέα περιστατικά διάσωσης με συνολικά 115 άνδρες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους διασωθέντες να αποβιβάζονται στους καλούς λιμένες και να αναμένεται να μεταφερθούν αργότερα το απόγευμα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγουστού, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με κάθε μέσο. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η τροχιά με εντατικούς ελέγχους για την αποφυγή ατυχημάτων και την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Συνεχίζονται οι καταγραφές των ζημιών από τις πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, με περίπου 1.300 πρόβατα να έχουν καεί και 19 κατοικίες να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

0: Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν χθες στη σύλληψη τριών ατόμων στο Ηράκλειο έπειτα από επιχείρηση του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, κατασχέοντας σχεδόν 1,8 κιλά κοκαίνης και πάνω από 4.200 παράνομα αναβολικά σκευάσματα. Στη σφράγιση της πισίνας του Beach Bar που πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο το περασμένο Σάββατο, προχώρησε η Δημοτική Αρχή. Όπως διαπιστώθηκε, η συγκεκριμένη πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκίνησε σαρωτικούς ελέγχους, ΦΠΑ, AI, My Data και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με τις εισπράξεις του πρώτου εξαμήνου να κινούνται άνω των 14,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση της τάξης των 880 εκατομμυρίων ευρώ. Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία, προκαλώντας το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της έκρηξης και διεξάγεται έρευνα. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ από την χθεσινή μεγάλη επιτυχία του Όφη, την κατάκτηση του Super Cup, την επικράτησή του στα πέναλτι επί της ΑΕΚ στο Παγκρίτη με 5-4. Να ακούσουμε και τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Όφη, τον Ηλία Πουρσανίδη, ο οποίος και αυτός είχε αγωνία. Όλοι στον Όφη έτσι περίμεναν πώς και πώς την εξέλιξη του τελικού. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Όλοι παίρνουμε δύναμη από εκεί και σε αυτές τις στιγμές που έχουμε ανάγκη θέλουμε τη βοήθειά της. Άλλο ένα.

0: Ήταν να μην γίνει αρχή που έγινε στο Βόλο.
1: Ζούμε ιστορικές στιγμές. Όπως έχω ξαναπεί, τέτοια τρόπαια δεν είναι κάτι που μπορεί ο Όφη να τα έχει συνέχεια. Αλλά όπως είπε και ο προπονητής μας εχθές, όταν έχουμε την ευκαιρία θα πρέπει να ορμάμε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πρέπει όλα αυτά και το προηγούμενο κύπελο και αυτό, το τρόπαιο, θα πρέπει να τα διαχειριστούμε σωστά. Εγώ αυτό λέω συνέχεια, ότι θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε έτσι όπως πρέπει και να τα αξιοποιήσουμε όπως πρέπει για να μεγαλώσει η ομάδα.
0: Εν προκειμένου, πώς θεωρείτε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν για να, και ειδικά σε μια χρονιά όπως είναι η φετινή, που θα βρει την ομάδα σε λίγη θέση ευρωπαϊκής διοργάνωσης?
1: Ναι. Θα πρέπει καταρχάς το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε και να είμαστε σοβαροί, όπως κάθε χρόνο, είναι το πρωτάθλημα. Έχουμε μπροστά μας και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, που εκεί μαζί με τον κόσμο μας και αυτά θα πρέπει να τα ζήσουμε, να τα παίξουμε, να τα χαρούμε, να τα διεκδικήσουμε και να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από εμπειρίες. Όλα αυτά βοηθούν. Εγώ σε δύο πράγματα που έχω πει ότι πρέπει αυτά τα τρόπαια να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε στην ομάδα. Την νοοτροπία μας, να νιώθουμε σαν πολύ μεγάλη ομάδα που διψάει και πεινάει σε κάθε παιχνίδι, να διεκδικεί την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Και το άλλο είναι να φτιάξουμε το γήπεδό μας. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτά τα δύο πράγματα που πρέπει να είναι το αποτέλεσμα από αυτά τα δύο τρόπαια που πήραμε.
0: Και το πιο άμεσο είναι να κρατήσει και τον κόσμο έτσι ζεστό, όπως ήταν σήμερα, όπως ήταν πέρσι και όπως ελπίζετε ότι θα είναι και στο μέλλον.
1: Ο κόσμος του Όφη πρέπει να είναι δίπλα στην ομάδα πάντα. Είμαι Όφη και είμαι δίπλα στην ομάδα μου πάντα. Βέβαια, τώρα υπάρχει, χαίρονται όλοι και είμαστε πολύ περήφανοι που δίνουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο είχε πάρα πολλά χρόνια και υπάρχουν γενιές που δεν έχουν νιώσει αυτή τη χαρά και τώρα ξανά είναι περήφανοι για την ομάδα τους και για αυτά που καταφέρνει, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει συνέχεια. Σίγουρα η ομάδα πρέπει να είναι ανταγωνιστική και γι' αυτό είπα ότι πρέπει να αλλάξουμε και την νοοτροπία μας και γι' αυτό γίνεται και με καλούς ποδοσφαιριστές και με καλά στελέχη. Στελέχη από το πιο υψηλό επίπεδο για να μπορέσει αυτή η ομάδα κάθε μέρα να μεγαλώνει. Όπως συμβαίνει αυτά τα 8 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο το επιδιώκουμε και από εγκαταστάσεις, γι' αυτό είπα και για το γήπεδό μας. Σίγουρα θέλουμε να κρατήσουμε τον κόσμο και ο κόσμος να είναι χαρούμενος. Αλλά η συσπήρωση υπήρχε και κάποτε όταν η ομάδα ήταν στα δύσκολα χρόνια. Τώρα τον βλέπουμε και αυτή τη χαρά θέλουμε, είναι ευθύνη για μας αυτό που νιώθει και ζει αυτή τη στιγμή ο κόσμος μας.
2: Λοιπόν, αυτά από τον Ηλία Προυσανίδη. Πάμε και στην πλευρά της ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νίκολης παραδέχθηκε ποτικά ότι, και έδωσε συγχαρητήρια στον Όφη λέγοντας ότι κέρδισε δίκαια.
3: Competitive game.
4: Συγχαρητήρια στον Όφη για την νίκη για το Super Cup. Ήταν μια πολύ ανταγωνιστική, μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ ιδιαίτερες όπως είδατε. Είναι καλή όμως προετοιμασία για αυτό που έπεται στην ευρωπαϊκή μας πορεία. Η ομάδα πάλεψε. Είχαμε καλές ευκαιρίες και κατά την άποψή μου το σημείο που κρίθηκε η αναμέτρηση ήταν το τέταρτο που χάθηκε, καθώς στην επόμενη φάση δεχτήκαμε τον γκολ. Αμέσως μετά δεχτήκαμε ένα δεύτερο γκολ από μια στημένη φάση. Σοφαρίσαμε και εμείς από μια στημένη φάση. Ήταν μια πραγματικά πολύ δύσκολη αναμέτρηση, πολύ σκληρή. Συγχαρητήρια στον Όφη για την δίκαιη επικράτησή του.
5: Ακολουθούν τα παιχνίδια για τα play-off του Champions League. Μπορεί η σημερινή απώλεια του Super Cup να τσιτώσει κάπως την ομάδα του και τον ίδιο λειτουργώντας μέσα σε αυτήν, ούτως ώστε να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερη στα παιχνίδια κόντρα στη Λεύσκη?
4: Ήταν ένα μάτς σίγουρα, αλλά μπορεί να δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Σίγουρα θέλαμε αυτόν τον τίτλο να τον πάρουμε, γι' αυτό πολεμήσαμε. Ενδεχόμενο αυτό να είναι μια καλή προειδοποίηση, ένα καλό καμπανάκι, καθώς καλύτερα που συνέβη τώρα παρά να συμβεί πιο μετά, για να καταφέρουμε να είμαστε πιο εστιασμένοι και να πετύχουμε τους στόχους μας. Αμέσως πιο πριν, βεβαίως, πρόσθεσε ο κόουτς ότι φτάσαμε στα πέναλτι, όπου εκεί υπήρχε μεγαλύτερη εστίαση των αντιπάλων. Σκόραραν ένα γκολ παραπάνω από εμάς και πήραν δίκαιο το τίτλο.
2: Μάλιστα. Αυτά από τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς. Στον Όφη πλέον κοιτάζουν την επόμενη μέρα, και η επόμενη μέρα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά την κατάκτηση του Super Cup. Το επόμενο επίσημο παιχνίδι του Όφη είναι την ερχόμενη Πέμπτη, πιθανότατα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Απόψε στις 9 το βράδυ έχουμε τη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Όφη, ΤΣΣΚΑ Μακάμπι Τελαβίβ. Η ΤΣΣΚΑ έχει κερδίσει στη Γεωργία, εκεί που έχει έδρα η Μακάμπι Τελαβίβ, στον Μπατούμι, με 3-0. Οπότε νομίζω ότι καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει να έρθουν πολλά πράγματα τούμπα για να μπορέσει να αποκλειστεί τη ΣΕΚΑ. Έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκληση στην επόμενη φάση και πιθανότητα θα είναι ο αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League, μια καλή ομάδα, έμπειρη ευρωπαϊκή ομάδα, αλλά δεν είναι και ένας ανίκητος αντίπαλος. Θα έλεγα ότι είναι μια ομάδα η οποία ο Όφη, αν παίξει όπως έπαιξε χθες κόντρα στην ΑΕΚ, έχει πολλές πιθανότητες και νομίζω ότι αν είχε και τον επιθετικό Όφη θα έχει περισσότερες πιθανότητες, αν έχει μάλλον τον επιθετικό μέχρι τότε. Για τα μεταγραφικά που υπάρχουν πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές, να πω ότι στον Όφη προσπαθούν να πάρουν ένα καλό επιθετικό, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος να είναι και έτοιμος για να βοηθήσει την ομάδα. Και μετά το χθεσινό νομίζω έχει ζεσταθεί περισσότερο ο Μιχάλης Μπούσης και δεν αποκλείεται να κάνει έτσι μια υπέρβαση αυτή τη φορά οικονομική. Χθες πριν από το Super Cup ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Όφη, ο κ. Καρυπίδης, είπε ότι με μια μεταγραφή ψάχνουν ένα καλό ποδοσφαιριστή για την επίθεση που θα κλείσει και τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Όφη δηλαδή με τη μεταγραφή ενός καλού επιθετικού όλα δείχνουν ότι δεν θα πάρει άλλο παίχτη και θα κλείσει εκεί η μεταγραφική του ενίσχυση. Τώρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται ο Όφη να πάρει να επανέλθει για την περίπτωση του Κόντρο, του παίχτη το οποίο η μεταγραφή ενώ είχε συμφωνήσει δεν ολοκληρώθηκε, το επιθετικό της Φερενσβάρος, ο οποίος σκόραρε πρόσφατα και σε φιλικό παιχνίδι με την Real Madrid. Φαίνεται ότι η περίπτωσή του ίσως αναθερμανθεί για τον Κόντρο, το Βόσνιο επιθετικό, ο οποίος η μεταγραφή του, να πω ότι υπήρχε συμφωνία. Είχαν έρθει στο Ηράκλειο η μάνατζερ του ποδοσφαιριστή να κλείσει μεταγραφή και τελικά χάλασε γιατί ήθελε ο ποδοσφαιριστής να πληρώσει Όφη και ένα σημαντικό ποσό για την εφορία. Ίσως δεν το υπολόγιζε αυτός ότι θα πλήρωνε τέτοιο ποσό γι' αυτό. Μιλάμε για ένα ποσό 170.000 ευρώ. Ας κρατήσουμε αυτό το όνομα του Κόντρο. Υπάρχουν και άλλα ονόματα. Ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας δύο ονόματα παιχτών που έχουν παίξει στην Ελλάδα και παίζουν. Ένα είναι του Γερεμέγεφ, για τον οποίο να μεταφέρω την πληροφορία που μετέφερε ένας πολύ καλός συνάδελφος που είναι μέσα στον ΠΑΟΚ, γνωρίζει άριστα τα θέματα, ότι έχει μια πρόταση από ομάδα του εκτός Ελλάδας με αιτήσεις αποδοχές 500.000 ευρώ ο Γερεμέγεφ. Δεν νομίζω ότι ο Όφη θα πάει σε ένα τέτοιο ποσό. Και επειδή ο Γερεμέγεφ είναι στα 33 του, τα κλείνει τον Οκτώβριο, νομίζω ότι πλέον κοιτάζει το οικονομικό κάθε ποδοσφαιριστής. Θα ήταν ιδανική λύση νομίζω ο Γερεμέγεφ για τον Όφη, γιατί έχει τον γκολ, ο Όφη έχει πολύ καλούς ακραίους επιθετικούς, οπότε θα ήταν μια εξαιρετική περίπτωση. Και το άλλο όνομα, το οποίο θεωρώ ότι εντάξει, ο Όφη δεν μπορεί να πάει σε μια τέτοια λύση, είναι του Πιερό, του παίκτη της ΑΕΚ, ο Πιερό, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν δικαίωσε την μεταγραφή του στην Ένωση και αυτή την περίοδο είχε παραχωρηθεί δανεικός στην Ρίζεσπορ από την ΑΕΚ και έληξε ο δανεισμός του και επέστρεψε στην ΑΕΚ. Ακούστηκε το όνομα αυτό. Νομίζω ότι δεν είναι παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει την διαφορά για τον Όφη. Ότι ο Όφη θα πρέπει να πάρει κάτι πιο ποιοτικό. Για τον Πιερό, ο οποίος βέβαια έπαιξε και στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε, είχαμε πει για την περίπτωση, αυτή θα ήταν μια πάρα πολύ καλή περίπτωση.

του Παραγουανού επιθετικού της Κρεμονέζε, του Αντώνιου Σανάμπρια, για τον οποίο δημοσιεύθηκαν να αναφέρουν ότι λόγω του υψηλού κασέ και επειδή έχει πέσει στη δεύτερη κατηγορία της η Ιταλίας η Κρεμονέζε, θέλει να κάνει ένα οικονομικό σημάζεμα, ότι θέλει να τον παραχωρήσει αυτόν και κάποιους άλλους παίχτες που έχουν υψηλό κασέ. Και η περίπτωση αυτή δεν ξέρω, είναι λίγο μάλλον τα οικονομικά μεγέθη είναι πολύ ψηλά για τον Όφη. Αλλά για τον Πιερό νομίζω ότι στον Όφη δεν ξέρω. Δεν ξέρω και πώς σκέφτεται ο Χρήστος Κόντης. Θεωρώ ότι θα πρέπει ο Όφη να πάει σε ένα πιο ποιοτικό επιθετικό. Επίσης να πω ένα θέμα, γιατί έχω πάρει κάποια μηνύματα από φίλους ακροατές για τον Κρίσμανιτς, ο οποίος δεν έπαιξε χθες. Και ενώ πολλοί περίμεναν και μετά την περσινή χρονιά που είχε κάνει στον Όφη ο Κρέσιμις Κρίσμανιτς, ότι φέτος θα ξεκινήσει βασικός. Να πω την πληροφορία που έχω μεταφέρει εδώ και καιρό. Όταν ήταν ο Όφη να πάρει τον Νικολάου, τότε είχα μια πληροφορία ότι υπάρχει ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Κρίσμανιτς. Την είχαμε μεταφέρει σε αυτή εδώ την εκπομπή. Θεωρώ ότι δεν έχει κλείσει ακόμη το θέμα Κρίσμανιτς, το θέμα της μεταγραφής του Κρίσμανιτς σε κάποια άλλη ομάδα. Έχει συμβόλαιο με τον Όφη μέχρι το καλοκαίρι του 2028 για άλλα δύο χρόνια και νομίζω ότι είναι ανοιχτό το θέμα Κρίσμανιτς για την κριτική ομάδα, δηλαδή της πώλησης του Κρίσμανιτς. Αν έρθει μια πρόταση ήδη από τον περασμένο Απρίλιο, υπήρχε ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού και για τον Παναθηναϊκό είχε γραφτεί για τον Κρίσμανιτς και νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον είναι και σε πολύ καλή ηλικία, χθες δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από τον προπονητή του, 26 του είναι, ότι ο Όφη δεν θα λέει όχι σε μια καλή πρόταση. Η αξία του εκτιμάται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Νομίζω ότι αν έχει μια τέτοια πρόταση ο Όφη δεν θα το σκεφτεί πολύ. Και η παρουσία του Νικολάου δείχνει ότι στον Όφη περιμένουν αυτή τη μεταγραφή. Για να δούμε. Ακόμη έχουμε δρόμο στη μεταγραφική περίοδο και όλα μπορούν να συμβούν.

Λοιπόν, είπαμε, αναφερθήκαμε εκτενώς για περίπου 80 λεπτά στην κατάκτηση του Super Cup από τον Όφη, πολλά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις. Πάμε και στο πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι που δίνει ο ΠΑΟΚ απόψε στις ευρωπαϊκές.

0: Βρυξέλλες με την Άντελεθ, καλείται να ανατρέψει την ήττα του στην Τούμπα με ένα 0. Θα μας τα πει καλύτερα ο καλός φίλος και εξαιρετικός ρεπόρτερ σε θέματα ΠΑΟΚ, ο Κώστας Βασιλόπουλος, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
1: Γεια σου Στέλιο μου, καλό απόγευμα και θερμά συγχαρητήρια στον Όφη για την κατάκτηση μετά του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup.
0: Το ξέρω ότι χαίρεσαι πραγματικά και έχεις εκτίμηση τον ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρω, το περίμενες Κώστα πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, το περίμενες?
1: Το περίμενα και να σου πω γιατί. Το περίμενα για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ο Όφη είναι μια ομάδα μαχητική, ανεξάρτητα από το υλικό που έχει, ανεξάρτητα από την ποιότητα των παικτών και τα χαρακτηριστικά τους. Είναι μια ομάδα που τα παίζει, το παίζει. Δεν είναι εύκολος αντίπαλος και το είδα προσωπικά και στο τελικό του Βόλου πριν από μερικούς μήνες.
0: Ναι,
1: παράλληλα είναι μια ομάδα που διατηρεί τον προπονητή της. Μια ομάδα που δεν χτίζεται από το μηδέν, είναι μια έτοιμη ομάδα. Η οποία έχει κάνει μερικές καλές προσθήκες σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο και παίζει στο σπίτι της απέναντι σε μια ΑΕΚ που επίσης είναι έτοιμη, έτσι διατηρεί τον προπονητή της, αλλά αυτές οι ομάδες έχουν και μια αλαζονία, έχουν και μια έπαρση πολλές φορές και αυτό το πληρώνουν στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω ότι αυτό ακριβώς πλήρωσε η ΑΕΚ απέναντι στον πάντα μαχητικό Όφη στο τελικό του Super Cup. Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει τελειώσει νωρίτερα, γιατί το έβλεπα εδώ στις Βρυξέλλες, παρέα το βλέπαμε. Με δεδομένο ότι το 2-2 της ΑΕΚ προέρχεται από κόρνερ που δεν υπάρχει.
0: Ναι, δεν είναι πραγματικά.
1: Μπορούσε να έχει τελειώσει το παιχνίδι πριν τη διαδικασία των πέναλτι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Και εκεί ο πιο ψύχραιμος, δηλαδή ο Όφη, οι παίκτες του Όφη έδειξαν πόσο πολύ το ήθελαν, ευστοχώντας σε όλα τα πέναλτι και κατακτώντας ένα ακόμη τίτλο που φαντάζομαι κάνει περήφανη όλη την Κρήτη για τον Όφη.
0: Πάρα πολύ και νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε. Όπως ξεκίνησε η περσινή σεζόν, αν το έλεγαν ότι μέχρι να ανοίξει η νέα θα έχει πάρει δύο κύπελα, ένα κύπελο Ελλάδος και ένα Super Cup.
1: Γίνεται σοβαρή η δουλειά στον Όφη, δεν είναι αστείο Όφη, που θεωρώ ότι αν συνεχίσει έτσι μπορεί να βάλει πλώρη για να σταθεροποιηθεί ως η ομάδα εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης που θα κυριαρχεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο όπως κυριαρχούσε την εποχή του Ευγένιου Γκέραρτ.
0: Πραγματικά.
1: Γίνεται σπουδαία δουλειά, πραγματικά και από τον ιδιοκτήτη και από τον Ευγένιο Μπουτσανίδη, που είναι ένας ποδοσφαιράνθρωπος και που γενικά με ποδοσφαιρικούς και ηθικούς όρους πορεύεται και νομίζω ότι εισπρατρέπει καρπούς αυτής της δουλειάς, της ποδοσφαιρικής δουλειάς που γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε και στον ΠΑΟΚ, εκεί που είχαμε έτσι την πολύ σημαντική απουσία της τελευταίας στιγμής με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν θα είναι τελικά Κώστα απόψε στη διάθεση του κυρίου Λύση.
1: Θα είναι.
0: Είχαμε...
1: Θα είναι, ναι.
0: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
1: Θα είναι, ναι. Είχε ένα προσωπικό πρόβλημα που τον κράτησε στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την αποστολή που ήρθε χθες το πρωί στο Βελγίο στις Βρυξέλλες, αλλά σήμερα το πρωί ενημέρωσε ότι η κατάσταση του θέματος που αντιμετωπίζει είναι καλύτερη. Εκδόθηκε εισιτήριο. Ο Γιάννης πέταξε στη 1:10 με απευθείας πτήση της Aegean από τη Θεσσαλονίκη. Έχει αφιχθεί στις Βρυξέλλες και αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκεται στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή του Δικεφάλου. Το αν θα ξεκινήσει ή όχι στην ενδεκάδα είναι ένα θέμα που φαντάζομαι θα προκύψει, μια απόφαση που θα προκύψει από το τέταρτο που θα έχουν σε λίγη ώρα ή έχουν αυτή την ώρα ο Αλέσιο Λύση με τον Έλληνα Διεθνή Ποδοσφαιριστή.
0: Ανάλογα με την ψυχολογική κατάσταση φαντάζομαι έτσι.
1: Ναι, και την αγωνιστική κατάσταση. Τώρα είχε μια πτήση, δεν είναι εύκολο, δεν είναι μια πτήση μισής ώρας, είναι μια πτήση τριών ωρών. Καταλαβαίνεις τώρα, θα χρειαστεί ενδεχομένως μια συζήτηση από την οποία θα προκύψει αν θα ξεκινήσει στο σχήμα, στο βασικό σχήμα ή αν θα περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι κόντρα στην Άντερλεχτ. Πάντως είναι μια καλή εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ να έχει έστω και για λίγο, αν όχι από την αρχή, τον Κωνσταντέλια στην ενδεκάδα. Ο ΠΑΟΚ που έχει ένα δύσκολο έργο, ο ΠΑΟΚ που είναι με την πλάτη στον τοίχο, έχοντας γνωρίσει την είδα στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στην Τούμπα, καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ και να προκριθεί στα play-off του Europa League. Δεν είναι εύκολη η αποστολή του, αλλά εγώ εκτιμώ ότι η Άντερλεχτ δεν είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Εκτιμώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος, με χαρακτηριστικά όπως η ποιότητα και η εμπειρία να υπερτερούν σε σχέση με την

0: ενέργεια, τη μαχητικότητα, τον ενθουσιασμό, το ταλέντο που, έχει, που έχουν οι ποδοσφαιριστές της Άντερλεκτ, που είναι ένα μεγάλο όνομα. Δεν είναι όμως η κρατεά ομάδα, η μεγάλη βέλγικη κυρία, όπως την ξέραμε τις περασμένες δεκαετίες.
1: Ναι. Για εντεκάδα, Κώστα, τι...
0: Κοίταξε, τώρα, υπάρχουν δύο σενάρια. Στο σενάριο που ξεκινήσει ο Κωνσταντέλιας, δεν νομίζω ότι υπάρχουν ερωτήματα. Θα δούμε τον Μύθου και στο, στην επίθεση, τον Τάισον αριστερά με τον Αντρίγια δεξιά, τον Τέλια στον επιτελικό ρόλο που τον ξέρουμε, τον Ζαφίρι με τον Σάντα Μαρία στο 6-8, στις δύο θέσεις των χαφ, με μια μικρή έτσι πιθανότητα να ξεκινήσει ο Λουσέπ, μικρή όμως, το επαναλαμβάνω, να ξεκινήσει ο Γάλλος στο βασικό σχήμα του ΠΑΟΚ για πρώτη φορά. Ο Λουσέ που θυμίζω ότι μπορεί να παίξει και ως αριστερό εξτρέμ, αλλά και εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό, μήπως θελήσει να ευνηδιάσει ο Λύση χρησιμοποιώντας ένα ποδοσφαιριστή που δεν τον έχουν αναγνώσει, δεν τον έχουν ακτινογραφήσει οι Βέλγοι της Άντερλεκτ. Στο δεξιά άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ θα είναι ο Κένι, ο Μιχαηλίδης και ο Έλγους Τόντο θα είναι στο δίδυμο των Στόπερ. Αριστερά προβάδισμα για να ξεκινήσει έχει ο Μπάμπα. Ο Γιαννούλης είναι ένα ερωτηματικό. Νομίζω ότι θα ρισκάρει τόσο εύκολα ο Λύση να τον ξεκινήσει, αλλά στην εξέλιξη του αγώνα πιστεύω ότι θα δούμε τον Έλληνα διεθνή άσο. Και στην εστία του ΠΑΟΚ θα είναι ο Παλίνκα.
1: Πόσο κόσμο θα έχει ο ΠΑΟΚ απόψε στο παιχνίδι?
0: Υπάρχει μια εκτίμηση για περίπου λίγο κάτω από 1000 φιλάθλους του να βρεθούν εδώ στο Λότο Πάρκ των Βρυξελών, την έδρα δηλαδή της Άντερλετ, για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι και να ενισχύσουν την προσπάθεια που θα καταβάλει ο ΠΑΟΚ για την ανατροπή, όπως είπα και νωρίτερα, και την πρόκληση στα play-off του Europa League.
1: Και από πλευράς γηπεδών θα είναι γεμάτο ο γήπεδο, νομίζω είναι 22 περίπου.
0: Ναι, είναι γεμάτο, είναι γεμάτο. Μας έλεγαν χθες οι Βέλγοι κατά τη διάρκεια της προπόνησης του ΠΑΟΚ ότι περιμένουν πάρα πολύ κόσμο, τα εισιτήρια έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει 20.000 κόσμο το Λότο Πάρκ. Οι υποπαθοί της Άντερλεκτ, οι ΜΟΒ των Βρυξελών, όπως τους αποκαλούν, έχουν ένα σχετικό ενθουσιασμό με δεδομένη και τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε, μόνο εύκολη δεν θα είναι η αποστολή του ΠΑΟΚ σε λίγες ώρες εδώ στην πρωτεύουσα του Βελγίου.
1: Κάτι τελευταίο, και ρηγές συνθήκες πώς είναι στις Βρυξέλλες?
0: Δύσκολες είναι.
1: Ζέστη.
0: Δύσκολες. Τέλειο μου είναι δύσκολες. Ζέστη πολύ. Έχει 34 βαθμούς αυτή την ώρα. αρκετά ψηλά η υγρασία. Προβλέπεται την εκεί γύρω στις 8:36. Μετά θα αρχίσει λίγο να πέφτει. Αλλά είναι δύσκολη ημέρα σήμερα. Έχει ζέστη δηλαδή. Δεν είναι ένα, σε άφηνε στο κέντρο των Βρυξελών, θα έλεγες στην Ελλάδα είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει ζεστή.
1: Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ να γυρίσετε με την πρόκληση, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο μου, να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Εμείς θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα.

0: Πακέτα σε ασφάλιση υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλιες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10 84 04. Λιονάκης. Ασφαλώς. Δίπλα σας.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, καθώς είχαμε σήμερα μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση από την Άρτεμις Βασιλάκη, την πρωταθλήτρια του Τρίτων Ηρακλείου, η οποία προκρίθηκε και στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση, τερμάτισε δεύτερη στη σειρά της με 16-13-81, έκανε τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο κατήχε η Μαριάννα Λιμπερτά από το 2010 με 16-20-11, και το έριξε 7 δευτερόλεπτα κάτω η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία αν έχει μια τέτοια παρουσία, έκανε και ατομικό ρεκόρ εννοείται, κατά 7 δευτερόλεπτα και κάτι, και αν κάνει αυτή την εμφάνιση δεν αποκλείεται να πάρει κάποιο μετάλλιο. Το μεγάλο φαβορί είναι η Ιταλίδα, η Σιμώνα Κουανταρέλα, η οποία κέρδισε εύκολα και τα 800 μέτρα ελεύθερο. Στην σειρά της η Βασιλάκη βρέθηκε πίσω από την Γερμανίδα Γκόζε που έκανε 16-10, και ο τελικός των 1500 μέτρων ελεύθερο είναι αύριο στις 9:15 πρώτα λεπτά το βράδυ, αύριο Παρασκευή. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών και την πρόκληση στον τελικό η ηρακλείωτισσα πρωταθλήτρια η Άρτεμις Βασιλάκη.
4: Άρτεμις, δεν ξέρω τι γίνεται μαζί σου. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500 μέτρα. Είχες 16-20, κολύμπησες 16-13, έτσι απλά.
5: Έτσι απλά.
4: Σε ένα όμορφο πρωινό στο Παρίσι. Πες μου λίγο.
5: Νιώθω καλά στο νερό αυτές τις μέρες και μετά το 800, όπως είπα και πριν, μετά το χθεσινό, με το τέλος του Σιούσκου, έχουμε πάρει νομίζω όλοι ένα κίνητρο, έτσι λίγο το έχουμε πάρει πάνω μας, γιατί είναι το πρώτο μετάλλιο της αποστολής, πρώτα θέλω να έχουμε και άλλα μετάλλια, να πάμε όλοι καλά. Αυτό που ήθελα εγώ σε αυτό το ευρωπαϊκό είναι τουλάχιστον δύο τελικούς στα 800 και στα 1500. Νομίζω τα έχω καταφέρει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Είμαι έτοιμη να κολυμπήσω αυτό το χρόνο και το έβγαλα τώρα το πρωί, ήταν αρκετά δύσκολο για πρωί, αλλά ήμουν καλά στο νερό, ήμουν σε καλή κατάσταση. Είχα την Κος και την έβλεπα και λέω κλείεται ρε, να πηγαίνω μαζί με την Κος, αλλά τελικά εντάξει, απλά ήμουν καλά στην Κος, έβλεπα και απ' έξω τον προπονητή μου που μου έδειχνε. Εντάξει, νομίζω τώρα το απόγευμα είναι τελείως διαφορετικό το feeling του τελικού. Είναι απόγευμα καταρχάς. Είναι η ατμόσφαιρα άλλη. Και πρώτα απ' όλα είναι άλλος ένας τελικός στο πρώτο ευρωπαϊκό εδώ πέρα. Οπότε δεν μπορώ να ζητήσω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή.
4: Για τον τελικό, έχεις στόχο ή απλά θα μπεις και ό,τι είναι?
5: Θα μπω να κυνηγήσω ό,τι καλύτερο μπορώ όπως έκανα και στα 800. Δεν θα πω χρόνο ή κάτι γιατί δεν ξέρω.

0: Αυτά από την Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία θα πέσει αύριο, όπως είπαμε, 9 παρατέσσερα το βράδυ, 8:56, στον τελικό με τον τέταρτο καλύτερο χρόνο. Η Ιταλίδα, η οποία είναι και το μεγάλο φαβορί, η Κουκουαντάρελα, έκανε 16:05. Η Μισάρινα έκανε 16:08 στα προκριματικά. Η Γερμανίδα Γκόσε 16:10. Και τέταρτη με 16:13:81 η Βασιλάκη, η οποία δεν αποκλείεται αύριο να κάνει και νέο πανελλήνιο ρεκόρ, και γιατί όχι να πάρει το μετάλλιο που δεν κατάφερε να πάρει για μία θέση στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερων. Το πρώτο μετάλλιο για την χώρα μας ήρθε χθες από τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος επιβεβαίωσε έτσι την κλάση του στα 200 μέτρα ύπτιο. Ήταν δεύτερος με 1:53:81 πανελλήνιο ρεκόρ. Έχασε από έναν πολύ σπουδαίο κολυμπητή, τον Ούγγρο Χούμπερτ Κος, ο οποίος ήταν πρώτος με 1:53:08. 1:53:81 έκανε ο δικός μας πρωταθλητής ο Σίσκος. Να ακούσουμε τι είπε στην κρατική τηλεόραση μετά την κατάκτηση του μεταλλίου του πρώτου για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.
1: Έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα για τα χαμόγελα, είναι πάρα πολύ πλατιά για τον Απόστολο Σίσκο που φοράει πλέον το αργυρό μετάλλιο στο στήθος του και σου πηγαίνει πάρα πολύ.
2: Είναι και βαρύ, είναι πανέμορφο. Ήταν η πρώτη φορά που δεν μπήκα πριν έρθω εδώ πέρα να δω τι είναι τα μετάλλια και πώς είναι. Όποιος μου τα έστελνε δεν τα έβλεπα. Επίτηδες για να το βάλω στο λαιμό μου και να το δω μόνος μου ο ίδιος.
1: Είπες πριν από λίγο μετά την κούρσα σου ότι θέλω να κάτσουν, να περάσουν λίγα λεπτά για να συνειδητοποιήσω το τι έχει γίνει, να την ξαναφέρω στο μυαλό μου. Ελπίζω να έχεις, επειδή σε βλέπω έτσι λίγο σοβαρό, να έχεις συνειδητοποιήσει το πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν αυτή που έκανε σήμερα.
2: Είναι αλήθεια ότι πάνω στο πατήρα πήγα να συγκινηθώ και θα το κάνω κάποια στιγμή, είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω τον εαυτό μου. Και όχι άδικα, γιατί αυτή τη στιγμή περνάει από το μυαλό μου στιγμές, δυσκολίες που περάσαμε, καυγάδες, να έχω το μυαλό μου συνέχεια, να ξενυχτάω τα βράδια στο να σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Γιατί ήξερα ότι αξίζω κάτι αυτή τη χρονιά και το πήγα από την αρχή ότι είχα διαρκώς εξέλιξη. Οπότε νομίζω ότι μου άξιζε 100% αυτό το μετάλλιο, όποιο χρώμα κι αν ήταν. Οπότε είναι πολλά μπράβο στο team μου, στον προπονητή μου, στην οικογένειά μου, σε όλους όσους με στηρίζουν. Νομίζω ότι τους αφιερώνω όλους, γιατί όσο 100% προσπάθεια είναι από μένα, άλλοι τόσοι και περισσότεροι είναι από αυτούς. Γιατί ο αθλητής χωρίς την κατάλληλη ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μακριά.
1: Είναι πραγματικά ένας άθλος αυτό που πέτυχε σήμερα, δεδομένου ότι οι συνθήκες στην προπόνηση δεν είναι ίδιες, ας πούμε, με τον κόσμο που προπονείται στις ΗΠΑ και τα μέσα είναι διαφορετικά.
2: Άμα κάτσουμε και το αναλύσουμε αυτό, νομίζω ο καθένας θα έχει να πει πάρα πολλά αρνητικά πράγματα, όπως και εγώ ίδιος, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Ελληνική Ομοσπονδία στο να φτάσουμε στις ίδιες συνθήκες με τους Ευρωπαίους και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε πολύ καλό επίπεδο. Έτσι εξηγείται κιόλας ότι έχουμε ανέβει ένα σκαλί πάνω από τα προηγούμενα χρόνια. Και γι' αυτό είναι ο λόγος που έχουμε φέρει και τις ανάλογες επιτυχίες. Οπότε, όσο το εξελίσσουμε αυτό το πράγμα, θα έρθουν και οι ανάλογες επιτυχίες και θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε σαν ομάδα και σαν χώρα.
1: Κατέβηκε στο 1:54, έκανες πανελλήνιο ρεκόρ με 1:53. Ξέρω ότι δεν σου αρκεί το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά είναι ένα στοιχείο υπέρβασης και μάλιστα πολύ μεγάλη. Είναι η 10η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στα 200 μέτρα ύπτιο.
2: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ότι κατέβηκα τα 54 δευτερόλεπτα, το 1:54. Η δουλειά που έχω κάνει πιστεύω ότι είναι για πολύ πιο κάτω. Έχω αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Το καλό είναι ότι συμβαίνουν τώρα και, για να τα χρησιμοποιήσω σε 2 χρόνια από τώρα που είναι σημαντικοί αγώνες. Οπότε θεωρώ ότι βαδίζουμε σε πολύ καλό επίπεδο και έχουμε ακόμα να δούμε πολλά πράγματα, θεωρώ.
1: Στον ημιτελικό, μετά τον ημιτελικό, κλείσαμε με χαμόγελο όπως θα το κάνουμε και τώρα και με μήνυμα στην Ελλάδα.
2: Τίποτα από καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που έχουν καθίσει να με δούνε, να με υποστηρίξουν. Θέλω να ξέρω ότι το έχουν νιώσει, το ένιωσα και εγώ, την αγάπη τους, την ενέργειά τους. Οπότε μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο αυτό και το χρησιμοποίησα πάρα πολύ σωστά, θεωρώ.

Και από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης πάμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, που συνεχίζεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, όπου έχουμε σήμερα και τρεις Έλληνες αθλητές να αγωνίζονται σε τελικούς. Μάλιστα έχουμε και την επιστροφή της Κατερίνας Στεφανίδη, η οποία μετά τη γέννηση του γιού της πλέον έχει επιστρέψει για τα καλά στην δράση. Έχουμε λοιπόν σήμερα τέταρτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, την Κατερίνα Στεφανίδη στον 7ο Ευρωπαϊκό τελικό. Πέρασε με 4.50 στον τελικό. Στον τελικό και η Αριάννη Αδαμοπούλου, 9.50, 10 παρα 10 απόψε είναι ο τελικός του επικοντό γυναικών. Και περίπου μία ώρα αργότερα έχουμε τον τελικό του δίσκου, όπου ο Δημήτρης Παυλίδης για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, σε μια χρονιά που έχει δείξει μεγάλη σταθερότητα σε επιδόσεις πάνω από τα 62,5-63 μέτρα. Αυτά έτσι για τους απόψινούς τελικούς. Βέβαια να πούμε ότι ο Δημήτρης Τσιάμης είναι ο Έλληνας με τις περισσότερες συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, 8, κατάφερε να προκριθεί στα 44 χρόνια του στον 5ο τελικό της καριέρας του με 16-12 στα προκριματικά, και πραγματικά του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει και ο τελικός την Παρασκευή, αύριο δηλαδή έχουμε τελικό για τον στο επικοντό, μάλλον ξεκινούν στο επικοντό Καραλής και στον ακοντισμό Ιτζένκο αύριο, και υπάρχουν και δύο τελικοί για τον Μέρλο και το Μήτα στο ύψος αύριο όμως αυτή. Το μοναδικό μετάλλιο που έχει η χώρα μας είναι το χρυσό του Μίλτου Τεντόγλου, το τέταρτο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

0: με ανοιχτό στίβο, τέταρτο συνεχόμενο. Δεν έχει ξανακάνει κάτι τέτοιο κανείς άλλος άλτης του μήκους σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και σίγουρα μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη του Μίλτου Τεντόγλου έχει παίξει ο προπονητής του. Είναι αυτός ο οποίος πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ο Γιώργος Πομάσκι, ο οποίος μίλησε στο κανάλι του ΣΕΓΑΣ για την νέα επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου και έχει πολύ ενδιαφέρον συνέντευξή του. Πάμε να την ακούσω.
1: Το περιμένες αυτό το μετάλλιο?
2: Τον δούλεψα πολύ και αυτός με βοήθησε απίστευτα, πολύ συγκεντρωμένος, πολύ αφοσιωμένος και ήταν σίγουρα γιατί θα φτάσουμε εδώ και η εξέλιξη του φορμαρίσματος το φέτος έδειξε γιατί πάμε με μια σιγουριά 99%.
1: Πηγαίνοντας χθες στο στάδιο, ο Μίλτος είχε ήδη στο μυαλό του ένα πλάνο, σωστά?
2: Είχε και μου το έλεγε στο λεωφορείο, πάντα έχει ένα πλάνο. Εγώ απλώς είχα καταλάβει γιατί ο αέρας είναι αντίθετος, συνήθως οι πιο αδύνατοι αθλητές τους ενοχλεί και είχα μια ανησυχία, να το πω έτσι. Δεν ήθελα να ασχοληθεί με τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά ήταν τόσο αφοσιωμένος χτες, ούτε το έβλεπε τον αέρα, ούτε το τρύπησε, πέρασε σαν βέλος μέσα και κέρδισε. Εμείς κάνουμε μόνο περάσματα και το πρώτο πέρασμα είπα κανένα πρόβλημα. Σήμερα όλα τα πάει καλά. Και αυτό το στον αγώνα υπάρχει ένας να προσπερνάει τον άλλον. Απλώς εμείς ψάχναμε το καλό άλμα. Το καλό άλμα δεν κουνήσαμε τη φόρα μας. Με μια σιγουριά να είναι να το ασφαλίσει ο Μίλτο το άλμα, λίγο βιαζότανε στο τέλος και πάταγε πίσω. Είπα χαλάρωσε. Μπες μέχρι το τέλος, κάνε το δικό σου άλμα, τώρα θα το κάνω. Και το έκανε.
1: Αναλαμβάνοντας τον Μίλτο, γυρνάμε χρόνια πίσω. Περίμενες ότι θα φτάσετε σε 4 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια?
2: Με τίποτα. Όποτε αναλαμβάνεις ένα παιδί, πρώτο θέλεις να το μάθεις το παιδί. Πρώτο να μάθεις τα βιώματά του, τον τρόπο σκέψη του, τη λειτουργία του. Το πιο δύσκολο μου ήταν γιατί ήταν ένας πολύ καλός εκτελεστής προπονητικά, πιο πολύ τη σκέψη του ήθελα να μάθω, να μπορώ να λειτουργώ και να είμαι χρήσιμος δίπλα του. Με το καιρό το έχω καταλάβει όλα, νομίζω, και τα πάμε πολύ καλά.
1: Όλοι λέμε για επιστροφή του Μίλτου. Εσύ απλά λες ένα διάλειμμα περσινό, μια ξεκούραση και επανεκκίνηση.
2: Μια αναγκαστική αποχή περίοδο είχε που όλοι αρρωστήσανε από κάποια γρήπη. Έτυχε και ο Μίλτο μετά από τόσα χρόνια να έχει αυτή την αρρώστια που την αντιμετωπίσαμε γρήγορα, αλλά χάθηκε ο χρόνος και έτσι χάσαμε ένα πρωτάθλημα.
1: Σε έναν τέτοιο αθλητή λοιπόν δεν είναι μόνο η προπονητική διαχείριση, είναι και η διαχείριση γενικώς.
2: Ο Μίλτο έχει πρώτο πολύ ισχυρή προσωπικότητα, είναι ισχυρογνώμονας, είναι ένα παιδί που δεν είναι εύκολος, αλλά άμενον ενώσουμε τη σκέψη μας και το στόχο μας, μετά γίνεται πολύ εύκολα. Είναι ο αθλητής που με έχει κουράσει λιγότερο από όλους. Απλώς εγώ ήθελα να είμαι πιο έτοιμος. Γιατί αυτή η σκέψη που έχει ο Μίλτο πρέπει και εγώ να πέσω μέσα στη πραγματική αληθινή αίσθηση που έχει για κάποια άσκηση, για κάποια συμμετοχή στον αγώνα, σε κάποιο details. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι για μένα.
1: Και κάθε τελευταίο χθες είπες στην ΕΡΤ ότι ξέχασα το μετάλλιο. Πες μου μια αντίστοιχη περίπτωση, έχει έρθει στην προπόνηση έχοντας ξεχάσει κάτι?
2: Σπάνια. Δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες, δίνει σημασία στην ουσία. Και στην ουσία είναι πάντα εκεί που πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτά έτσι από τον προπονητή του Μίλτο Τεντόγλου, τον Γιώργο Πομάσχη. Πάμε στον διεθνή χώρο, καθώς απόψε έχουμε παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa και του Conference League. Είναι επαναληπτικοί αγώνες, οπότε θα μάθουμε και τον αντίπαλο του Όφη στα play-off του Europa League. Θυμίζουμε ότι ο Όφη θα παίξει το πρώτο του παιχνίδι την Τρίτη, την ερχόμενη.

επόμενη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα από σήμερα, στο Παγκρίτιο Στάδιο, πιθανότητα με την ΤΣΕΚΑ, και ρίχνοντας μια ματιά στα δημοσιεύματα του βουλγαρικού τύπου, ότι στέκονται ιδιαίτερα στη νίκη του Όφης στο Super Cup. Και αυτό που λένε ότι θέλει προσοχή ο Όφη, τονίζουν οι βούλγαροι συνάδελφοι με αφορμή την χθεσινή επιτυχία της κριτικής ομάδας. 9 το βράδυ είναι απόψε ο αγώνας ΤΣΕΚΑ Σόφιας Μακάμπι Τελαβίβ, 3-0 το πρώτο παιχνίδι υπέρ της ΤΣΕΚΑ, η οποία έκανε μία ακόμη μεταγραφή, πήρε ένα επιθετικό, έχει κάνει και αυτή μέχρι τώρα 5 μεταγραφές όπως και ο Όφη. Θα έχουμε δυνατότητα να πούμε περισσότερα από αύριο για τον αντίπαλο του Όφη στα play-off του Europa League. Απόψε λοιπόν στις 8 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, Γκόρνικ Φερεντσβάρος. Φερεντσβάρος είχε κερδίσει με 1-0 την περασμένη Πέμπτη την Γκόρνικ, ομάδα στην οποία η Φερεντσβάρος αγωνίζεται ο Κόντρο, ο παίκτης που είχε ενδιαφερθεί ο Όφη, και δεν ξέρουμε αν παραμένει αυτό το ενδιαφέρον, θα γίνει μια ακόμη προσπάθεια. Στις 8 και το παιχνίδι Μπεσίκτας Χράντερ Τσεχίας, έχει ελληνικό ενδιαφέρον αυτό, γιατί η ομάδα που θα αποκλειστεί θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στα play-off του Κόφερες. Μπεσίκτας έχει κερδίσει εκτός έδρας 1-0 και είναι το φαβορί. 8 το βράδυ Ομόνια Κύπρου Λίνκολ, 1-1 το πρώτο παιχνίδι. 8 και το Κραϊόβα Κουόπιο, στο πρώτο μάτς είχαμε ισοπαλία 1-1. 8 και το Πάφος Σάλτμπουργκ, η Πάφος καλείται να ανατρέψει την ήττα με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. 8.30 Βίκινγκουρ Ρέγιαβικ Τούν, στο πρώτο μάτς η Τούν έχει κερδίσει με 3-0. Στις 8.30 είναι το Κλάιβικ Λέχ Πόσναν, η Λέχ Πόσναν έχει κερδίσει 1-0. 9 ΤΣΕΚΑ Σόφιας Μακάμπι Τελαβίβ, θα προκύψει ο αντίπαλος του Όφη. ΤΣΕΚΑ έχει κερδίσει εκτός έδρας με 3-0. 9.30 το παιχνίδι Άντερλεχτ ΠΑΟΚ, μετάδοση από το Open. 9.30 και το Rangers Γιαγκελόνια, στο πρώτο παιχνίδι η Γιαγκελόνια έχει κερδίσει 2-1 στην Πολωνία. 10 παρατέταρτο Χάρτς Μπενφίκα, η Μπενφίκα έχει κερδίσει με 6-1 το πρώτο μάτσο, οπότε είναι τυπική διαδικασία. Και στις 10 το βράδυ Εγνάτια Σάμροκ Ρόβερς, η Σάμροκ έχει κερδίσει με 3-1. Και στο Conference League, πάμε πιο γρήγορα γιατί να πούμε μόνο το πρόγραμμα. Στις 6 Τόμπολ Παρτιζάν, στις 7 Ιλβ Ριέκα, Καραμπάκ Δυναμό Κιέβου, Φλόρα Ίντερ Κλαμπ Εσκάλτελς. 7.30 το RFS Λετωνίας Γιάμπλωνε Τσεχίας. Στις 8 το βράδυ θα παίξουν Δυναμό Μίνσκ Μπράγκα, Μίντιλαντ Μποέμιανς, Βίτεμπς Μπόρετς Μπάνια Λούκα, Νόρτζελαν Βαλούρ, Ντουνάισκα Ντβέντε, Τρόμσο Κλούζ, Χάμαρπι Ρακόφ. Στις 8.30 το παιχνίδι Βαντούζ Ίντερ Τούρκου και η αναμέτρηση Ρούναβικ Λουγκάνο. Στις 9 Τρίτα Τρεφιόρι και Σενγκάλεν Σερίφ. Επίσης στις 9 είναι και το Σκεντίγια Χιμπέρνιαν. 9 και 4 Σιόν Νόα. Στις 9.30 Αούστρια Βιέννης Μπεϊτάρ, Γάνδη Γκέτεμπορκ, Γκιόρ Ρίγα, Μάντερουελ Ελσίνκι. 10 παρατέταρτο το παιχνίδι Σέλμπορν Άγιαξ και στις 10 δύο παιχνίδια Δυναμό Αλβανίας, Άουντα Λετωνίας και Χάιντουκ Σπλίτ Ζαλγκίρις, και τα δύο παιχνίδια στις 10. Κλείνοντας να πούμε ότι ο Λιονέλ Μέση τελικά επέστρεψε πιο γρήγορα από ό,τι ανέφεραν δημοσιεύματα λόγω του θανάτου του πατέρα του, ότι ήταν πολύ στεναχωρημένος. Έπαιξε πριν μερικές ώρες σε παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι, η οποία βέβαια ιτήθηκε σε αυτή την αναμέτρηση που έδωσε με 2-1 και αποκλείστηκε από το League Cup. Μπήκε ως αλλαγή ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε από τους φιλάθλους της ομάδας. Χθες είχαμε και το Ευρωπαϊκό Super Cup στην Αυστρία. Η Παρή κέρδισε την Άστον Βίλα με 2-1 και κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το Super Cup. Και άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση του Χρήστου Τζόλι,

στην φιλική νίκη της Arsenal επί της Como. Μπήκε ως αλλαγή στο 61ο λεπτό. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1 και πήγαν οι ομάδες στα πέναλτι. Και εκεί ο Τζόλις χτύπησε το τελευταίο πέναλτι που θα έκανε για την νίκη. Πραγματικά υποδειγματική εκτέλεση. Και η ομάδα το επικράτησε με 4-3. Λοιπόν, θα ξαναπούμε αύριο. Μείνετε Ράδιο Κρήτη. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην κορύφωσή της βρίσκεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου. Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί κίνηση στα λιμάνια, με την πληρότητα στα πλοία να ξεπερνά το 95% και να φτάνει το 100%. Σοβαρές εικόνες εγκατάλειψης καταγράφονται στο οικόπεδο που προβλέπεται να αναγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου στη συμβολή των λεωφόρων Ικάρου, Εθνικής Αντιστάσεως και Νεάρχου. Ο χώρος έχει μετατραπεί σε άτυπο καταβλισμό, προκαλώντας αντιδράσεις. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με συνολικά 490 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται σε διαδοχικές επιχειρήσεις από χθες έως και σήμερα. Στο λιμάνι του Ηρακλείου μεταφέρονται 115 από το τελευταίο περιστατικό στα καλά λιμάνια. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 21χρονος φοιτητής που κατηγορείται για συμμετοχή σε συμμορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες βρέθηκαν σε δέματα με κουτιά παιχνιδιών.

0: Αύριο απολογείται και ο 26χρονος που συνελήφθη για την ίδια υπόθεση. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα βρίσκεται αύριο όλη η Κρήτη, σε αυξημένη ετοιμότητα ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας. Έκλεισε από την πυροσβεστική για την αποφυγή δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Εξετάζεται νέα παράταση για τη ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο πέρα από τις 30 Σεπτεμβρίου ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δανειολήπτες. Την παρέτηση από το κόμμα που μέχρι πρώτην οσηγείτο και την ένταξή του σε νέο που δημιουργήθηκε πρόσφατα ανακοίνωσε μέσα από τη φυλακή που κρατείται εδώ και ένα χρόνο ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκυρων τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 35 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.
1: Ράδιο Κρήτη.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Για συστήματα.

0: Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

ξανθιές μελαχρινές, αδύνατες, χοντρές γυναίκες, πολλές.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη με το λιμενικό να βρίσκεται σε διαρκή κινητοποίηση και να πραγματοποιεί διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης. 490 άτομα κατέφθασαν στα νότια από χθες. Στο μεταξύ, στην περιοχή των Αθανάτων σχεδιάζει το Υπουργείο Μετανάστευσης να μεταφέρει τους μετανάστες που εντοπίζονται νότια του Λασιθίου. Βία η ληστεία σε βάρος 85χρονου έγινε στην παραλία Πέτρα στα Χανιά, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε, τραυματίστηκε με μαχαίρι και κινητοποιήθηκε από δράστη που του αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. 10 μέρες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου συνεχίζονται οι καταγραφές των ζημιών και διαδικασίες για τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Παράλληλα, δρομολογούνται έργα για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου, την αντιπλημμυρική προστασία και τη στήριξη των κτηνοτρόφων. Επιχείρηση Σωσίβιο για τον απειλούμενο πληθυσμό των Όρνιων στην Υπηρωτική Ελλάδα αποτελεί το νέο στρατηγικό σχέδιο μεταφοράς και επανένταξης των αρπακτικών από την Κρήτη. Αλλιευτικό σκάφος βυθίστηκε έξω από το λιμάνι της Ιεράπετρας για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Καλά στην υγεία του είναι ο κυβερνήτης και μοναδικός επιβαίνων σε αυτό. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Οι φλόγες που καίνε σε αγροτοδασική έκταση είναι πολύ κοντά σε κατοικίες, ενώ υπάρχουν και οι πρώτες αναφορές για υλικές ζημιές σε σπίτια. Σε λειτουργία έχει τεθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για το 2026. Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Υψηλές οι πληρότητες στην Κρήτη για την παραδοσιακή έξοδο του Πάσχα του καλοκαιριού που φέρνει χιλιάδες επισκέπτες στο νησί τόσο από το εξωτερικό όσο και από την ηπειρωτική Ελλάδα. Γεμάτα πλοία και αεροπλάνα, ενώ στο απόλυτο ζενίθ τους είναι τα ξενοδοχεία. Στο μεταξύ, σε πλήρη εφαρμογή έχει θέσει αστυνομία ειδικό σχεδιασμό με αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης σε όλο το δίκτυο της Κρήτης για τις μέρες του 15 Αυγούστου. Βίαιη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Χρυσή Ακτή στα Χανιά με θύμα έναν 85χρονο ιδιοκτήτη καντίνας. Ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι του ηλικιωμένου, το οποίο βρίσκεται κοντά στην επιχείρησή του, τον κακοποίησε, το λίστευσε και τον εγκατέλειψε δεμένο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε 29χρονος φοιτητής στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση με τη διακίνηση ναρκωτικών που μεταφέρονταν σε κουτιά παιχνιδιών. Αύριο απολογείται και 26χρονος Φιλανδός που αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις για συμμετοχή σε συμμορία, διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Το Υπουργείο Παιδείας με ανακοινωσή του διαβεβαιώνει ότι κανένας φοιτητής δεν θα χάσει το ακαδημαϊκό έτος μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούν τις άδειες λειτουργίας τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Νέα υπουργική απόφαση εντάζει περισσότερες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων στο καθεστώς της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας διάρκειας 9 μηνών. Η ΔΥΠΑ καταβάλει την αποζημίωση με βάση τον κατώτατο μισθό, ενώ παράλληλα διατηρείται πλήρως η ασφαλιστική κάλυψη της εργαζόμενης. Ο Δήμος Χερσονήσου διοργανώνει την εκδήλωση «Δρόμοι πολιτισμού» την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα στο Πολύκεντρο Κρασίου στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού. Στα αθλητικά. Όφη πανηγυρίζει το πρώτο Super Cup της ιστορίας του μετά τη χθεσινή επικράτησή του στο Παγκρίτιο Στάδιο επί της ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9.30 το βράδυ την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες με στόχο την ανατροπή της ήττας του στην Τούμπα με 1-0 και την πρόκριση στα play-off του Europa League. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρο τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια, προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 35 βαθμούς. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας, είστε στο Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη, λίγο μετά τις 7, για 2 ώρες θα κάνουμε παρέα. Υπάρχει μια περίεργη συνήθεια που αποκτούμε μεγαλώνοντας. Πιστεύουμε πως πρέπει να έχουμε απαντήσει για όλα, να ξέρουμε τι θέλουμε, να ξέρουμε πού πηγαίνουμε, τι θα κάνουμε αύριο, πώς θα λυθούν τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Η ζωή όμως δεν λειτουργεί έτσι. Οι πιο σημαντικές αλλαγές έρχονται συνήθως χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι άνθρωποι που αγαπάμε περισσότερο δεν είναι πάντα στο πρόγραμμα. Οι καλύτερες ευκαιρίες δεν είχαν κλείσει ποτέ ραντεβού μαζί μας και οι πιο μεγάλες αποφάσεις γεννήθηκαν πολλές φορές μέσα από μία αμφιβολία. Απόψε λοιπόν ας δούμε την βεβαιότητα λίγο διαφορετικά, όχι σαν κάτι που πρέπει να φοβόμαστε, αλλά σαν ένα χώρο όπου μπορεί να γεννηθεί κάτι καινούριο. Καλώς ήρθατε!

Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να παραδεχτεί κανείς ότι δεν γνωρίζει όλες τις απαντήσεις. Από πολύ μικροί μαθαίνουμε ότι πρέπει να είμαστε σίγουροι, αποφασιστικοί, έτοιμοι να εξηγήσουμε τα πάντα. Κι όμως υπάρχουν ερωτήματα που χρειάζονται το χρόνο τους. Δεν λύνονται μέσα.

σε μία ώρα, ούτε μέσα σε ένα απόγευμα, ούτε σε μία συζήτηση. Ίσως κάποια από τα ερωτήματα και κάποια από τα προβλήματα να μην είναι καν φτιαγμένα για να λυθούν άμεσα. Χρειάζεται υπομονή για να οριμάσει κάτι μέσα μας και αυτό δεν είναι αδυναμία, είναι απλά ένας διαφορετικός τρόπος να προχωρά κανείς στη ζωή.

Νομίζω πως εάν μπορούσαμε να γυρίσουμε 10 χρόνια πίσω και να συναντήσουμε τον εαυτό μας, πιθανότατα θα χαμογελούσαμε με τη βεβαιότητα που είχαμε για ορισμένα πράγματα. Όχι γιατί κάναμε λάθος, αλλά γιατί η ζωή μας έδειξε ότι υπάρχουν πολλές περισσότερες πλευρές σε κάθε ιστορία από όσες πιστεύαμε. Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν και μαζί τους αλλάζουν και οι απόψεις μας. Και αυτό δεν σημαίνει ότι χάνουμε το δρόμο μας, απλά συνεχίζουμε να μαθαίνουμε.

Είναι κάποιες μέρες που όλα μοιάζουν να έχουν μπει στη σωστή θέση, ότι όλα είναι τακτοποιημένα. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες μέρες που τίποτα δεν βγάζει νόημα, τίποτα όμως. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να απογοητευτεί κανείς εκείνες τις στιγμές. Εάν όμως κοιτάξετε λίγο πίσω, ίσως θυμηθείτε πως πολλές από τις καλύτερες εξελίξεις στη ζωή σας ξεκίνησαν από μία περίοδο που αρχικά έμοιαζε χαοτική. Ο χρόνος πάντα έχει έναν τρόπο να βάζει τα κομμάτια στη θέση τους, αρκεί να κάνουμε λίγο υπομονή και να του δώσουμε την ευκαιρία.

Δεν χρειάζεται να έχετε σχεδιάσει ολόκληρη τη διαδρομή για να κάνετε το πρώτο βήμα. Αν είναι κάτι που το ξεχνάμε συχνά οι άνθρωποι, είναι αυτό. Περιμένουμε να αισθανθούμε απόλυτη σιγουριά πριν αποφασίσουμε για κάτι. Μόνο που αυτή η σιγουριά τις περισσότερες φορές έρχεται αφού ξεκινήσουμε και όχι πριν. Οι άνθρωποι που προχώρησαν δεν ήταν εκείνοι που δεν φοβήθηκαν ποτέ. Ήταν εκείνοι που αποφάσισαν να κινηθούν παρότι δεν είχαν όλες τις απαντήσεις.

0: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ecriti.gr.

Υπάρχει μία στιγμή που όλοι έχουμε ζήσει. Είναι εκείνη η στιγμή που παίρνουμε μία απόφαση και σχεδόν αμέσως αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε αν κάναμε το σωστό. Μην αγχώνεστε, είναι ανθρώπινο, όλοι το έχουμε βιώσει αυτό. Η αμφιβολία δεν σημαίνει ότι κάναμε λάθος, σημαίνει ότι η απόφαση είχε σημασία για εμάς. Αν όλα ήταν εύκολα και ξεκάθαρα, δεν θα υπήρχε λόγος να σταθούμε και να σκεφτούμε. Οι επιλογές που μας αλλάζουν είναι αυτές που μας φοβίζουν λιγάκι περισσότερο από κάποιες άλλες. Και ίσως όμως αυτές μας οδηγούν τελικά σε κάτι που έχουμε ανάγκη ή σε κάτι καινούριο.

Μερικές φορές αναζητάμε τη σωστή στιγμή για να ξεκινήσουμε κάτι. Περιμένουμε δηλαδή να ηρεμήσουν οι υποχρεώσεις μας, να λυθούν τα προβλήματά μας, να νιώσουμε λίγο πιο έτοιμοι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η τέλεια στιγμή που περιμένουμε σπάνια εμφανίζεται. Η ζωή προχωρά μέσα στην ατέλειά της, μέσα στις εκκρεμότητες, στα απρόοπτα, στις ανατροπές. Και όσοι περιμένουν να ευθυγραμμιστούν τα πάντα, συχνά βλέπουν τις ευκαιρίες να περνούν από μπροστά τους. Ίσως λοιπόν το πρώτο βήμα να μην χρειάζεται τις ιδανικές συνθήκες που μπορεί και να μην έρθουν ποτέ. Χρειάζεται μόνο εσείς να πάρετε τελικά εκείνη τη μικρή απόφαση.

Έχετε παρατηρήσει ότι οι πιο ενδιαφέροντες άνθρωποι δεν είναι απαραίτητα εκείνοι που έχουν ζήσει τα περισσότερα, αλλά εκείνοι που συνεχίζουν να έχουν αυτή την παιδική περιέργεια μέσα τους. Ρωτούν, ακούν, δοκιμάζουν, αλλάζουν γνώμη όταν χρειάζεται. Δεν φοβούνται να πούν «δεν το γνώριζα». Αυτή η στάση κρατά τον άνθρωπο νέο, ανεξάρτητα από την ηλικία του. Γιατί η περιέργεια δεν έχει σχέση με τα χρόνια, έχει σχέση με τη διάθεση να ανακαλύπτεται ότι ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος από όσα γνωρίζετε μέχρι σήμερα.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στους ρυθμούς του 15 Αυγούστου κινείται η Κρήτη. Δύο μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, το νησί κατακλείζεται από επισκέπτες. Οι μεταναστευτικές ροές στην Νότια Κρήτη παρουσιάζουν κατακόρυφη αυξητική τάση, με εκατοντάδες αφίξεις μεταναστών να καταγράφονται μέσα σε λίγες ώρες. 490 άνθρωποι διασώθηκαν σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές, με τους περισσότερους να εντοπίζονται στους καλούς λιμένες. Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί από τη δημιουργία ενός πρόχειρου καταβλισμού γεμάτου σκουπίδια στο οικόπεδο που θα χτιστεί το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Ο Δήμος ξεκινά σε υγειονομικούς ελέγχους και νομικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε εξέλιξη βρίσκονται διαδικασίες αποτίμησης των πληγισών περιοχών στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ολοσχερής καταστροφή 19 κατοικιών και η απώλεια 1.300 εργοπροβάτων. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η έναρξη των αποζημιώσεων. Ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ήπειρου Χαλκιδικής, καθώς το πυρηνό μέτωπο κινείται ανεξέλεγκτα. Οι φλόγες έφτασαν ήδη στα πρώτα σπίτια, ενώ χρειάστηκε να γίνουν και απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Τις προσπάθειες των πυροσβεστών δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι. Φρένο στη λειτουργία τριών παρατημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας τους εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Ορατός είναι ο κίνδυνος μιας νέας σημαντικής επιβάρυνσης στις τιμές των καυσίμων από τις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και η λήξη της έκπτωσης για το πετρέλαιο κίνησης στις 31 Αυγούστου οδηγούν σε αυξήσεις στις αντλίες. Πρόταση για αμοιβαία διακοπή των επιθέσεων εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα διαβίβασε μέσω τρίτης χώρας η Ουκρανία στη Ρωσία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιοκρήτη στις 9.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε ξανά, συνεχίζουμε μέχρι τις 9 με επιλεγμένα τραγούδια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

ακριβώς όπως την είχαμε σχεδιάσει ή όπως την είχαμε φανταστεί. Μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλαγές πορείας, σχέδια που μένουν στη μέση και άλλα που γεννιούνται ξαφνικά. Αν το καλοσκεφτείτε, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ζουν τη ζωή που είχαν σχεδιάσει στα 20 τους χρόνια. Ζουν όμως μια ζωή που τους δίδαξε πράγματα τα οποία τότε δεν μπορούσαν ούτε καν να φανταστούν. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να απογοητευόμαστε κάθε φορά που κάτι αλλάζει. Η αλλαγή δεν είναι πάντα απώλεια. Πολύ συχνά είναι μια νέα αρχή που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Ένας παλιός δάσκαλος είχε πει κάποτε ότι η σοφία δεν είναι να γνωρίζεις πολλά. Είναι να ξέρεις ποιες ερωτήσεις αξίζει να κάνεις. Η φράση αυτή αποκτά άλλο νόημα όσο περνούν τα χρόνια. Γιατί αλλάζουν και οι ερωτήσεις μας. Κάποτε αναρωτιόμασταν

πώς θα πετύχουμε περισσότερα. Σήμερα ίσως αναρωτιόμαστε πώς θα ζήσουμε πιο ήρεμα. Κάποτε μετρούσαμε το χρόνο με τα σχέδια που είχαμε μπροστά μας. Τώρα τον μετράμε με τους ανθρώπους που θέλουμε να έχουμε δίπλα μας.

με μόνο τα αποτελέσματα και όχι όσα προηγήθηκαν. Κανείς όμως δεν γνωρίζει πραγματικά τι χρειάστηκε να ξεπεράσει ένας άνθρωπος για να φτάσει εκεί που βρίσκεται σήμερα. Οι συγκρίσεις μας κάνουν να ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο καθένας έχει το δικό του ρυθμό και η ζωή δεν μοιράζει τα ίδια μαθήματα την ίδια στιγμή σε όλους.

Υπάρχει μία μικρή παγίδα στην καθημερινότητά μας. Συγκρίνουμε συχνά τη δική μας διαδρομή με τη διαδρομή των άλλων. Βλέπω

Κάποτε πιστεύαμε πως η ωριμότητα έρχεται όταν σταματάμε να κάνουμε λάθη. Με τα χρόνια όμως καταλαβαίνουμε ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η ωριμότητα αρχίζει τη στιγμή που δεν φοβόμαστε να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας. Όχι φυσικά για να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας, αλλά για να του δώσουμε την ευκαιρία να εξελιχθεί. Κανείς δεν γεννήθηκε γνωρίζοντας το σωστό δρόμο. Όλοι προχωράμε δοκιμάζοντας, διορθώνοντας, μαθαίνοντας. Και ίσως αυτό να είναι το πιο αισιόδοξο στοιχείο της ζωής. Ότι όσο υπάρχει διάθεση να μαθαίνουμε, πάντα υπάρχει χώρος για ένα καινούριο ξεκίνημα.

0: hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζητα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νες καφέ κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 2813021688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη, είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Κάποιες φράσεις τις λέμε πάρα πολύ συχνά οι άνθρωποι, όπως για παράδειγμα «αν το ήξερα τότε θα είχα κάνει κάτι άλλο». Είναι μία σκέψη που όλοι έχουμε κάνει κάποια στιγμή στη ζωή μας. Αν γνωρίζαμε όσα γνωρίζουμε σήμερα, ίσως να είχαμε πάρει διαφορετικές αποφάσεις. Ίσως να είχαμε αποφύγει κάποιες απογοητεύσεις. Όμως τότε δεν ήμασταν οι άνθρωποι που είμαστε σήμερα. Η γνώση αποκτήθηκε μέσα από τις εμπειρίες, μέσα από τις δυσκολίες, ακόμη και από τις αποτυχίες. Δεν θα μπορούσε λοιπόν αυτό να έρθει νωρίτερα. Γι' αυτό δεν έχει κανένα νόημα να κρίνουμε τον παλιό μας εαυτό με τα μάτια του σημερινού. Εκείνος, ο παλιός μας εαυτός, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε με όσα γνώριζε εκείνη τη στιγμή.

Στην προσπάθειά μας να οργανώσουμε τη ζωή μας, ξεχνάμε καμιά φορά ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα. Μπορούμε να σχεδιάσουμε, να προετοιμαστούμε, να εργαστούμε με συνέπεια. Υπάρχει όμως πάντα ένα κομμάτι που δεν εξαρτάται από εμάς. Και αντί αυτό να μας φοβίζει, ίσως θα πρέπει να το αποδεχθούμε. Γιατί εκεί βρίσκεται η ομορφιά της ζωής, στο ότι διατηρεί την ικανότητα να μας εκπλήσει. Άλλοτε ευχάριστα, άλλοτε δύσκολα, αλλά πάντοτε με τρόπο που μας καλεί να προσαρμοστούμε και να συνεχίσουμε.

Κάποιοι άνθρωποι εκπέμπουν ηρεμία χωρίς να κάνουν τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν έχουν έτοιμες λύσεις, δεν προσπαθούν να δείξουν ότι τα γνωρίζουν όλα. Αντίθετα, έχουν συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι η ζωή είναι γεμάτη ερωτήματα. Αυτή λοιπόν η αποδοχή τους κάνει πιο ήρεμους, πιο υπομονετικούς και πιο ανοιχτούς στους άλλους. Η σιγουριά λοιπόν δεν βρίσκεται στις απαντήσεις, αλλά στην εμπιστοσύνη ότι ό,τι και αν φέρει η επόμενη ημέρα, η επόμενη στιγμή, θα βρούμε τον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε.

Να θυμάστε λοιπόν πως δεν χρειάζεται να έχουμε λυμένες όλες τις απορίες για να προχωρήσουμε, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε κάθε επόμενο βήμα πριν ξεκινήσουμε. Η ζωή εξάλλου δεν ζητά από μας τη βεβαιότητα, μας ζητά όμως να παραμένουμε ανοιχτοί στη μάθηση, στις αλλαγές, στους ανθρώπους που συναντάμε και στις εμπειρίες που μας διαμορφώνουν. Κάποιες απαντήσεις έρχονται μόνο όταν περάσει ο χρόνος. Και όσο δύσκολο κι αν είναι να το αποδεχθούμε αυτό, αυτό είναι μέρος της ομορφιάς του ταξιδιού.

0: Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η απόψινή μας διαδρομή. Αν οι σκέψεις που μοιραστήκαμε σας κράτησαν όμορφη συντροφιά, τότε ο σκοπός αυτής της εκπομπής έχει ήδη εκπληρωθεί. Η μουσική, τα τραγούδια μας και οι λέξεις έχουν κάτι κοινό. Δεν αλλάζουν τον κόσμο από τη μία στιγμή στην άλλη. Μπορούν όμως να αλλάξουν τον τρόπο που θα δούμε μια μέρα, μια απόφαση ή ακόμα και έναν άνθρωπο. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι να αφήνετε πάντα λίγο χώρο για το απρόσμενο, γιατί πολλές φορές εκεί κρύβονται οι πιο όμορφες εκπλήξεις. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη, σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Επίκτητου. Αν θες να ζεις χωρίς άγχος, να αντιμετωπίζεις τα μέλλοντα να συμβούν σαν να έχουν ήδη συμβεί. Καλό σας βράδυ!
1: Η ώρα είναι 9.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κρήτη βουλιάζει από επισκέπτες εν ώψη του 15 Αυγουστού, με τις πληρότητες στα τουριστικά καταλήματα να αγγίζουν σχεδόν το 100%. Πλοία και αεροπλάνα φτάνουν στο νησί με αυξημένη κίνηση, ενώ πολλοί επισκέπτες φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών και φίλων. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στα χωριά της Κρήτης, όπου πραγματοποιούνται πανηγύρια και εκδηλώσεις. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του τουρισμού επισημαίνουν ότι φέτος οι Έλληνες ταξιδιώτες είναι λιγότεροι, καθώς το υψηλό κόστος μετακίνησης και διαμονής λειτουργεί αποτρεπτικά. Την ίδια ώρα αυξάνονται οι κρατήσεις τελευταία στιγμής από ξένους τουρίστες, ενώ παρατηρείται μεγαλύτερη ζήτηση για πιο οικονομικές επιλογές διαμονής. Η αυξημένη τουριστική κίνηση ενισχύει την αγορά, την εστίαση και τις τοπικές επιχειρήσεις, με τους επαγγελματίες να εκτιμούν ότι και το φθινόπωρο θα κινηθεί δυναμικά. Σε ένα μεγάλο ποτάμι πίστης και κατάνοιξης έχει μετατραπεί από το απόγευμα η περιοχή γύρω από την Παναγία Χαρακιανή στον Παλιρεθύμνο, ένα από τα σημαντικότερα και πλέον ιστορικά προσκυνήματα της Κρήτης. Η προσέλευση είναι τόσο μεγάλη, ώστε στην περιοχή έχει δημιουργηθεί έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτών αρκετά χιλιόμετρα πριν από το προσκύνημα. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, με το λιμενικό να βρίσκεται σε διαρκή κινητοποίηση και να πραγματοποιεί διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στα νότια του νησιού. 491 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί και διασωθεί από χθες έως σήμερα, με τα περιστατικά να καταγράφονται κυρίως στα καλά λιμάνια. Η τελευταία άφηξη αφορά 115 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν στους καλούς λιμένες και μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο για προσωρινή φιλοξενία. Στο μεταξύ, λιμενικό και τοπικοί φορείς παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει ανησυχία ότι οι αφήξεις θα συνεχιστούν λόγω του καλού καιρού. Οι λιμενικές αρχές κάνουν λόγο για πάνω από 11.500 αφήξεις από τις αρχές του έτους. Την ίδια ώρα και σύμφωνα με σχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης, οι αλλοδαποί που θα διασώζονται στα νότια του Λασιθίου θα μεταφέρονται για παραμονή στη δομή στους αθανάτους. Σοβαρές εικόνες εγκατάλειψης καταγράφονται στο οικόπεδο, όπου προβλέπεται να αναγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου στη συμβολή των λεωφόρων Ικάρου, Εθνικής Αντιστάσεως και Νεάρχου. Ο χώρος έχει μετατραπεί σε άτυπο καταβλισμό, με πρόχειρες κατασκευές, ρούχα και παιχνίδια, προκαλώντας αντιδράσεις από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Καραντινός ανέφερε ότι έχει δοθεί εντολή για μηνυτήρια αναφορά και υγειονομικό έλεγχο, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η κατάσταση δεν επηρεάζει την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου. Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, που ενισχύονται από σήμερα, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να βρίσκεται σε επαγρύπνηση. Για αύριο Παρασκευή, ολόκληρο το νησί θα τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, στην κατηγορία κινδύνου 4, ενώ οι πιο δύσκολες συνθήκες αναμένονται στο επόμενο 48ωρο. Συνεχίζονται οι καταγραφές των ζημιών από τις πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, με περίπου 1.300 πρόβατα και μελισσοσμήνοι να έχουν χαθεί. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη, 19 κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ οι πληγέντες αναμένεται να λάβουν κρατική αρρωγή. Παράλληλα, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αποζημίωση του φυτικού κεφαλαίου, των αρδευτικών δικτύων και των μηχανημάτων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε 21χρονος φοιτητής στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε συμμορία και διακίνηση ναρκωτικών. Μετά την πολύ ωραία απολογία του, του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγγύηση 7.000 ευρώ. Στο μεταξύ, αύριο Παρασκευή, απολογείται ο 26χρονος Φιλανδός, ο οποίος συνελήφθη για την ίδια υπόθεση και αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις για συμμετοχή σε συμμορία, διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας ηλικιωμένος άνδρας στη Χρυσή Ακτή Χανίων, όταν άγνωστος εισέβαλε στο χώρο που διέμενε και του επιτέθηκε. Ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, τον ακινητοποίησε και του αφαίρεσε το ρολόι και 6 δαχτυλίδια, ενώ του πήρε περίπου 500 ευρώ. Στη συνέχεια τον έδεσε σε καρέκλα, τον κλείδωσε στο χώρο και έφυγε. Το θύμα κατάφερε να λυθεί και έφτασε σε γειτονικό ξενοδοχείο, που ζήτησε βοήθεια. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται.

0: Δε σε εξέλιξη. Δύσκολη χαρακτηρίζεται η κατάσταση στη Χαλκιδική, όπου η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε ένα μέτωπο 3 χιλιόμετρων, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι φλόγες πλησίασαν κατοικημένες περιοχές, ενώ κοινώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα. Νέα διευκρίνηση του ΙΕΦΚΑ φέρνει αλλαγές στην αναγνώριση πλασματικών ετών για τη συνταξιοδότηση. Το όριο των 3.600 ημερών ασφάλισης δεν αποτελεί γενική προϋπόθεση για όλους, αλλά αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις, κυρίως στην αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αφορά ασφαλισμένους που είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν απόρριψη αιτήματος αναγνώρισης πλασματικού χρόνου, επειδή δεν είχαν συμπληρώσει τα 3.600 ένσημα. Ένα ξεχωριστό πολιτιστικό αφιέρωμα φιλοξενεί ο Δήμος Χερσονήσου στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού, με την εκδήλωση «Δρόμοι Πολιτισμού» να πραγματοποιείται την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα στο Πολύκεντρο Κρασίου. Η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στη πνευματική και περιβαλλοντική αναγέννηση, αλλά και στη σύνδεση του σύγχρονου ανθρώπου με τον τόπο και την παράδοση. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Χαλέπας Μελοποτάμου, Πορφύριος Αουάντ. Στα αθλητικά. Όφη πανηγυρίζει το πρώτο Super Cup της ιστορίας του μετά τη χθεσινή επικράτησή του στο Παγκρίτιο Στάδιο επί της ΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Η κριτική ομάδα θα μάθει απόψε τον αντίπαλό της στα play-off του Europa League. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9.30 την Anderlecht στις Βρυξέλλες με στόχο την ανατροπή της ήττας του στην Τούμπα με 1-0 και την πρόκριση στα play-off του Europa League. Μία ακόμη εντυπωσιακή κούρσα και ένα μεγάλο διπλό πανελλήνιο ρεκόρ. Η Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε στο τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Παρίσι. Η Ηρακλειώτισσα Κολυμβήτρια τερμάτισε δεύτερη στη σειρά της και πέρασε ως τέταρτη στο σύνολο στον τελικό που θα γίνει το βράδυ της Παρασκευής. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές νεφώσεις με πιθανότατα πρόσχερο τοπικό βροχών, κυρίως στα βόρεια, προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις σε 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 35 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Ραδιοκρήτη 101,5.

agora e na Deca. Radio Criti 101,5.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 1.